cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, επανέλαβε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι το σημαντικό που εξήχθη είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, ενώ ανέφερε ότι έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, οι κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης ζητούν τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αλλά ζωνική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της πλεύσης ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι ΗΠΑ παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα, παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις ΗΠΑ να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Για το συντονισμό ΗΠΑ Ισραήλ απέναντι στις ιρανικές προκλήσεις συνομίλησαν τηλεφωνικά χθες Τραμπ και Νετανιάχου. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασίας θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά από πυρκαγιά και έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη Γάζα τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Στην Ιαπωνία σε συναγερμό έχουν τεθεί τα νοτιοδυτικά νησιά καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Μπάβι, με τις αρχές να προειδοποιούν για καταρακτώδεις βροχές, κατολισθήσεις και πλημμύρες. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θέλει να χαλαρώσει τους κανόνες για τις εκπομπές ρήπων από βαριά φορτηγά, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στις προσπάθειες να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στη ΣΥΠΑ. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Ανεμιβόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Η ξεχωριστή φωνή της Bonnie Tyler, που έγινε παγκόσμια γνωστή με το Total Eclipse of the Heart την δεκαετία του 80, σύγησε για πάντα. Έδωσε τους τελευταίους μήνες μια πολύ μεγάλη μάχη για την υγεία της στην Πορτογαλία. Το Μάιο υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω γαστρεντερικής διάθεσης, ενώ αμέσως μετά τέθηκε σε τεχνητό κόμμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει και έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Την αποκάλεσαν το θηλυκό Ροντ Στιούαρτ λόγω της ιδιαίτερης άγριας χρειάς της φωνής της. Ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό της Ουαλίας και κατάφερε να κατακτήσει τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου. Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε το σχολείο γιατί, όπως έλεγε, το τραγούδι ήταν το πεπρωμένο της. Ήξερα στην καρδιά μου ότι θα συνέχιζα να τραγουδάω, επειδή αυτό είχα βάλει στόχο να γίνω τραγουδίστρια. Πάντα ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, τόνιζε η Bonnie Tyler. Δυναμική, εκρηκτική, με ένα ανεξάρτητο πάθος για τη μουσική, η Bonnie Tyler δήλωνε πως δεν υπήρχε περίπτωση να εγκαταλείψει ποτέ τη σκηνή. Το ημερολόγιο έγραφε 11 Φεβρουαρίου 1983, όταν η Bonnie Tyler ηχογραφούσε το τραγούδι που έμενε να αλλάξει για πάντα την καριέρα της. Ήταν νούμερο 1 για 3 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο, για 4 εβδομάδες στην Αμερική, ένα τεράστιο τραγούδι που δεν κουράστηκε ποτέ να τραγουδάει.

Με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια αντίτυπα, το τραγούδι αποτέλεσε τη μεγαλύτερη στιγμή της πορείας της, την καθιέρωσε με τη βραχνή στην αισθηματική φωνή της ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στον κόσμο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Αφήνουμε την σπουδαία Bonnie Tyler και επιστρέφουμε στην πεζή καθημερινότητα. Τι μας έφερε χθεσινή ημέρα? Την παραίτηση Φάμελου, που ήταν μια ακόμη κορύφωση στο δράμα της αριστεράς, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, που παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες. Είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια αλλαγής του πολιτικού προσωπικού εν κινήσει που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Και όπως είναι φυσικό, υπάρχουν αρκετές πολιτικές τραγωδίες και προσωπικές περιπέτειες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια αναλυτικά, όπως και για τις φιλοφρονήσεις που ανταλλάξε με τον Άδωνη Γεωργιάδη ο Αλέξης Τσίπρας για τις καταγγελίες περί χρηματισμού. Απίθανη είναι και η ιστορία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία κάλεσε το 100 στη Βουλή για να συλλάβει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να μην συζητηθεί επί της ουσίας στην αρμόδια επιτροπή η άρση της ασυλίας της. Μια απίστευτη κατάσταση που πλέον είναι αποκρουστική για την εικόνα της Βουλής. Απίστευτη όμως είναι και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία, με κάποιες συμμορίες απατεώνων που εκμεταλλεύονται καταστάσεις για να κλέβουν τους κόπους μιας ζωής. Οι τηλεφωνικές απάτες αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, όπως και οι συλλήψεις. Χθες ήταν η σειρά ενός 50χρονου για την τηλεφωνική απάτη με λία 200.000 ευρώ. Συνελήθη από αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, ο 50χρονος εμπλεκόμενος στην υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος μιας γυναίκας με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή της Βούλας. Ο κατηγορούμενος μαζί με συνεργούς του επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την 79χρονη, προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, τη ζήτησε να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και τη μαλφή εντός μιας σακούλας, τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο, τα οποία και της τα αφαίρεσαν. Η εκτιμόμενη ζημιά της κυρίας αυτής ήταν 200.000 ευρώ. Βεβαίως, σε βάρος του 50χρονου υπάρχει προανακριτική έρευνα, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται. Τώρα, στις οικίες του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τη μαλφή, πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, άρα εμπλεκόταν και σε άλλα ζητήματα, και μάλιστα κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση της απάτης, το οποίο έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου. Μπουμπούκι δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ομοειδή αδικήματα. Εξίσου αποκρουστική όμως είναι και η ιστορία με τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά, ομολόγησε ο 74χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την πυρκαγιά στο νοσοκομείο. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης των Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής, με αποτέλεσμα μια ολόκληρη κλινική να καταστραφεί. Εκείνο όμως που κάνει εντύπωση είναι ότι ο υπαίτιος, ένας 74χρονος, ο οποίος μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς έφυγε από το νοσοκομείο, κατευθύνθηκε προς το σπίτι του και εντοπίστηκε τελικά από στελέχη της ομάδας Δίας και συνελήφθη. Όταν ρωτήθηκε αρχικά από τους ερευνητές για το περιστατικό, είπε ότι δεν εμπλέκεται. Στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε κατά λάθος, ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο, αλλά οι ερευνητές δεν έχουν πιστεί απόλυτα από τον ισχυρισμό του και εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να μπήκε συνειδητά και όχι από λάθος. Τώρα ακολούθησαν τραγικές στιγμές, αλλά οι ερευνητές δεν έχουν πιστεί απόλυτα από τον ισχυρισμό του και εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να μπήκε συνειδητά και όχι από λάθος. Τώρα ακολούθησαν τραγικές στιγμές τέτοια ώρα χθες με

κοινωνικές συμπεριφορές στα νοσοκομεία και όχι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεκαοκτώ λεπτά μετά τις 5. Για σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές ασθενήσεως μέτριας έντασης, κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, στα πιο ορεινά και μειωρινά τμήματα, καθώς και στη στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, ο καιρός θα καταστεί άστατος στις πιο ορεινές ή μειωρινές περιοχές και δευτερευόντως στα παιδινά τμήματα. Στη βορειοδυτική Θεσσαλία, στις ορεινές και μειωρινές περιοχές της Ηπείρου, σε τμήματα της Νότιας Χαλκιδικής, στα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν επίσης τοπικές μπόρες. Στα Επτάνησα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στα δυτικά της Πελοποννήσου, ενώ στα βόρεια Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο επίσης θα έχουμε ηλιοφάνεια. Στην Αττική θα ξεκινήσει καλά η μέρα, από το μεσημέρι θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες ασθενούς ως μέτριας έντασης στα πιο ορεινά τμήματα, αλλά ίσως και σε πιο παιδινές περιοχές. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στη Νότια Χαλκιδική θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Ιωάννινα έως το Καστελόριζο. Σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio, είναι πρωινό Παρασκευής, 10 Ιουλίου, γιορτάζει η Αμαλία, χρόνια της πολλά, και σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουμπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960, η Σοβιετική Ένωση νικά με 2-1 στην παράταση της Γιουγκοσλαβίας στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελλο εθνών Ευρώπης, αυτό που τώρα ονομάζεται Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Euro. Το 1964, η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία, ενώ το 1985, γαλλικό μάντος ανατινάζει το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Τέτοια μέρα, το 1856, έρχεται στη ζωή ο Νικόλα Τέσλα, ο Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1871, ο Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας, ο οποίος έγραψε το Αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Το 1911, ο Στρατής Τσίρκας, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, του Έλληνα συγγραφέα που έγραψε τις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Το 1938, φεύγει από τη ζωή ο Πόπλιος Έλιος Ανδριάν Τράι, 104ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και τα έργα που άφησε στην Αθήνα, την πύλη του Ανδριανού, το ναό του Λεμπίου Διός, το Ανδριάνιο Υδραγωγείο. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, ο Έλληνας χημικός, η παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και το 2015 ο Ομάρ Σαρίφ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμ, του Αιγύπτιου ηθοποιού.

0: News Radio 18. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλή δύναμη μας γράφει. Καλημέρα στην Αργυρό και το Δημήτρη. Μας ακούν από την Ιταλία, από την Νάπολη συγκεκριμένα. Καλημέρα στη Στέλλα και στον Αποστόλη. Ταξιδεύουμε, λέει, με τα όμορφα τραγούδια σας. Οδεύουμε προς Μολάου, συμμετέχοντας στο 10ο Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ Θεάτρου. Με αγάπη από την ομάδα Λιμπρέτο για την παράσταση Η Αγρίκη του Κάρλο Γκορντόνι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για τα όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Πάμε στα αθλητικά. Στα αθλητικά ζούμε τώρα την καλύτερη περίοδο για τους φιλάδους. Έχει Μουντιάλ, πηγαίνουμε στους αγώνες, τους κορυφαίους αγώνες που υπάρχει προς τον τελικό. Από την άλλη πλευρά είναι η περίοδος που έχουμε λίγο πριν φτάσουμε στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς. Έχουμε τις μεταγραφές ή τις υποθέσεις που μπορούν να εξελιχθούν σε μεταγραφές. Η Κάσαν Σίτι δίνει 19 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό για να πάρει τον Αντρέ Λουίζ. Είναι μια προσφορά που ξεπερνά τα χρήματα που δίνει η Πόρτο και όπως δείχνουν οι εξέλιξεις θα είναι άμεσες, δηλαδή ο παίκτης μπορεί να κλείσει άμεσα στην ομάδα από το MLS. Θυμίζω ότι ο Λουίζ είχε αποκτηθεί μόλις τον περασμένο Γενάρη από τη Ρίο Άβε και στον Ολυμπιακό είχε μόλις 10 αγώνες και μία ασίστ. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία ανάσα από τον Κρίστιασεν, τον αριστερό μπακ, ο οποίος λόγω του Δανού προπονητή θέλει να έρθει από τη Λέστερ στην Αθήνα. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα σημείο επαφής με τη Λέστερ. Θα έρθει ως δανεικός, θα περάσει από εξαντλητικές ιατρικές εξετάσεις, καθώς είχε σοβαρούς τραυματισμούς στο παρελθόν. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, το οποίο βεβαίως, αν περάσει με επιτυχία τα ιατρικά, θα έρθει στην Αθήνα να αγωνιστεί για τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ, στην ΑΕΚ βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία. Υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Γιώβιτς, το superstar αυτόν, το Λούκα Γιώβιτς, για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Super League τη δική μας. Ήταν από την αρχή θετικά διακείμενος ο Σέρβος Φορ, όμως φαίνεται ότι τα βρήκαν τέτοιο. Ήταν superstar πέρσι, σκόραρε 21 γκολ, έδωσε 3 assist και αγωνίστηκε περισσότερο από 3.000 λεπτά στο χορτάρι. Και μια και είπαμε προηγουμένως για το Μουντιάλ, η Γαλλία κέρδισε το Μαρόκο με 2-0. Το Μαρόκο ήταν μια πολύ ισχυρή ομάδα, αλλά με 2 γρήγορα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλλία επικράτησε με 2-0 και έτσι προκρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση και 8η συνολικά σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Οι δύο σούπερσταρ Εμπαπέ στο 60 και Ντεμπελέ στο 66 υπέγραψαν την νίκη των τρικολόρ. Φεύγουμε από τα ευχάριστα, πάμε στην καθημερινότητα. Έχουμε 12 κατηγορίες προϊόντων που θα έχουν μειώσεις τουλάχιστον 5% από την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Κυβέρνηση και βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ συμφώνησαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, στο πλαίσιο μιας εθελοντικής πρωτοβουλίας για μια δραστική μείωση των τιμών. Οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται είναι αρκετές. Λοιπόν, είναι κυρίως προϊόντα καθημερινής χρήσης και θα υπάρχει ειδική σήμανση στα ράφια του σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αυτής της ενέργειας. Από 2-4 μήνες θα κρατήσει και θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Οριστικοποιήθηκε χθες, συμμετείχε η βιομηχανία τροφίμων, οι προμηθευτές, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και ο στόχος είναι οι μειώσεις να έχουν περάσει στα ράφια στο τέλος του καλοκαιριού. Τώρα, ποιες κατηγορίες μπαίνουν στο πρόγραμμα? Μπαίνει το νοποκρέας, το μοσχάρι, το χοιρινό και τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα αυγά, το ψωμί και το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές και δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, απορριβαντικά πλυντηρίου πιάτων και καθαριστικής, γενικά καθαριστικής γενικής χρήσης και προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και σχολικά είδη, καθώς ενδιαφερόμαστε, καθώς ουσιαστικά θα είμαστε στην έναρξη σχολικής χρονιάς. Εκτός πρωτοβουλίας μένουν τα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, καθώς οι τιμές τους επηρεάζονται από την εποχικότητα και τις διακυμάνσεις παραγωγής. Λογικό ακούγεται. Βεβαίως το θέμα είναι αν θα υπάρξουν αυτές οι μειώσεις και αν θα γίνουν αισθητές. Ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, ξεκαθάρισε ότι μιλάμε για μειώσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και το επιθυμητό είναι ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει, όπως τόνισε, από 2 έως 4 μήνες. Το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι ότι η επιλογή των προϊόντων βασίστηκε στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, αυτή την πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε πριν από ένα μήνα περίπου, και σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, το 10 έως 15% των κωδικών από όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ πραγματοποιεί το 70 έως 80% του συνολικού τζίρου. Γεγονός που εξηγεί γιατί η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα προϊόντα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις καθημερινές αγορές των νοικοκυριών και όχι σε οριζόντιες μειώσεις δεκάδων χιλιάδων κωδικών. Δηλαδή δεν προσπάθησαν να μειωθούν, ας πούμε, στις σκούπες ή σε άλλα προϊόντα τα οποία μπορεί να μην είναι χρήσιμα καθημερινά στο νοικοκυριό, αλλά κυρίως στα τρόφιμα τα οποία χρησιμοποιούμε όλοι, τα οποία αγοράζουμε όλοι καθημερινά από το σούπερ μάρκετ. Χθες είχαμε και την ανακοίνωση του πληθωρισμού του Ιουνίου, ο οποίος γενικός δείχτης διαμορφώθηκε στο 4,4% έναντι 5,2% το Μάιο, ενώ η ίδια η ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,7%. Τώρα, τις μεγαλύτερες αυξήσεις είχαμε στο μοσχάρι που ανατιμήθηκε κατά 15,6%, στο αρνί και στο κατσίκι 16,2%, στα πουλερικά κατά 4,7%, γαλακτοκομικά και αυγά κατά 2,4%, καφές 4,3%, ενώ μειώσεις καταγράφηκαν στο ελαιόλαδο μείον 12,8%, στο ρύζι μείον 6,9% και στα νοπά κατά 2,4%. Τώρα, συνολικά, μια και μιλάμε για τον πληθωρισμό, τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ δείχνουν αύξηση 7,2% στο κόστος των μεταφορών. Λογικό θα μου πείτε, αφού από το τέλος Φεβρουαρίου είχαμε τις πολεμικές αναμετρήσεις και εκτοξεύτηκαν οι τιμές των καυσίμων. 10,6% στη στέγαση, εδώ που συνεχίζουν οι τιμές ακάθεκτες. Και αυξήσεις υπήρξαν 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 24,6% στο φυσικό αέριο, 12,8% στα καύσιμα του αυτοκινήτου, 12% στο πετρέλαιο κίνησης και 15,6% στις μεταφορές με αεροπλάνο. Πάντως όλες αυτές οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό, όλες αυτές οι αυξήσεις στα καύσιμα και οι ανατιμήσεις στα προϊόντα διατροφής δεν επηρέασαν τον τουρισμό που κάνει ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα με υψηλές επιδόσεις που φάνηκε και τους πρώτους μήνες του 2026 αλλά και τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος είναι πολύ ισχυρός με κρατήσεις τελευταίας στιγμής και βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα τιμής στην περίοδο αιχμής για το θερμό δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Άνοδος το Σεπτέμβριο και εντυπωσιακές επιδόσεις προβλέπονται για τον Οκτώβριο με υπαρκτή ζήτηση ακόμη και για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου. Αυτή είναι η εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα, η εικόνα που δίνουν οι ξενοδόχοι. Η ροή των κρατήσεων δεν έχει αποκατασταθεί και η τελική κράτηση έρχεται όλο και πιο κοντά στην ημερομηνία άφιξης, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία είτε για αεροπορικές εταιρείες, ενώ οι αγορές αντιδρούν με διαφορετικές ταχύτητες και στις μεγαλύτερες εθνικότητες εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα, που είναι οι Βρετανοί και οι Γερμανοί, που κινούνται καλύτερα σε σχέση επίσης με τη μεγάλη αγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, θετικά είναι τα νέα στον τουρισμό. Φαίνεται ότι δεν επηρεάζονται, παρότι υπήρξαν αυξήσεις της τελευταίας στιγμής που είναι φυσιολογικό μετά την αύξηση στα καύσιμα και τα μεταφορικά. Θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Εκεί στο τέλος Αυγούστου θα έχουμε μια πλήρη εικόνα για τις εξελίξεις φέτος στον τουρισμό. Χθες πάντως είχαμε και μια πολύ περίεργη ιστορία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό της στην Επιτροπή Διοντολογίας, τσακώθηκε με όλους, πήρε το 100, έφτασε μάλιστα να βάλει τα κλάματα μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε λοιπόν καυγάδες, φραστικές επιθέσεις από την κυρία Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Διοντολογίας, συνεδρία της Επιτροπής Διοντολογίας. Διέρχησε αυτή η συνεδρίαση 5 ώρες και αποφάσισε να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, μομφή εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου, λόγω των αναφορών που είχαν καταθέσει ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος και η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, στην οποία κλήθηκε να απαντήσει στις δύο αναφορές, η κυρία Κωνσταντοπούλου επικοινώνησε με την άμεση δράση, καταγγέλλοντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης, την οποία, όπως υποστήριξε, διέπραξαν εις βάρος της. Σύμφωνα με την ίδια, η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή ισοδυναμεί, όπως υποστηρίζει, με σύμπραξη στην αγωγή προσβολής της προσωπικότητας ύψους 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει εναντίον της η κυρία Σιρεγγέλα για σειρά δηλώσεων της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η φράση «Μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα», που της είχε απευθύνει κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να έχει θέσει στο στόχαστρο και τη βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την Ιωάννα Λιτρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς, όπως είπε, είναι φίλη της κυρίας Σιρεγγέλα. Η κυρία Λιτρίβη φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα εντός της αίθουσας, ενώ αυτόπτες μάρτυρας την είδαν συνέχεια στο διάδρομο, φανερά αναστατωμένη. Μάλιστα, τα επεισόδια δεν σταμάτησαν εκεί. Στη συνέχεια, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε φραστικό επεισόδιο με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, και βέβαια υπήρξε και εκεί πολύ μεγάλη ένταση. Όλα αυτά βεβαίως λένε τώρα κάποιοι που γνωρίζουν πολύ καλά τα της Βουλής ότι προκαλούνται, διότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η πλεύση Ελευθερίας έχει ξεφουσκώσει αρκετά. Είναι παρελθόν η δεύτερη θέση που ήταν πριν από 8-10 μήνες. Πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο όριο του 3%. Στις θεσινές δημοσκοπήσεις, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στο 5%. Και βέβαια η κυρία Κωνσταντοπούλου γνωρίζει ότι αν δεν έχει δημοσιότητα, αν δεν προκαλεί τη δημοσιότητα, τότε στις δημοσκοπήσεις χάνει τη δυναμική της. Και κάπως έτσι εξηγούν στη Βουλή αρκετοί από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι βουλευτές, είναι, ή εργάζονται στη Βουλή και γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, γιατί έχουμε αυτές τις εκρήξεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πάντως, η θυελλώδη συνεδρίαση που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή του αιτήματος την Τρίτη το πρωί. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε χθες, καθώς ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, είναι αυτός ο άτυπος διάλογος που έγινε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Ταγί Περντογάν. Ενόχλησαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ενόχλησαν πάρα πολύ στην Τουρκία, και όποιος έχει παρουσία στα social media και μπορεί να δει είτε στο TikTok είτε στα άλλα social media βίντεο που έχουν κάνει οι Τούρκοι που παρουσιάζουν είτε τον Πρωθυπουργό προσπαθώντας να αποδομήσουν την παρουσία του, τις δηλώσεις του, είτε και ανθρώπους Τούρκους οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλά βίντεο, δείχνουν την ενόχληση για τα θέματα που έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης στην Άγκυρα. Τώρα πάντως υπήρξε αυτός ο άτυπος διάλογος μεταξύ των δύο για τα θέματα που πρέπει να λυθούν στο Αιγαίο, για τις δύο χώρες που θα πρέπει να συζητήσουν ουσιαστικά. Κάτι βεβαίως που εξαρτάται από την Τουρκία. Ο κύριος Ερντογάν ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσίασε ότι το κάζους μπέλι δεν το γνωρίζουν οι Τούρκοι και ότι δεν το γνωρίζουν και στην Ελλάδα. Δυστυχώς στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τα τελευταία 30 χρόνια που υπάρχει η απειλή του κάζους μπέλι, εάν κάνουμε τα θέματα κυριαρχίας της Ελλάδας, τα θέσουμε στη σωστή τους βάση. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να πάει στα 12 μίλια όπως μπορεί κάθε χώρα και έχει δικαίωμα βάσει του διεθνούς δικαίου. Ο κύριος Ερντογάν θεωρεί ότι το κάζους μπέλι είναι μια λεπτομέρεια. Κάπως έτσι το παρουσίασε. Είπε πάντως ότι θα πρέπει να συζητηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, όσον αφορά τα F-35, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Το επεσήμανε χθες ο Πρωθυπουργός και στο συνέδριο του Economist. Δεν έχει προχωρήσει κάτι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τα F-35. Μια υπόσχεση δόθηκε αυτή τη στιγμή. Οι υποσχέσεις έχουν δοθεί πάρα πολλές και στο παρελθόν προς τους Τούρκους.

Λοιπόν, λέγαμε για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Έρχονται νέα στοιχεία που φαίνεται να δείχνουν ότι το Ιράν εξετάζει το σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά τα στοιχεία τα παρέδωσε το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Οι πληροφορίες έρχονται σε μια περίοδο αυξαμένης έσκων και Τεχεράνης, με φόντο τις συγκρούσεις για τα στενά του Ορμούζ και τις απειλές εκδίκησης από την Ιρανική πλευρά. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η νέα αξιολόγηση των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσε να σηματοδοτήσει περισσότερο κλιμάκωση στη σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Η τελευταία ανάφλεξη έγινε μόλις τρεις εβδομάδες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε με την Τεχεράνη το μνημόνιο κατανόησης, που παρουσίαζε ως μια συμφωνία που μόνο εκείνος μπορούσε να πετύχει, αλλά ανέδειξε το γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Στην ουσία, εξαπολύοντας ένα νέο μπαράζ πυραυλικών και αεροπορικών επιθέσεων, κινδυνεύει να ξεκινήσει ένα δεύτερο πόλεμο για να διορθώσει τη ζημιά που προκάλεσε ο πρώτος, δηλαδή τον έλεγχο του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα εναντίον αρκετών πλοίων φαίνεται ότι είχαν στόχο να αναγκάσουν τα σκάφη να κινούνται μόνο μέσω των διαδρομών που προτιμάει η Τεχεράνη για να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία της. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει χθες ότι το μνημόνιο είναι πλέον τελειωμένο, είχε χαρακτηρίσει τους Ιρανούς τρελούς και άρρωστους

και πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχίσουν τις συνομιλίες. Οι διαπραγματευτές μπορούν να συνεχίσουν τις συνομιλίες μόνο αν το επιθυμούν. Δεν έχει και πολλές λύσεις στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Η κλιμάκωση του πολέμου θα έχει τεράστιο κόστος. Μια εισβολή στο Ιράν θεωρείται αδύνατη από πολλές απόψεις. Θα μπορούσε να εξετάσει αεροπορικά πλήγματα σε πολιτικές υποδομές ή μονάδες παραγωγής ενέργειας, ή ακόμη και να καταλάβει την ίσο εκεί, τη Χάργκ, η οποία ουσιαστικά θα σημαίνει το τέλος της Ιρανικής οικονομίας. Όμως όλα αυτά θα είχαν κόστος και όχι μόνο οικονομικό. Θα ανέβαιναν βεβαίως οι τιμές των καυσίμων, θα υπήρξαν απώλειες στρατιωτικές και επιχειρησιακές για τους Αμερικανούς. Κάτι το οποίο δεν βολεύει και το γνωρίζουν αυτό οι Ιρανοί, καθώς πηγαίνουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ και η Αμερικανική ηγεσία θα πρέπει να επιλέξουν τη βέλτιστη λύση, η οποία επί της ουσίας δεν φαίνεται να υπάρχει. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, το οποίο λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αποχωρήσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας τον κόσμο να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούζ. Αυτό θα σήμαινε βεβαίως ακριβότερη ενέργεια και πιο επικίνδυνη και δαπανηρότερη διέλευση για τα πλοία. Από την άλλη μεριά, οι πλοιοκτήτες λένε ότι ενδεχομένως αυτό να ήταν σε ένα βάθος χρόνου να ήταν μια φθηνότερη λύση, καθώς θα πλήρωναν κάποια τέλη προς τους Ιρανούς, αλλά ωστόσο από εκεί και πέρα δεν θα υπήρχε το κόστος του πολέμου, δεν θα υπήρχε δηλαδή τα πολύ μεγάλα ασφάλιστρα που πληρώνουν τώρα οι πλοιοκτήτες. Λοιπόν, για να πάμε σε κάτι λίγο πιο χαλαρό, αποκαλύφθηκαν χθες τα πιο δημοφιλή ονόματα για τα μωρά που γεννήθηκαν το 2025 στην Αγγλία και την Ουαλία, με το Λίλι να σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση για τα κορίτσια, το Ολίβια να διατηρεί την πρώτη θέση για 10η συνεχή χρονιά πάντα στα κορίτσια, ενώ το όνομα Μουχαμάντ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας για τα αγόρια για 3η συνεχόμενη χρονιά. Το Αμέλια, που οποίο ήταν προηγουμένως το δεύτερο πιο δημοφιλές όνομα στα κορίτσια, έπεσε στην τρίτη θέση, ενώ το Νόα βρίσκεται στη δεύτερη θέση για τα αγόρια και το Λέο έγινε το τρίτο πλέον δημοφιλές όνομα. Όμως τα ονόματα που συμπληρώνουν στα κορίτσια την πρώτη δεκάδα είναι το Φλορένς, το Πόπι, το Έλσι, το Ίβι και η νέα είσοδος η Ιζαμπέλα. Το Λούκα είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές για τα αγόρια, μαζί με το Άρθουρ, το Όλιβερ, το Τζόρτζ, το Όσκαρ, το Θοδόρ και το Φρέντι. Ωστόσο, το όνομα Μουχαμάντ πήραν 6.000 σχεδόν αγοράκια, 5.957, ενώ δημοφιλείς αναδείχθηκαν και άλλες γραφές του ονόματος. Το Μουχάμεντ δηλαδή είναι στην 20η θέση με 1.712 ονόματα και το Μουχαμάντ στην 55η θέση με 895. Κάνει αίσθηση πάντως, όπως και να το κάνουμε, το ότι ένα όνομα το οποίο είναι ξεκάθαρα μουσουλμανικό είναι πρώτο εδώ και 3 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από αυτά. Η Καθημερινή: μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Θα έχουμε για πάντα το πάνω χέρι της Τουρκίας, υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ Σάρεν Χασκέλ στην Καθημερινή, η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας, η διεξοδοτέχνης της αρχαιολινικής λύρας και μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη μιλά για την εμπειρία της συνεργασίας της με τον οσκαρικό συνθέτη Λούντβιχ Γιόρασον για το soundtrack της Οδύσσιας και μια φωτογραφία από τη συνεργασία τους. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ΙΣΑ λόγω των κρουσμάτων βίας. Είναι πάρα πολλά τα κρούσματα βίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και κάτι φαίνεται ότι δεν πηγαίνει καλά. Βεβαίως δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις για να μπορούν να φυλάσσονται τα νοσοκομεία από αστυνομικούς. ΣΥΡΙΖΑ, ευνηδιαστική παραίτηση Φάμελου. Την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Σωκράτης Φάμελος, ευνηδιάζοντας ακόμη και κορυφαία στελέχη του κόμματος. Τα μη κρατικά ΑΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σελίδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα.
Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση την οποία θα δίνει τη δυνατότητα να οριστούν ως άμεστοι στις θέσεις, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν πιθανόν από το Σεπτέμβριο αύξηση 50%. Ωστόσο, δεν προβλέπεται καμία επιστροφή αναδρομικών. Φάμελος, το αδιέξοδο τον οδήγησε σε παραίτηση στον αέρα συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πολιτικό παρασκήνιο, συνεδρίας με ένταση και φωνές στο Κοινοβούλιο. Και κυδεύτηκε η Βάγια Νέστορα. Ίστα το χέρι, πικρό γιατί. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου, είπε ο αδερφός στον επικίδιο. Περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν στο Μητσοτάκι, από ένα όπλο σε κάθε ηγέτη, χάρισε ο Τούρκος πρόεδρος, αυτό που λέγαμε χθες. Μπόνι Τάιλερ έζησε η βραχνή φωνή. Πάμε στην απογευματινή. Επικίνδυνες μπάρουτα αποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Ελλειπείς έλεγχοι, παρανομίες και πρόχειρες κατασκευές απειλούν ζωές. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι και τοξικά σωματίδια στον αέρα από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Επίτηδες έβαλε φωτιά στο Σιμανόγλιο 75χρονος ασθενής. Σώθηκαν ζωές από θαύμα. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας, το είπε ο πρωθυπουργός των Economist. Και η οικογένεια Νέστορα ένωσε τη δημοκρατία, νίκησε την τρομοκρατία. Μητσοτάκης η αντιπολίτευση στο αντίο της Βάγιας. Ο Φάμελος έφυγε, η Τρόικα έρχεται, αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ στο Τζίπρα από Πολάκη, Δούρου και Παπά. Νέο πρόγραμμα, δουλειά σε 8.000 ανέργους 55+ για επιπλέον ένσημα. Εκατέρωθεν αντίπεινα, είπα και Ιράν παίζουμε τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή. Εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. 12 κατηγορίες προϊόντων θα πουλούνται φθηνότερα. Λοιπόν, πάμε ελεύθερο τύπο. Νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Αποκλειστικό ότι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Ποια είναι τα 12 πτυχία που εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο και δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων. Μειώσει τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου. Ο συγκλονιστικός επικίδιος του αδερφού της Βάγιας Νέστορα. Βαγίτσα σε δολοφονούσαν τρασίδηλοι. Σύμπραξη του Υπουργείου Άμυνας και Πολιτισμού και η δωρεά του Ιδρύματος Κομνηνού. Μουσείο με έργα τέχνης για την Επανάσταση του 1821. Ξύλωσαν το φάμελο από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης Παπάς Δούρου παίρνουν τον έλεγχο. Υπερβολική έκταση συζήτηση για τα F-35. Τα μηνύματα Μητσοτάκη. Και μείωση 20% στο ετήσιο κόστος ενέργειας φωτοβολταϊκά σε κατοικίες και επιχειρήσεις από τη ΔΕΗ. Μπόνι Τάιλερ πέθανε η ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart. Πάμε στη Δημοκρατία. Φακέλωμα παντού. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρδος για τους ποινικούς κώδικες και τα βρήκε όλα μια χαρά ο Μητσοτάκης με το ανθεληνικό εμβατήριο στην Άγκυρα. Εφημερίδα των Συνταχτών. Ένα παραδιθέν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου. Ποιες άλλες παραιτήσεις αναμένονται. Αλέξη Τσίπρας ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Δίκη Λιγνάδη. Κατάθεση σοκ από θύμα. Ριζοσπάστης, φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών, μπουρλότο χθες στον Ασπρόπυργο με νέο βιομηχανικό ατύχημα. Κόντρα, ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6%, αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική παρουσία που εμφανίζει η μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, έπιασε τον ύπνο Πολάκη και Ντούρου η παραίτηση Φάμελου. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού, διατηρούνται ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, ανησυχία για το νέο κύμα αυξήσεων.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, χθες είχαμε την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Το βαρύ κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, λίγες ώρες πριν έχουμε την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, λειτουργήσε καταλυτικά για την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματος. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος είχε αντιμέτωπος με ένα πολιτικό και οργανωτικό αδιέξοδο, καθώς η γραμμή στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα αποδείχθηκε στην πράξη εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί. Ο Φάμελος είχε εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή να εγκριθεί η στήριξη προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να διαμορφώσει ένα πλαίσιο συντεταγμένης μετάβασης και συνεργασίας. Όμως η Κουμούνδουρου άκουσε και είδε τον πρώην Πρωθυπουργό να περιγράφει δύο φορές ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και δημιούργησε μια βαθιά αμηχανία στο εσωτερικό του κόμματος και αποδυνάμωσε την πολιτική βάση πάνω στην οποία είχε στηριχτεί η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Την ίδια ώρα, οι συνεχείς μετακινήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών προς την Ελλάδα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Τώρα, ο κ. Φάμελος έμεινε μόνος του ουσιαστικά να σηκώνει το βάρος της υπεράσπισης της γραμμής της απόφασης, προηγούμενης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, και εκεί υπήρξε η πολιτική πίεση, η οποία δεν προερχόταν μόνο από την αποχώρηση των στελεχών, αλλά και από το σιροκόπημα του Παύλου Πολάκη, από την κριτική που του ασκούσε ο Νίκος Παπάς, και βέβαια το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας και από όσους βεβαίως ήθελαν και να στηρίξουν και την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Όλο αυτό δημιούργησε ένα αδιέξοδο που οδήγησε τον κύριο Φάμελο στην παραίτηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κλίμα έγινε ακόμη πιο βαρύ. Υπήρξαν δηλώσεις από την κυρία Σαπούντα, την αναπληρώτρια γραμματέα, ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί κανονικά, να αναβληθεί μάλλον η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής για να προηγηθεί συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Από την πλευρά τους τα κορυφαία στελέχη, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, επιμένουν ότι θα πρέπει να γίνει το Σάββατο η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν αναρτήσεις. Ο κύριος Πολάκης γράφει ότι οι ώρες είναι κρίσιμες και ότι δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι τελική εξέλιξη και τι θα κάνουν η τριάδα, αν θα είναι κάποιος υποψήφιος ή θα πάμε σε συλλογική ηγεσία. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, με τη μαγική φωνή, την φωνή αυτή της Bonnie Tyler, η οποία σύγησε για πάντα. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, επανέλαβε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι το σημαντικό που εξήχθη είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, ενώ ανέφερε ότι έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης ζητούν τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηριζόντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της πλεύσης ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλο και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι ΗΠΑ παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα, παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις ΗΠΑ να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Για το συντονισμό ΗΠΑ-Ισραήλ απέναντι στις ιρανικές προκλήσεις συνομίλησαν χθες τηλεφωνικά Τραμπ και Νετανιάχου. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 3 εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν 2 συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη Γάζα τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Στην Ιαπωνία σε συναγερμό έχουν τεθεί τα νοτιοδυτικά νησιά καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Μπάβι, με τις αρχές να προειδοποιούν για καταρακτώδεις βροχές, κατολισθήσεις και πλημμύρες. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θέλει να χαλαρώσει τους κανόνες για τις εκπομπές ρήπων από βαριά φορτηγά, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στις προσπάθειες να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στη ΣΥΠΑ. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Ανεμιβόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Αμοιβική βίβλος 2026-2027. Το ετήσιο Crash Test Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Το νέο ισοζύγιο δυνάμεων. Χερσαίο οπλοστάσιο. Τα ελληνικά Spike & Loss και η βαλιστική πύραυλη των Τούρκων. Αεροπορία. Ραφάλ. F-16 Viper. F-35 εναντίον Οσκούρ Καν Eurofighter. Θάλασσα. Ρεγάτες και οι τουρκικές Ιστίφ. Μαζί η Παΐσιος Αρσένιος. Το θαυματουργό δίδυμο Αγίων από την Καπαδοκία. Άγιος Αρσένιος. Ο πνευματικός πατέρας του Παΐσιου. Πώς έσωσε το πίμνιο του. Άγιος Παΐσιος, θεραπείες και θαύματα. Η σοφή παρακαταθήκη του και η διδασκαλία του για την πίστη και τη ζωή.

υπέροχη Παρασκευή. Για κάποιους ξεκινάνε σήμερα οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Φύγε τόσο είναι καιρός, παιδιά. Αυτό έχω να σας πω. Ειδικά αν είστε δημοσιογράφοι. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, θα είμαστε στην συντροφιά σας έως τις 8. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Μικρόφωνο η Κατερίνα Σερέτη. Τη φάγαμε την πρώτη εβδομάδα. Ο Διονυσάκος μας κάνει διακοπές. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News, θα αφήσετε ένα κενό. Θα γράψετε Radio, θα το βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη. Καλημέρες, πολλές καλημέρες στην Κυριακή, στην Καλαμάτα. 23 βαθμοί. Αρχίσαμε, παιδιά, να μην πέφτει πολύ θερμοκρασία το βράδυ. Μέχρι τις 12 είχε 27 βαθμούς. Έχετε μια όμορφη μέρα επίσης. Καλημέρα στον Νίκο, στην πιάτσα, στα ταξί, στην Καστοριά. Καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολύ Λακωνίας και καλό που σου κούμας εύχεται ο Σολομών, ο οποίος λέει 18 βαθμοί στη Ξάνθη. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη κάνει τώρα. Χτες έβρεξε, έριξε παιδιά μία μπόρα το απόγευμα εκεί που ήμουνα στη μεταμόρφωση. Πολύ νερό, πάρα πολύ νερό, αφού έλεγες τώρα, δηλαδή θα βγω έξω και τι θα γίνει. Και μετά από λίγο όταν βγήκα όντως, μετά από καμιά ώρα, είχαν στεγνώσει τα πάντα. Τίποτα, είχαν εξαφανιστεί, είχαν εξατμιστεί. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή θα έχουμε λίγα φαινόμενα και σήμερα κατά τόπους, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα έχουμε λοιπόν συννεφιές κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και στο Κεντρικό Αιγαίο. Θα έχουμε επίσης αργότερα από το μεσημέρι και μετά συννεφιά στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες θα έχουμε στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά και στη συνέχεια στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης. Οι θερμοκρασίες τώρα. Δυτική Μακεδονία από 15 έως 29, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 34, στη Θεσσαλία από 21 έως 35, στην Ήπειρο από 18 έως 32, στη Στερεά από 20 έως 35, Πελοπόννησος 15 έως 33, στο Ιόνιο από 19 έως 33, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 20 έως 32 και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Βορειαδάκι στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ από το απόγευμα στο Θερμαϊκό και στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και τη Θάσο θα γίνουν νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα έχει βορειοδυτικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική μπορεί και να ψιλοβρέξει πάλι ως το απόγευμα. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 25 έως 33. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε συννεφιά, αλλά μέχρι το πρωί τώρα δηλαδή. Η άνεμη βορειαδάκι θα είναι 2 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα γίνει νοτιαδάκι. Και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 23 έως 34 βαθμούς.

Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Η Φωτεινή μας λέει ότι έχει 16 βαθμούς στην Ξάνθη, στο κέντρο. Ναι, και στέλνει και 2 ωραίες φωτογραφίες.

Ταρζάν, παίρνει έμπνευση δίπλα στη θάλασσα και κάνει τα ωραία σκίτσα σου. Καλημέρα και στον Πασχάλη. Θεσσαλονίκη, 22 βαθμοί τώρα, να ξέρετε. Η Γαλλία μας κέρδισε το Μαρόκο 2-0. Λαχτάρισε λίγο, γιατί μέχρι κάποια στιγμή πολύ αρκετά μέσα στον αγώνα, νομίζω μέχρι το 60 ήταν 0-0 το σκορ. Μετά ξύπνησε ο Εμπαπές, ξύπνησε και ο Ντεμπελές και βάλανε τα γκολ. Ξύπνησε και ο Ντεμπελές και βάλανε τα γκολ.

Βρισκόμαστε στα εξής πράγματα. Πρώτον, έγιναν πάλι βομβαρδισμοί. Χτύπησαν την Μπουσέρ. Εκεί βρίσκεται ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Χτύπησαν μια στρατιωτική εγκατάσταση οι αμερικανικές δυνάμεις. Οι Αμερικανοί λένε ότι μην ακούτε για αυτά που λένε για εκρήξεις, εμείς δεν χτυπήσαμε. Και δεν ξέρεις τι να πιστέψεις.

σας πω και τα υπόλοιπα, γιατί δεν έγιναν λίγα χτες. Η αλήθεια είναι, δεν ήταν μια ήσυχη μέρα, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Καταρχήν, χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Αμαλία, να σε χαιρόμαστε. Λοιπόν, επίσης είναι εθνική γιορτή στις Μπαχάμες. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Μεγάλη Βρετανία το 1973. Είναι η μέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπάμπα. Ο Μεχέρ Μπάμπα γεννήθηκε το 1894 και πέθανε το 1969. Περνάνε τη σημερινή ημέρα χωρίς να πούνε ούτε μία λέξη και το κάνουν προς τιμήν του Ινδού αυτού του γκουρού που πέθανε, το, όπως σας είπα, το 1969. Ο Μεχέρ Μπάμπα. Δεν μιλάμε σήμερα, άμα είμαστε ο παδί του γκουρού. Άμα δεν είμαστε, μιλάμε κανονικά. Η μέρα Νίκολα Τέσλα, η μέρα της επιστήμης, της προόδου και της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών, με αφορμή τη γέννηση του σπουδαίου Σέρβου επιστήμονα. Η εταιρεία Τέσλα στη Νέα Υόρκη, με συνεχή τη διαβήματα προς τον ΟΗΕ, προσπαθεί να την εντάξει την ημέρα Νίκολα Τέσλα στο σύστημα των παγκόσμιων ημερών του Διεθνούς Οργανισμού. Δεν τα έχει καταφέρει προς το παρόν. Είναι όμως και η μέρα πίνα κολάντα στο Πουέρτο Ρίκο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποτέ δεν μ' άρεσε η πίνα κολάντα. Ίσως γιατί δεν την έχω πιει στον τόπο της. Άμα πάω στο Πουέρτο Ρίκο και την πιω και μ' αρέσει, θα σημαίνει ότι όπως όλα πρέπει να τα τρως και να τα πίνεις στον τόπο τους, γιατί έχουν άλλη γεύση. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των Πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί τον νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Αυτοί είναι οι ήρωες. Αυτή είναι η ήρωες, όχι κάποια άλλη. Το 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 μέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση της Ιουγκοσλαβίας στο Parc des Princes στο Παρίσι και κατακτά το πρώτο κύπελλο Εθνών Ευρώπης, δηλαδή το Euro. Το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία και άλλη ηρωίδα. Το 1976 μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Και το 1985 Γάλλοι κομμάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας και κατά την επιχείρηση αυτή ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του.

Σήμερα που προσπαθούμε να κάνουμε και παγκόσμια ημέρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1856 ο Νίκολα Τέσλα που σας έλεγα πριν. Το 1871 ο Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο βέβαια, το έχουμε διαβάσει. Και το 1911 ο στρατής Τσίρκας, και Τσίρκα έχουμε διαβάσει πάρα πολύ. Σαν σήμερα χάσαμε το 138 τον Πόπλιο Αήλιο Έλιο Τραϊανό Ανδριανό, το 14ο Ρωμαίο Αυτοκράτορα, γνωστό για τα φιλελληνικά του αισθήματα. Τον Ανδριανό χάσαμε δηλαδή, γιατί άφησε στην Αθήνα και έργα, την πύλη του Ανδριανού, τους στήλους του Ολυμπίου Διός, το Ανδριάνιο Υδραγωγείο. Μεγάλη αγάπη στην Αθήνα είχε ο άνθρωπος, έκανε έργο. Καλός δήμαρχος, λοιπόν. Και το 1980 χάσαμε τον Λεωνίδα Ζέρβα, τον Έλληνα χημικό, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και το 2015 χάσαμε τον όμορφο, γοητευτικό, μαγευτικό Ομάρ Σαρίφ, τον Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, έτσι τον έλεγαν, Αιγύπτιος, έτσι.

Η Φωτεινή έχει επισκεφθεί το Βελιγράδι και μου έστειλε τον Ανδριάντα που υπάρχει στο Βελιγράδι από το 2017 που είχε πάει τη φωτογραφία του Τέσλα. Καλημέρα στο Στέλιο στη Μυτιλίνη που στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το λιμάνι και στον Απόστολο που είναι στην Ορεστιάδα και έχει 16 βαθμούς τώρα που σας μιλάω. Λοιπόν, όπως θα ξέρετε, φαντάζομαι, εντάξει, δεν θα κοιμηθήκατε τόσο νωρίς. Έχει παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν γίνει και διάφορα πράγματα ενδιάμεσα και πιο πριν και άλλα θέματα. Δεν ήταν μια ήσυχη μέρα δηλαδή η χθεσινή, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Θα έχει διεργασίες, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Θα σας πούμε και το παρασκήνιο, θα σας πούμε και τι περιμένουμε για αύριο, για παράδειγμα, αν σας ενδιαφέρει, που έχει την Κεντρική Επιτροπή, από ό,τι φαίνεται θα γίνει.

Θα επιστρέψω στα εσωτερικά, αφού σας πω ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal, το Ισραήλ παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες στοιχεία που υποδεικνύουν ότι το Ιράν εξετάζει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιδιώκει εκδίκηση για τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμι Σολεϊμανί στην πρώτη προεδρική θητεία του. Το έχουν φυλαγμένο δηλαδή από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Στην κηδεία του Χαμενέη που τελείωσε χτες, τον θάψαμε στην γενέτειρά του στη Μασχάτ, γιατί κάναμε μια εβδομάδα κηδεία. Θυμάστε που σας τα έλεγα. Συγκεντρωμένοι πολίτες φώναξαν συνθήματα και ανάρτησαν πανό που ζητούσαν το θάνατο του Τραμπ. Ο Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι γνωρίζει για τις απειλές κατά της ζωής του και ότι βρίσκεται σε σχετικές λίστες στόχων. Και μίλησε και τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου για το συντονισμό απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ιράν και το Ισραήλ.

Να πω για εσάς τους πάρα πολύ πρωινούς ότι ο Σοκράτης Φάμελος παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Χτες ήταν γύρω σε 7 και κάτι που το μαθαίναμε. Μεγάλη ισοκομματική κρίση και πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φύγει αρκετά στελέχη ήδη, είτε για να πάνε στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, είτε γιατί να πάνε στο σπίτι του, γιατί μπορεί να μην του θέλει. Γιατί είναι, έχει πόρτα. Έχει και face control στο κόμμα αυτό. Λοιπόν, ο Πολάκης και ο Παπάς βγήκαν και είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να αναβληθεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που είναι αύριο, για αύριο Σάββατο, παρά τις άλλες εισηγήσεις που υπάρχουν. Γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο Πολάκης θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Δεν θα πλήξουμε και το Σαββατοκύριακο, είναι ο τίτλος. Αν θέλετε και τη γνώμη μου, αν μετράει τέλος πάντων να σας την πω, ο Σοκράτης Φάμελος πια νομίζω καμία διάθεση να πάει αύριο στην Κεντρική Επιτροπή να ακούσει τον Πολάκη να του ταχώνει, να ακούσει διάφορους άλλους να γκρινιάζουν, να υπάρξει πάλι ένα κλίμα έτσι πολύ τοξικό και άσχημο στο εσωτερικό του κόμματος. Εκείνος τις προτάσεις του τις είχε κάνει, δεν τις αποδέχθηκαν κάποιοι, κάποιοι αποφάσισαν να φύγουν, κάποιοι έχουν αποφασίσει να μείνουν, κάποιοι δεν ξέρουν τι θέλουν. Νομίζω ότι ο άνθρωπος το πήρε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, η αλήθεια είναι, το κόμμα. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, σας περιγράφω τώρα τι έγινε. Το πήρε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πάνω του το κόμμα. Προσπάθησε να κάνει τα πάντα, απίφθινε κάλεσμα σε όλο το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς για συνεργασίες, δεν ανταποκρίθηκε κανείς. Σου λέει τώρα κάτσω εγώ να σκάσω, και σηκώθηκε και έφυγε άνθρωπος. Τέλος πάντων, πάει 6,5 ώρα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Βαράζει εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Ενταφιάστηκε στη Μασκάντε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Είμαστε σε mood δεκαετίας 80-90, εκεί το πολύ 90, 80 περισσότερο, το έχετε καταλάβει αυτό και ο Τσιπλάκης και εγώ. Και γιατί χτες μάθαμε για το χαμό της Bonnie Tyler. Όσοι είσαστε 50-something εκεί και εντάξει στα τελειώματα των 40 ας πούμε της δεκαετίας αυτής, αποκλείεται να μην είχατε πάει σε πάρτι στα μικράτα σας και σε κάποια στιγμή να έχουν χαμηλώσει τα φώτα, να είσαστε και λίγο έτσι βαλαντωμένοι και να βουρκώνει λίγο το ματάκι με το Total Eclipse of the Heart, έτσι.

Λοιπόν, πριν πάμε στα εσωτερικά και σας πω κι άλλα, θα μιλήσουμε για UFO. Θα μου πεις, εντάξει, ταιριάζει λίγο. Χθες έκανε κάποιες δηλώσεις ο επικεφαλής της NASA, ο κύριος Τζάρετ Άιζακμαν, ο οποίος έκανε δηλώσεις γιατί υπάρχουν διάφορες πιέσεις το τελευταίο διάστημα προς την επιτροπή, και υπάρχει μια επιτροπή η οποία ζητάει περισσότερη διαφάνεια σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και το τι έχει βρει η NASA. Μεγάλη συζήτηση τώρα. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν μίλησε σε ένα podcast και είπε ότι η υπηρεσία έχει καταγράψει εικόνες αντικειμένων των οποίων η φύση παραμένει μέχρι σήμερα ανεξήγητη. Είπε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την κατοχή συντριμιών, εξωγήινων σκαφών ή βιολογικών δειγμάτων από την Αμερικανική κυβέρνηση. Εξετάζει ωστόσο η NASA το ενδεχόμενο ύπαρξης μικροβιακής ζωής στον Άρη. Έχει συλλέξει δείγματα το Perseverance, το rover που είχαν στείλει στην επιφάνεια του Άρη. Και είπε ότι η αναζήτηση απάντηση στο ερώτημα για την ύπαρξη ζωής στο σύμπαν αποτελεί κεντρικό στόχο της διαστημικής υπηρεσίας. Παιδιά, μην το ψάχνετε, υπάρχει ζωή εκεί έξω. Αποκλείεται να μην υπάρχει. Είναι εγωιστικό, το έχουμε πει ως εκπομπή. Είναι εγωιστικό να πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν. Καλημέρα στο Θοδωρή Στριαλασσόνα, 18 βαθμοί. Καλό Σαββατοκύριακο, Θοδωράκι μου.

Στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς έχει 18 βαθμούς, μας λέει και ο κύριος Τιμόλεον. Η υποθητή μας στέλνει τις καλημέρες της επίσης. Είκοσι βαθμοί στη Νέα Κύο, μας ενημερώνει ο κύριος Πέτρος, και μια πολύ ωραία φωτογραφία της Ανατολής. Καλή και όμορφη μέρα επίσης, να είστε καλά. Χθες που λέτε, συνεδρίαζε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Και συνεδρίαζε η Επιτροπή Διοντολογίας, 5 ώρες ήταν η συνεδρίαση, και αποφάσισε τελικά να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, μομφή εναντίον της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μετά από αναφορές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε τους βουλευτές Ανδρέα Νικολακόπουλο και Μαρία Σιρεγγέλα, που κατηγόρησαν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στις εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παλιότερα είχε γίνει αυτό, θυμάστε, ήταν μια πολύ επεισοδιακή συνεδρίαση. Όμως τι έγινε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε τηλέφωνο το 100. Πήρε την άμεση δράση και κατήγγειλε, ζήτησε να συλληφθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης, την οποία, όπως υποστηρίζει, διέπραξαν εις βάρος της. Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή ισοδυναμεί με σύμπραξη στην αγωγή προσβολής προσωπικότητας ύψους 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει εναντίον της η κυρία Σιρεγγέλα για σειρά δηλώσεων που είχε κάνει. Της είχε πει, θυμάστε, μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα, είχε πει τότε στην Εξεταστική Επιτροπή. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή τα έβαλε με τη βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Λιτρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, γιατί, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Λιτρίβη είναι φίλη της κυρίας Σιρεγγέλα. Η κυρία Λιτρίβη έβαλε τα κλάματα, λένε οι πληροφορίες μέσα στην αίθουσα, και την είδαν και στο διάδρομο φανερά αναστατωμένη. Βγαίνει από την αίθουσα η κυρία Κωνσταντοπούλου και συναντά τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Καραθανασόπουλο, και του λέει: κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς απέχετε ή παίρνετε γραμμή από τον Γιώργο Αντά, τον αντιπρόεδρο της Βουλής? Κάνε μας τη χάρη, της λέει ο κύριος Καραθανασόπουλος. Έλα, μπράβο, άντε μπράβο. Και τον απαντάει η κυρία Κωνσταντοπούλου: σεξιστές. Είναι το μια ωραία ατμόσφαιρα αυτό. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ε? Αυτό δεν είναι? Ναι, αυτό είναι. Ο Στιούαρτ, ο αγαπημένος μου, ο οποίος χθες πληροφορήθηκε τον χαμό της Bonnie Tyler, την έλεγαν θηλυκό Ροντ Στιούαρτ, έτσι, λόγω της βραχνάδας της φωνής. Χθες λοιπόν έμαθε τον χαμό της Bonnie Tyler, έκανε μια ανάρτηση που την αποχαιρετούσε και είχε βρεθεί σε μια εκδήλωση και τραγούδισε το It's a Heartache, το οποίο το έλεγε πάρα πολύ ωραία και η Bonnie Tyler, πολύ μεγάλη επιτυχία, στη μνήμη της.

Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε τι έχουν έτσι αξιολογήσει σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάω με τη Δημοκρατία. Φακέλωμα παντού, εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτική συνομιλία. Έπεσε και το τελευταίο φιλοστικής για το απόρριτο των επικοινωνιών. Διάτριτες όλες οι εφαρμογές σε κινητά, υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη. Πέρασε με θερινό πραξικόπημα από το Ευρωκοινοβούλιο. Την καταψήφισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, να ξέρετε. Επίσης, μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρντες για τους ποινικούς κώδικες. Κάει και το Σεσμανόγλιο. Έδωσε αν λάθος νεκρό στις Σέρες. Πυρκαγιά απείλησε το Παγνί. Η Ελλάδα 2.0 πρωθυπουργού Γεωργιάδη. Λέει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Και επίσης, Πολάκης Παπάς Δούρου παίρνουν τον έλεγχο, ξύλωσαν το φάμελο από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπερβολική η έκταση της συζήτησης για τα F-35. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027. Μηνύματα Μητσοτάκη, θα σας πω και γι' αυτό. Επίσης, πέθανε η ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart για την Bonnie Tyler. Αυτά στην. Α, και η μείωση τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου που ανακοινώθηκαν χθες μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ. Η απογευματινή, ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές, επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Μιλά για τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Επίτηδες έβαλε φωτιά στο Σεσμανόγλιο 75χρονος ασθενής, σώθηκαν ζωές από θαύμα. Αισθανόταν λέει παραμελημένος, λένε οι πληροφορίες ότι είπε όταν τον κάλεσαν οι αρχές να δώσει εξηγήσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία τα συζητάμε μεταξύ μας, τι είπε πρωθυπουργός στον Economist. Πάμε στην ναυτεμπορική. Αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού. Διατηρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια. Ανησυχία για νέο κύμα αυξήσεων. Και σε νέα δίνεια βεβαιότητας βυθίζεται η περιοχή. Αναζωπήρωση του πολέμου στο Ιράν. Πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Η κόντρα. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6. Τι κάνει ρήμα. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Θέλω να πω. Δεν ξέρω κάτι. Ο ριζοσπάστης. Μπουρλότο χθες τον ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη. Αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Τρεις χαροπαλεύουν διασωληνωμένοι. Σύσκεψη συγκέντρωση. Αύριο Σάββατο από σωματεία της περιοχής. Δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής μας στα χέρια αυτών που τη θεωρούν κόστος. Η εφημερίδα των συντακτών. Ένα παρετηθέν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ. Πού οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου. Ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται. Ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακο και γιατί. Αλέξης Τσίπρας ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Υπέρ της Ελλάδας του μόχθου και της αξιοπρέπειας τάχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός. Έφυγε χτες και η Πάολα Ρεβενιώτη, η ανυπότακτη φωνή που έσπασε τα ταμπού. Και αύριο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική της κηδεία. Μια μεγάλη μορφή στο χώρο του ακτιβισμού, η Πάολα Ρεβενιώτη. Πάμε στα νέα. Σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Πώς μου αρέσει αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά.

άμελος. Το αδιέξοδο τον οδήγησε σε παρέτηση. Στον αέρα η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Επίσης, Bonnie Tyler έσβησε η βραχνή φωνή. Στο Μητσοτάκη περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν. Παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα, τους έκανε δώρο πιστόλια. Δεν ξέρω τώρα, έδωσε ένα όπλο σε κάθε ηγέτη δώρο. Κάποιοι δεν τα πήραν μαζί, δεν μπορούν να κουβαλάς τώρα το όπλο. Τι είσαι να γυρνάνε τα κουμπούρια. Μα κουμπούρι, τέλος πάντων. Κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, χθες έγινε η κηδεία στην Κοζάνη. Ίστα το χέρε, πικρό γιατί οι άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε ένα πηγάδι πόνου. Ήταν ο επικίδιος που εκφώνησε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Καθημερινή θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι εναντί της Τουρκίας. Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χασκέλ, μιλά στην Καθημερινή και στέλνει σαφές μήνυμα ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει στρατιωτική υπεροχή του εναντί της Τουρκίας, ακόμα και αν η Άγκυρα προμηθευτεί τα F-35. Η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας, η δεξιοτέχνης της αρχαιοελληνικής λύρας και μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη μίλησε στην Καθημερινή για την εμπειρία της συνεργασίας της με τον οσκαρικό συνθέτη Λούντβιχ Γιόρανσον στο soundtrack της Οδύσσιας. Λύρα και αυλός είναι οι πρωταγωνιστικές φωνές στη μουσική της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, την οποία περιμένουμε πώς και πώς. Μία σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ιατρικού συλλόγου λόγω των κρουσμάτων βίας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κινδυνεύουν οι άνθρωποι και οι νοσηλευτές και οι γιατροί από κάποιους θερμοκέφαλους. Τα μη κρατικά ΑΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Παρέτηση Φάμελου. Αυτά είναι τα βασικότερα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου.

στον Τάσο από Φλόρινα, 17 βαθμοί. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ξεκινάμε από Τρίκαλα για Ναύπλιο, για δουλειά βέβαια. Αλλά κοντά στο Βασιλικό ποτίστηκε η Γλάστρα. Καλό δρόμο να έχετε. Το Ναύπλιο, παιδιά, είναι τόσο όμορφο. Είναι τόσο όμορφο. Δεν χορταίνω να πηγαίνω στο Ναύπλιο. Ο Δημήτρης λέει: όσο πέφτουν τα ποσοστά, τόσο αυξάνουν οι γελοιότητες, αλλά ούτε αυτές δεν σώζουν πια την πλεύση ελευθερίας. Πρόσεχε, θα σου έρθει καμιά μήνυση. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Καλή εκπομπή και για να μην ξεχνάμε, Σλάβα Ουκραίνη. Σλάβα, λέει.

αυτή την ατμοσφαιρική μουσική να σας πω, του Χόζιαρ, να σας πω ότι από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου θα γίνει η 18η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων. Αυτό θα γίνει στον Πάρνωνα. Εκεί λοιπόν θα συγκεντρωθούν οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, που δεν θα έχει και πολλά φώτα, το καταλαβαίνετε αυτό. Θα πάνε με τα τηλεσκόπια τους, τον εξοπλισμό τους και το πάθος τους αυτό. Είναι η 18η, όπως σας είπα, Πανελλήνια Εξόρμηση των ερασιτεχνών αστρονόμων. Είναι από τους πιο καθαρούς ουρανούς, λέει, εκεί που υπάρχουν, και μπορείς να κάνεις ωραία την παρατήρηση. Την διοργάνωση τη φετινή την έχει αναλάβει η Αστρονομική Ένωση Σπάρτης Διόσκουρη, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς, και θα πάνε όλοι να παρατηρήσουν τον ουρανό αλλά να ανταλλάξουν και εμπειρίες, γιατί είναι διαφόρων ηλικιών όλοι οι άνθρωποι που τους αρέσει να ασχολούνται με την αστρονομία. Τι ωραίο!

βλέπεις και τον ουρανό μέσα από το τηλεσκόπιο σου και χαζεύεις και δεν έχει και πολλά φώτα, εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι μόνος σου, έτσι. Έτσι το καταλαβαίνεις. Εγώ το καταλαβαίνω και χωρίς τηλεσκόπιο, ότι δεν είμαι μόνη μου, αλλά τέλος πάντων.

0: Χθες είχαμε και δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες δύο δημοσκοπήσεις ήταν η τάση της MRB εξαμηνίας και ήταν και η δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Δεν έδειξαν και πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία ήδη ξέρουμε και ήδη γνωρίζουμε. Δηλαδή ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερος είναι ο Τσίπρας, η Ελλάς του Τσίπρα, και τρίτο το ΠΑΣΟΚ, και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Η κυρία Καριστιανού δείχνει να έχει μια απώλεια, γιατί δεν υπάρχει και κινητικότητα κιόλας, καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό κάποιοι άλλοι προσπαθούν να δείξουν κινητικότητα.
1: Να βρούμε την Κατερίνα Σερέτη που είναι εκεί μόνη της. Φαντάζομαι θέλει και εκείνη να μας δει. Να την.
0: Θέλω πάρα πολύ να σας δω.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάρα πολύ. Τι κάνετε?
2: Πολύ ωραία. Είσαι σε ποια κατηγορία? Έτοιμο φαγητό, delivery, μαγειρεύεις, τι κάνεις?
0: Απ' όλα.
2: Απ' όλα, ε.
0: Απ' όλα, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Πάρα πολύ όμως. Αλλά δεν έχω χρόνο συνήθως. Αλλά όταν έχω το χρόνο, του δίνω και καταλαβαίνει.
1: Ναι. Α, δηλαδή κάνεις και σύνθετα πράγματα.
0: Τα πάντα.
1: Μπορεί να κάνεις, ας πούμε, και παστίτσιο και γεμιστά. Και δεν ξέρω, ποιο είναι δύσκολο φαγητό, ποιο θεωρείτε δύσκολο?
0: Μπελαλίδι.

0: Ας πούμε μουσακάς.
1: Μουσακάς.
2: Ναι. Ή πάπια με πορτοκάλι.
0: Πάπια με πορτοκάλι δεν έχω φτιάξει, να σου πω την αλήθεια.
2: Κατερίνα Σερέντη που είναι έτσι.
1: Με φουαγκρά και πάπια Πεκίνου τη βγάζει.
2: Αλλά βλέπω, παιδιά, γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις από πολύ μεγάλους γνωστούς ομίλους. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε, ελληνικούς και ξένους. Όταν λέμε επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και εκατοντάδων σε αυτό το κομμάτι του έτοιμου φαγητού. Και αυτοί προφανώς οι άνθρωποι κάτι βλέπουν και βάζουν τα ωραία τους λεφτά εκεί. Δεν τα βάζουν έτσι γιατί, για
1: καλά
2: να πειραματιστούν.
1: Καλά, το συγκεκριμένο που λες νομίζω θα αλλάξει όλο το παιχνίδι.
2: Και ακολουθούν και άλλοι προφανώς.
1: Έχει ήδη ανοίξει ένα, θα ανοίξουν ενδεχομένως.
2: Γιατί βλέπουν
1: και
2: αυτό.
1: Άλλα και από άλλους.
2: Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε την τέχνη, δεν έχουμε δεν ξέρω τι. Και βέβαια το οποίο είναι σαφώς πιο ακριβό από το να τα φτιάξει μόνο σου.
0: Καλά, δεν το συζητάω. Και διαφορετική ποιότητα και διαφορετικό. Πώς το λένε, και άλλη γεύση. Και... Εγώ θεωρώ ότι είναι και λίγο, πώς να το πω, κάνεις και λίγο αποσυμπιέζεσαι, εγώ τουλάχιστον όταν μαγειρεύω.
1: Με τη μαγειρική,
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί με αφήνεις στην άκρη, παιδί μου, όλα τα άλλα πράγματα. Δεν κοιτάς το κινητό σου που το κοιτάω συνέχεια, δεν σε ενδιαφέρει κάτι άλλο. Κάνεις focus σε αυτό το πράγμα, επικεντρώνεσαι στο να μαγειρέψεις και να πετύχει το φαγητό. Για μένα μου αρέσει και να μαγειρεύω και να το μοιράζω κιόλας. Δηλαδή, να δίνω στους...
1: Για να λένε, Κατερίνα, τι νόστιμο που αυτό, το έκανες, τι έβαλες, ποιο είναι το μυστικό σου.
0: Ναι. Πολύ αγάπη, λέω, είναι το μυστικό συστατικό. Ναι, έτσι λέω. Αλλά γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω και είναι καλό να μαγειρεύουμε και να μην τρώμε πάρα πολλά έτοιμα. Εμένα, ξέρετε τι μου αρέσει.
1: Είναι
0: μου αρέσει...
1: πολιτικό και...
0: Ναι, είναι, αυτό ήθελα να πω, μπράβο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που μπορείς πια να παραγγείλεις και να σου φέρουν οτιδήποτε στο σπίτι σου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, τι εννοείς?
0: Δηλαδή, θέλω να πω, μέχρι πρόσφατα μπορούσες να παραγγείλεις μόνο κανένα σουβλάκι, καμιά πίτσα, άντε κάνα μαγειρευτό. Τώρα οι πλατφόρμες σου δίνουν τη δυνατότητα να παραγγείλεις μέχρι και ένα δώρο που μπορεί να ξέχασες να πάρεις σε κάποιον.
1: Α, ναι, ναι.
0: Βέβαια, χάνεις τη χαρά.
2: Αυτό πώς μετάς το μαγείρεμα, κάτι χάνω εδώ.
0: Όχι, λέω που λέγατε, ρε παιδί μου, για το delivery.
2: Α, εντάξει.
0: Έχει ανοίξει αυτό το πράγμα. Έχει επεκταθεί πάρα πολύ.
1: Ρε παιδί μου, αλλά τι να μην πας να ψάξεις το δώρο.
0: Ρε, είναι πολύ ωραίο, αλλά πες ότι το ξέχασες.
1: Ναι, εντάξει, άμα το ξέχασες, να μην εκτεθείς κιόλας.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ χρήσιμο.
2: Πες πας δώρο κανένα ρεβόλβερ όμως, όπως ο Ερντογάν αυτό το καλέσει το δώρο που έκανε.
0: Εσύ είσαι πραγματικά το κουμπούρι, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί, ρε παιδιά.
0: Μα κάνει δώρο κουμπούρια.
1: Αφού έχει μεγάλη βιομηχανία με όπλα. Είναι, διάβαζα, η τέταρτη εξαγωγέας.
0: Ναι, κάποιοι δεν τα πήραν όμως. Γιατί απαγορεύεται, λέει, από τους νόμους στη χώρα τους να.
2: Είναι κάπως άκομψο, ρε παιδί μου, να δίνεις τον άλλο όπλο με σφαίρες σου.
0: Ο Στάρμερ, νομίζω, το άφησε πίσω.
1: Ναι, αλλά έκανε το κομμάτι του. Υπήρχε αυτή η φωτογραφία παντού και μετά όλοι έλεγαν ναι, γιατί η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και η παραγωγή είναι μεγάλη κλπ. Δηλαδή, συζητήθηκε αυτό που ήθελε να συζητηθεί.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, εμένα με ταράζει που τα βλέπω τα κουμπούρια.
1: Και εμένα με ταράζει, δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, παιδιά, επειδή σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε και επειδή είναι Σαββατοκύριακο, θα σας δώσω ένα. Πώς λέγεται, το δώρο. Το δώρο μου θα είναι πνευματική τροφή. Ένα απόσταγμα Σοφίας από τον 11χρονο γιο μου. Χθες είμαστε στο αυτοκίνητο και όπως πηγαίναμε, μου λέει. Θα σου πω, μου λέει μία θεωρία. Αρχίζω να τρομάζω, λέω κάτι δεν μ' αρέσει, κάτι δεν πάει καλά. Λέω ναι, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, γιατί. Πεθαίνουμε. Λέω Παναγία μου, Χριστέ μου, λέω τη συζήτηση πιάσαμε εδώ από γευματιάστηκα γιατί πεθαίνουμε. Λέω ναι, γιατί πεθαίνουμε, λέω. Μου λέει, γιατί κοίτα, μου λέει, γιατί κουραζόμαστε πολύ. Ξεκινάμε, μου λέει, και έχουμε ένα κομμάτι ενέργειας. Το οποίο σιγά σιγά μου λέει, επειδή κουραζόμαστε, χάνουμε ενέργεια, χάνουμε. Και στο τέλος μου λέει, δεν έχουμε άλλη ενέργεια.
0: Αχ, μωρέ το παιδί, νομίζω θέλουμε φόρτιση.
1: Τελειώνει η μπαταρία. Σαν τη διαφήμιση με το λαγουδάκι που βλέπαμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι θέλω λίγη φόρτιση εγώ. Χρειάζομαι, πες το παιδί. Ναι.
2: Οπότε πρέπει να σταματήσουμε να σπαταλάμε ενέργεια.
0: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος που έπεσε
1: σήμερα. Τι να κάνεις,
0: θες να καταλήξει.
2: Αυτό έχει να καταλήξει.
0: Φεύγει με άδεια.
2: Να είμαστε λίγο πιο αραχτοί, λίγο πιο. Κατεβάσουμε ρυθμού ζωή, ρε παιδί μου.
1: Και
2: τέτοιο.
1: Χρήματα πώς θα βγάζουμε.
2: Θα βγάζει λιγότερα χρήματα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Θα το κάνει όπως Gen Z που λέει δεν με νοιάζει τα παραπάνω χρήματα.
0: Ναι, ναι, το λένε.
2: Και κλείνουμε εκεί, δεν θέλω κάτι άλλο. Σου λέει η Gen Z, σου λέει πλέον πηγαίνω στα interviews στις δουλειές.
0: Ναι.
2: Σε εντεύξει και λένε θέλω 8ωρο, εντάξει, σωστό, λογικό, τίμιο. Και τις άδειές μου και αυτά. Πες μου, τα έχω όλα αυτά. Δεν θέλω υπερόριες, δεν θέλω να μου κόβεις την άδεια, δεν θέλω το να θέλω το άλλο.
1: Λογικά
2: θέλω, μετά το 8ωρο δεν θα με βρίσκεις, δεν με ψάχνεις, δεν πάρεις τηλέφωνο μετά.
0: Ναι.
2: Μετά το 8ωρο με ξεχνάς.
0: Δεν με ψάχνεις, δεν με ψάχνεις.
2: Δεν με νοιάζει επίγον, τελείως έφυγα εγώ, αποσυνδέθηκα.
0: Σαν και εμάς είναι.
1: Μα κοίταξε να αυτό.
2: Όλα αυτά είναι σωστά. Εμάς μας φαίνεται περίεργα που μεγάλωσε ο παλιός.
1: Αποσυνδέθηκα που λες, έχει ψηφιστεί και ευρωπαϊκά. Ότι δεν πρέπει τον άλλον συνέχεια να τον ενοχλείς όταν είναι εκτός δουλειάς.
0: Καλά, εσύ τι έχει ψηφιστεί.
1: Ναι, έχει ψηφιστεί πάντως.
0: Ναι, έχει ψηφιστεί. Να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε.
1: Για πες.
0: Κώστα, πότε θα γίνουν εκλογές?
2: 11 Απριλίου.
0: Okay.
1: Θα το χάσει.

0: το στοίχημα και θα το κερδίσω εγώ και θα
1: τρία στοιχήματα έχω βάλει μέχρι τώρα.
2: Κατερίνα, πότε?
0: Εγώ είμαι, αφού ξέρεις, για να έχει κάποιο νόημα να μιλάμε
2: πες.
0: Ίδιο, εγώ λέω Οκτώβριο.
2: Τέσσερις.
0: Ναι, καλή.
2: Εντάξει.
0: Δεν μου ακούγεται άσχημα.
1: Εσύ είναι Κυριακή, δεν το έχω δει.
2: Ωραία, θα πω εγώ τότε 27 Σεπτεμβρίου.
0: Α, εντάξει. Πρέπει. Οπότε έχουμε.
1: Εσύ είναι Κυριακή, είναι
0: όλη την γάμα.
1: Πάνω στα κανένα τη Νέα Δημοκρατία των τέσσερι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία.
2: Γεια σα, παιδιά. Όλα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Βγαίνουν script Amanet και video Amanet επίση. Γεια σα, γεια σα. Εμεί πιστεύουμε σε.
2: Πάω κι εγώ. Να ξέρετε, γιατί πήγε 7 η ώρα, ρε παιδιά, το παρακάναμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου. Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Την πρώτη φορά που άκουσα το Total Eclipse of the Heart, σκέφτηκα ότι είναι ένα υπέροχο τραγούδι, αλλά πως δεν πρόκειται να το παίξει κανείς στο ραδιόφωνο, επειδή κρατούσε 7 λεπτά. Εκείνη την εποχή, στους δίσκους, τα περισσότερα τραγούδια διαρκούσαν 3 λεπτά. Ο συνθέτης Gene Steinman το επεξεργάστηκε, αλλά ακόμη και μετά από αυτό, η διάρκεια του παρέμεινε περίπου στα 5 λεπτά. Δεν πίστευα ότι θα παιχτεί τόσο πολύ, γι' αυτό και λέω ότι ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις την πορεία ενός τραγουδιού, το αν θα γίνει διαχρονικό ή όχι. Αυτό όντως το κατάφερε. Στο YouTube έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Στο τραγούδι αυτό δεν έβαλα κάποιο προσωπικό μου βίωμα. Είναι τόσο περίπλοκο άλλωστε, που δεν είχα καταλάβει καν γιατί μιλούσε. Ο Jim είχε αρχίσει να το γράφει για ένα musical με βαμπύρ και το τελείωσε το 1981 αφού συναντηθήκαμε. Έριξα λοιπόν το βάρος στην ερμηνεία μου. Το τραγούδι γράφτηκε live. Η μπάντα έπαιζε ταυτόχρονα με τη φωνή μου. Ήταν ανατριχιαστικό. Το γράψαμε 9 φορές. Ο Jim έγραψε σε μια κασέτα όλες τις διαφορετικές εκδοχές για να τις ακούσω και να επιλέξω αυτή που πίστευα ότι είναι η καλύτερη. Περιέργως, όταν συναντηθήκαμε την επόμενη μέρα, είχαμε και οι δύο καταλήξει στην ίδια λήψη, τη δεύτερη. Το Total Eclipse of the Heart είναι ένα απίστευτο τραγούδι. Δοξάζω το Θεό που μου το έδωσε σε μένα, ο Gene Steinman. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Τα λόγια είναι της Bonnie Tyler, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή, και από συνέντευξη που παραχώρησε στον Παναγιώτη Κούστα για την Καθημερινή. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Είναι 7 και 9,5 πρώτα λεπτά. Αυτός είναι ο Elton John και αυτόν τον αγαπάμε. Και τον έχουμε ακόμα κοντά μας, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος λέει πράγματι για τη συζήτηση που είχαμε με τον Κώστα και την Κατερίνα πρέπει να μειώσουμε λίγο ρυθμούς για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, για να έχουμε χρόνο και για άλλα χρήσιμα πράγματα μέσα στην ημέρα. Αχ, πόσο δίκιο έχετε. Πόσο δίκιο. Υποθετή μας θέλει φωτογραφίες από την παραλία και πονάει η καρδούλα μας. Η Μαρτίνα στέλνει ένα μήνυμα και λέει άντε τώρα να νίκει στη Gen Z που έλεγε πριν ο Κώστας που είναι σταθερή με τα ωράρια τους και να πηγαίνει να παρετείται ο φάμελος εκτός ωραρίου. Άστα, αυτό είναι δράμα. Ο κύριος Αλέξανδρος έχει, δεν θέλει καθόλου το ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου. Αυτό έχω καταλάβει από τα μηνύματά του. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Οι ωραίες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Αλήθεια είναι αυτό.

Θα το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Ανδαλουσία ζουν μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη δασική φωτιά. Έχει τουλάχιστον 12 νεκρούς μέχρι αυτή τη στιγμή. Ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, για να καταλάβετε, κοντά στην Αλμερία. Και μέχρι στιγμής, όπως σας είπα, έχουν επιβεβαιωθεί 12 νεκροί. 150 πυροσβέστες με 5 οχήματα προσπαθούσαν να θέσουν σε έλεγχο τη φωτιά, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Είναι τραγικές οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή. Έχει και πάρα πολλούς τραυματίες. Μάλλον η φωτιά προκλήθηκε από πτώση ηλεκτρικού καλωδίου που προκάλεσε τέλος πάντων την ανάφρεξη, γιατί έχει πολλά ξερά. Έχουν απομακρυνθεί πάρα πολλοί κάτοικοι από την περιοχή, έχουν και αναπνευστικά προβλήματα, έχουν ανοίξει πολιτιστικά κέντρα για να μπορέσουν να τους φιλοξενήσουν. Και η Ισπανία, όπως και άλλες περιοχές στην Ευρώπη, έχουν πλήττονται και πάλι από νέο κύμα καύσωνα.

Στη Βενεζουέλα λιγοστεύουν οι ελπίδες για ανέβρεση κι άλλων επιζώντων. Έχουν περάσει πια πάρα πολλές μέρες. Πλησιάζουν τους 4.000 νεκροί από τους σεισμούς. Υπάρχουν όμως και χιλιάδες αγνοούμενοι. Όπως σας έλεγα, μετά από μία εβδομάδα τελετών ενταφιάστηκε χθες τη γενέτειρά του ο Χαμενεΐ. Αυτό που μου έκανε, παιδιά, τρομερή εντύπωση ήταν ότι η σωρός του μεταφερόταν σε ένα μεγάλο φορτηγό ψυγείο. Έχει ζέστη και στο Ιράν, τώρα δεν το συζητάμε. Όσες φορές όποτε άνοιγαν, και ειδικά όταν άνοιξαν την πόρτα για να πάρουν τη σωρό, να τη βγάλουν από το φορτηγό ψυγείο για να την πάνε για να γίνει ο ενταφιασμός, λες και άνοιγες φορτηγό ψυγείο, αυτά ξέρετε, που μεταφέρουν τα ευπαθή προϊόντα. Ναι, ναι.

0: Επειδή έλεγα για τις εκλογές πριν, να σας πω το εξής πράγμα, γιατί ρώτησα τον Κώστα. Υπάρχει μια φημολογία πάλι. Υπάρχει μια κυκλοφορία, ας πούμε, αυτό ευρέως και από ρεπορτάζ συναδέλφων βεβαίως, που λένε ότι ναι, μεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα προκήρυξει εκλογές. Δεδομένο είναι αυτό, είναι το αυτονόητο. Αλλά ότι το σκέφτεται να τις κάνει νωρίτερα. Και όλοι το τοποθετούν εκεί στο τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Ωστόσο, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πάει στο συνέδριο αυτό που κάνει ο Economist, στο Λαγονίσι, σε μια συζήτηση που ήταν και η Ρομπέρτα Μέτσολα. Ρωτήθηκε βεβαίως, φυσικά, ρωτήθηκε για τις εκλογές και αυτά τα μεταξύ βγαίνουν πάντα στο τέλος. Ακούς όλη τη συζήτηση και λες δεν μπορεί να το ρωτήσουν, δεν μπορεί να το ρωτήσουν, δεν μπορεί να το ρωτήσουν. Και τον ρώτησαν για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και είπε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω όταν με ρωτάνε για προώρες εκλογές. Εδώ ρωτάμε, γίνονται εκλογές. Βγαίνει μια κυβέρνηση και την επόμενη μέρα συζητάμε πότε θα γίνουν εκλογές. Τώρα, τέλος πάντων. Ότι μια πρώτη οδηγία θα ήταν να είμαστε ταπεινοί. Τι θα σύστηνε, ας πούμε, στα στελέχη του και στα μέλη του κόμματός του. Να μην υποσχεθούμε λαγούς με πετραχίλια. Οι άνθρωποι είναι σκεπτικιστές όταν ακούν λαϊκιστές. Είναι πολύ εύκολο να υποσχεθείς χρήματα. Και η δική μου χώρα το έχει δοκιμάσει και οδηγήθηκε σχεδόν σε πτώχευση. Δεν θα επαναλάβουμε το λάθος. Η ευθύνη των υπεύθυνων κομμάτων είναι ό,τι υπόσχεσαι να τεκμηριώνεται δημοσιονομικά. Αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 2023, είμαστε στο στόχο μας, είπε. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό που είπε. Έχω κουραστεί να το λέω όταν με ρωτάνε για προώρες εκλογές. Θα γίνουν το 27. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι έχουν άλλη άποψη. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Άμα στο λέει ο Μητσοτάκης, τι να σας πω τώρα κι εγώ. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω και τον Βαγγέλη τον Παπαδημητρίου. Για άλλο θα συζητήσουμε, αλλά θέλω να ακούσω. Γιατί τον ακούω που βάζει και στοιχήματα τα βράδια. Τώρα έχω ακούσει εγώ. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Και εγώ έχω κουραστεί να το λέω. Εδώ που τα λέμε έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Το έχει τονίσει αρκετές φορές ότι οι εκλογές επόμενες θα είναι την άνοιξη του 27. Νομίζω ότι αυτό θέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από σήμερα είναι μια άλλη μέρα.
0: Ναι, εντελώς.
1: Να το πω διαφορετικά, ο Σωκράτης Φάμελος έφυγε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Γιατί αυτό είναι πλέον το επίδικο. Είναι τόσο μεγάλη η ένταση που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ που θα θυμηθούμε παλιές εποχές της αριστεράς. Όπως για παράδειγμα, σήμερα 12 η ώρα υπάρχει συγκέντρωση έξω από την Κουμουνδούρου των υποστηρικτών της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά.
0: Αχα, απέναντι σε ποιον κάνουν συγκέντρωση?
1: Απέναντι σε κανέναν.
0: Σε κανέναν. Απλά θέλουν να κάνουν αίσθηση οι άνθρωποι. Ναι, να πούνε, ρε παιδί μου, ότι εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, όπως το λες. Καταρχάς, να σας πω ότι αργά, χθες το βράδυ, σε σπίτι ενός εκ των πρωταγωνιστών της ηγεσίας, συναντήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι και εντύφθη η απόφαση, σύμφωνα με την οποία... Το κόμμα θα κατέβει στις εκλογές, ο δικός χάρτης μέχρι τις εκλογές και προετοιμασία του κόμματος για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γνωρίζουμε αν ο κύριος Φάμελος θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή αύριο, γιατί η Κεντρική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί παρόλο τις φήμες, παρά το γεγονός ότι οι φήμες ήθελαν μέχρι αργά το απόγευμα.
0: Ναι, υπήρχε μια διχογνωμία. Δηλαδή, άκουγα διάφορους που λέγανε δεν υπάρχει λόγος να γίνει, κάποιοι άλλοι που λέγανε γιατί να μην γίνει. Φυσικά και πρέπει να γίνει η Κεντρική Επιτροπή, αλλά τελικά θα γίνει, λες.
1: Η Κεντρική Επιτροπή, έτσι μου λένε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
0: Ναι, που λέγανε γιατί να μην γίνει. Φυσικά και πρέπει να γίνει η Κεντρική Επιτροπή, αλλά τελικά θα γίνει, λες.
1: Η Κεντρική Επιτροπή, έτσι μου λένε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Θα συζητηθούν όλα.

0: Δεν θα τον στηρίξουν για ηγεσία του κόμματος. Ποιον θα στηρίξουν είναι μια ερώτηση. Η δικιά μου εκτίμηση και οι πληροφορίες λένε ότι σε πρώτη φάση θα υπάρξει συλλογική ηγεσία.
1: Κάτι αυτό που το έχει πει ο κύριος Παπάς, δεν το έχει πει.
0: Ναι. Ναι. Και ενευθέτω χρόνο στο εγγύς μέλλον που λέμε, εκλογή νέου Προέδρου. Ναι. Γιατί όχι τώρα εκλογή νέου Προέδρου? Μεσούντος του θέρους δεν είναι δυνατόν κανείς να επιθυμεί τη διοργάνωση ενός συνεδρίου. Εάν θα γίνει συνέδριο θα είναι, ή όταν θα γίνει συνέδριο, ναι, θα είναι διαρκές ή εκτακτό, όπως σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε, δεν χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι που έλεγα χθες, ναι, εκλογή νέων αντιπροσώπων, αλλά θα είναι εκείνοι οι οποίοι είχαν ψηφιστεί στο προηγούμενο συνέδριο. Γιατί ο κύριος Φάμελος παραιτήθη? Ο κύριος Φάμελος παραιτήθη διότι υπήρχε πλέον αδιέξοδο για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσγκρεμος και πίσω ρέμα. Ή θα πήγαινε σε παραίτηση ή θα πήγαινε σε αυτόνομο ψηφοδέλτιο προς τις εκλογές. Mm. Το δεύτερο δεν μπορούσε να το υποστηρίξει, να το σηκώσει όπως λέμε. Άρα προτίμησε την παραίτηση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, να είχαν αποφευχθεί, όπως λένε αρκετοί, αν μετά το Παλάς, δηλαδή, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, την ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του, όλοι γνώριζαν από τότε την επόμενη πολιτική του κίνηση, δηλαδή την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική αρένα.
1: Μάλιστα. Άρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής πολύ που με απασχολεί εμένα. Είναι το εξής. Θα γίνει λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Πιστεύεις ότι κάποιος, ή ο Πολάκης ή ο Παπάς ή η Δούρου, στις τοποθετήσεις τους θα απευθυνθούν και σε αυτούς που είναι με το ένα πόδι εκτός, δηλαδή? Γιατί μαθαίνουμε ότι θα φύγουν κι άλλοι, ανεξάρτητα αν θα τους δεχτεί ή όχι ο Τσίπρας.
0: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λοιπόν που υπάρχουν, περίπου 13-14 από 12 έως 15 βουλευτές από τους ήδη υπάρχοντες θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρξει μια νέα τάση, τάση φυγής, mm-hmm, μελών στελεχών και κυρίως βουλευτών, οι οποίοι θα περάσουν ή σε πρώτη φάση την ανεξαρτοποίηση και μετά στην παραίτηση, ή απευθείας παραίτηση, βλέπε Κατερίνα Νοτοπούλου και Καραμέρο. Ναι. Γιατί παραίτηση? Όποιος παραιτείται νομίζω φωτογραφίζει την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση επίσης από την Αμαλίας για τα τεκτενόμενα του ΣΥΡΙΖΑ. Το αντίθετο μάλιστα, δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου και ειδικά με την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου. Να σας πω επίσης ότι ήταν δραματικές οι ώρες μέχρι να φτάσει ο Σωκράτης Φάμελος στην παραίτηση. Ναι. Από νωρίς το πρωί, και αυτό το λέω από ασφαλή πληροφόρηση που έχω, που δεν μπορεί να διαψευστεί, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος από νωρίς το πρωί είχε εισέλθει στην πορεία, είχε ξεκινήσει την πορεία της παραιτήσεως. Αργά το μεσημέρι κάλεσε στην Μπουμουδούρου το στενό του επιτελείο προκειμένου να συζητήσει μαζί τους αυτή την πορεία. Είσαι εκ των παρόντων, mm-hmm, του είπε να μην το κάνει και να υπάρξει διαφορετική στάση, η οποία συνίστατο στην ανέβρεση ενός μόντους βιβέντη μεταξύ της κυρίας Δούρου, του κύριου Παπά και του ιδίου, έτσι ώστε να αποφευχθεί μια κεντρική επιτροπή η οποία θα κινδύνευε να την αχθεί στον αέρα. Για όσο και πίσω ρέμα, το τηλέφωνο αυτό στην κυρία Δούρου και στον κύριο Νίκο Παπά δεν έγινε ποτέ. Εξάλλου και να γινότανε, η πρόταση μάλλον θα ήταν γενική και αοριστή, περί παρουσίας του κόμματος. Ναι, ναι. Η άλλη πλευρά έχει αποφασίσει ότι αν δεν υπάρξουν καθαρές λύσεις τότε θα προτείνει συλλογική ηγεσία και αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Μία απόφαση που κατά την εκτίμηση πολλών θα εγκρινόταν στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί

0: η Κεντρική Επιτροπή πλέον με τις αντικαταστάσεις που υπάρχουν, η πλειοψηφία θα ήταν οριακή υπέρ ή κατά των δύο αντιλήψεων που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εν τω μεταξύ, χτες κάποιοι έλαβαν ένα μήνυμα ότι αναβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή. Ποιος το έστειλε αυτό το μήνυμα? Μάθαμε τελικά. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Γι' αυτό δημιουργήθηκε ένα θέμα.
0: Εστάλει από την Κομοδούρου ως επίσημη ενημέρωση.
1: Ναι. Αλλά τελικά θα γίνει κανονικά.
0: Έτσι λένε οι περισσότεροι πλέον.
1: Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πρέπει να ξεμπλέξει αυτό το πράγμα, γιατί επειδή υπάρχει και αυτή η εκλογολογία, το ξέρεις αυτό το πράγμα, ο χρόνος ούτως ή άλλως πιέζει. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ φιλορροεί, το βλέπουμε δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεν ξέρουν ακόμα ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, τι θα γίνει μέσα στο κόμμα, οπότε νομίζω ότι είναι κρίμα, γιατί είναι και ένα κόμμα το οποίο κυβερνήσει αυτή τη χώρα, έτσι.
0: Αν φανταστούμε ότι πριν από 10 περίπου μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά συγκέντρωνε ένα ποσοστό μεταξύ 8 και 10, ίσως και περισσότερο, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 1 με 1,5%, αντιλαμβανόμαστε τη γεωμετρική πρόοδο της πτώσεως.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν θα πλήξουμε, δεν θα πλήξεις και εσύ, δεν θα πλήξω και εγώ, δεν θα πλήξεις κανένας.
0: Ναι, ναι. Το συζητάμε ότι κάθε φορά που βγαίνουμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να είναι. Καλό, καλό και ήσυχο και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου μου, όλα τα παρασκήνια και όλα όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο περνάει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Απολογούνται σήμερα οι 2 αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να σας ενημερώσω, επειδή θα ταξιδέψουμε τώρα, ότι στον Αιστράτη τώρα έχουμε 23 βαθμούς, έχουμε 78% υγρασία, έχει μπολική, αυτό τουλάχιστον βλέπω εδώ από τα κοιτάπια μου, και ο άνεμος είναι με 11 χιλιόμετρα την ώρα. Γιατί θα πάμε στον Αιστράτη? Θα πάμε στον Αιστράτη γιατί είχαν διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα του Αγίου Ευστρατιού, να το πω και έτσι όπως πρέπει, έως και 98% για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2026. Ένα κανονικότατα δηλαδή πράσινο νησί, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, και μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμα και άλλες περιοχές της χώρας μας αυτό το υπέροχο παράδειγμα, στο οποίο πρωτοστατεί και ο δήμαρχος του νησιού, τον οποίο έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα το πρωί, τον κύριο Κωνσταντίνο Συνάνη. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, στην Αθήνα με βρίσκεται για ιατρικούς λόγους. Αλλά εντάξει, όπου να είναι θα γυρίσουμε και στην νησί μας.
0: Είναι πολύ ευχάριστα αυτά τα νέα.
1: Και όταν είσαι στην Αθήνα είναι δύσκολο να κάνει. Όταν είσαι νησιώτης μάλλον είναι δύσκολη η Αθήνα.
0: Πολύ δύσκολη. Ναι, νομίζω ανυπόφορη πρέπει να την αισθάνεστε.
1: Και ειδικά αυτή την εποχή, η αλήθεια είναι ότι όταν αντί για θάλασσα, αντί για μουγιά βλέπεις τσιμέντα, η αλήθεια είναι ότι
0: αφήστε
1: είναι
0: το.
1: Ακόμα πιο δύσκολα.
0: Αφήστε τα, η ζωή μας όλη. Λοιπόν, όμως κάνατε ένα ρεκόρ και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και όπως έλεγα, μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας και άλλες περιοχές. Κλείσατε ένα χρόνο, έτσι δεν είναι, λειτουργίας?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ένα χρόνο λειτουργίας έχει κλείσει το ιδιωτικό σύστημα. Και πλέον το νησί είναι ενεργειακά αυτόνομο και μη διασυνδεδεμένο, έτσι, και αυτό πρέπει να τονίσουμε.
0: Ναι, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, να το εξηγήσουμε?
1: Σημαίνει ότι η ενέργεια την οποία παράγουμε, είτε από την ανεμογεννήτρια είτε από το μικρό φωτοβολταϊκό που έχει εγκατασταθεί, καλύπτει τις ανάγκες του νησιού, και το περίσσευμα της ενέργειας προφανώς δεν διοχετεύεται πουθενά αλλού, όπως καταλαβαίνετε. Οφείλουμε να το φάμε, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, εντός του νησιού μας.
0: Άρα λοιπόν έχετε μια αυτονομία από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την καθημερινότητά σας, για να το πω πολύ απλά, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά.
0: Σε ηλεκτρικό ρεύμα και τι άλλο?
1: Και σε τηλεθέρμανση.
0: Σε τηλεθέρμανση.
1: Και σε τηλεθέρμανση, γιατί το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε, οι απαιτήσεις είναι σαφώς μειωμένες σε σχέση με την καλοκαιρινή περίοδο. Επομένως, αυτή την περισσευούμενη ενέργεια τροποτινά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την καταναλώσουμε, ώστε να μην την αποβάλουμε, στο περιβάλλον. Επομένως, έχει στηθεί και ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης, όπου το περίσσευμα της ηλεκτρικής ενέργειας ζεσταίνει το νερό και διοχετεύεται για θέρμανση των κατοίκων το χειμώνα.
0: Αυτό στην οικονομία δηλαδή του κάθε νοικοκυριού τι σημαίνει?
1: Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά στην τηλεθέρμανση, γιατί στην κατανάλωση του ρεύματος δυστυχώς δεν το βλέπουμε λόγω της βαριάς νομοθεσίας που υπάρχει στη χώρα μας, δεν μπορούμε να δούμε τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας στο λογαριασμό. Παρ' όλα αυτά όμως, στο δίκτυο τηλεθέρμανσης, στη θέρμανση των οικοκυριών, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, στη θέρμανση των οικοκυριών βλέπουμε περίπου γύρω στο 50 με 60% μειωμένη την τιμή, μειωμένα την κατανάλωση επί μας σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου. Εάν το πετρέλαιο έχει ένα ευρώ, εμείς θερμαινόμαστε με 40 λεπτά.
0: Άρα νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε και την νομοθεσία για να το δούμε και αλλού.
1: Σαφώς και θα πρέπει να το δούμε, και είναι κάτι το οποίο κυνηγάμε και προσπαθούμε να λύσουμε, για να μπορέσει να δει και ο καταναλωτής ένα κέρδος στην τσέπη του όσον αφορά το λογαριασμό του ρεύματος. Είμαστε σε καλό δρόμο, θεωρώ. Και σιγά σιγά θα το καταφέρουμε. Υπομονή και επιμονή θέλει, και σαφώς συνεργασία με την κεντρική πολιτεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Τώρα το καλοκαίρι, που φαντάζομαι ότι αυξάνεται και ο πληθυσμός του νησιού και από τους επισκέπτες, πόσο φτάνει, διπλασιάζεται, ας πούμε?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι υπερδιπλασιάζεται.
0: Ενώ
1: το χειμώνα είμαστε περίπου στα 200 άτομα, τώρα το καλοκαίρι θα αγγίξουμε τους 800-900. Εκεί θα είναι το.
0: Και μπορεί να καλυφθεί και να καλυφθούν και ανάγκες και των επισκεπτών, δηλαδή με το.
1: Σαφώς το αντιλαμβάνεσαι, σαφώς. Γιατί το καλοκαίρι, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, δεν έχουμε θέρμανση. Επομένως, μπορεί να αυξάνονται οι ηλεκτρικές απαιτήσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά πλέον δεν υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη θέρμανση.
0: Και οι επισκέπτες, γιατί εντάξει, εσείς το ζείτε στην καθημερινότητά σας, οι επισκέπτες εντυπωσιάζονται από αυτό, το ρωτάνε, το συζητάνε, το καταλαβαίνουν.
1: Όλοι θεωρούν και βλέπουν ένα κτίριο το οποίο είναι αρκετά ογκώδες και θεωρούν ότι είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ ή ότι είναι κάποια βιομηχανική περιοχή. Δεν είναι. Είναι τα συστήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα για να μπορέσουν να πάρουν το ηλεκτρικό ρεύμα και να το μεταφέρουν στις κατάλληλες συγνώτες, στη μέση τάση δηλαδή, ναι, η οποία διανέμεται συνοικισμό.
0: Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας άλλοι συνάδελφοί σας για να σας ρωτήσουν τι γίνεται και πώς πάει το πράγμα, γιατί ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν αυτή την πρακτική και στις δικές τους περιοχές?
1: Και συνάδελφοι και μελετητικές εταιρείες οι οποίες είναι προφανώς, ασχολούνται προφανώς κατ' εντολή κάποιων άλλων συναδέλφων, και ειδικά τώρα που υπάρχει και το χρηματοδοτικό εργαλείο των Greco Islands, GREECO γράφεται, Islands, το οποίο αφορά 39 νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου, και αυτό προσπαθεί να πετύχει ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε αυτά τα 39 νησιά με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και γενικότερα να δημιουργήσουμε 39 πιο πράσινα νησιά. Ένα μεγάλο και φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ και όλοι είμαστε, τα 39 μικρά νησιά είμαστε δικαιούχοι. Εμείς μπορεί τον πυλώνα αυτό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να τον έχουμε ολοκληρώσει, εξασφαλίσει, να έχουμε πετύχει τα στάνταρτς αυτά, ναι, αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό μπορεί να επενδυθεί και με άλλους τρόπους και παρεμβάσεις για να γίνει ένα νησί GREECO. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τα στερεά απόβλητα, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, όπως είναι η ψηφιακή πολιτική την οποία θα πρέπει λίγο να αναπτύξουμε στις περιοχές μας, που καταλαβαίνουμε ότι είμαστε γενικώς ως χώρα αρκετά πίσω στο κομμάτι της ψηφιακής διακυβέρνησης, και άλλοι πολλοί τομείς οι οποίοι συμβάλλουν σε αυτό το καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νησιών. Και γιατί να μην το πετύχουμε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το κάνουμε για να μπορέσουμε εκτός το ότι θα πετύχουμε ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προφανώς θα δούμε και μείωση και εξόδων και δουλειάς και όγκου εργασίας και σε εμάς ως φορείς διαχείρισης, ως οργανισμούς, αλλά φυσικά και στους καταναλωτές.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα νησιά έχουν και περισσότερα δρομολόγια, έρχεται κόσμος, αποκτάνε περισσότερη ζωή. Υπάρχει κάτι που σας λείπει και θα το θέλατε? Γιατί σας θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ από εμάς.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το σημαντικότερο το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά και εμείς ως φορείς και εμείς ως άνθρωποι, ως κουλτούρα, οι διαμένοντες στα νησιά, αλλά κυρίως η κεντρική πολιτεία, θα πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά το θέμα του δημογραφικού. Το δημογραφικό ζήτημα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στα νησιά, όχι μόνο στις νησιωτικές περιοχές, έτσι, και στην υπηρετική χώρα, σε περιοχές πιο ορεινές. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα σοβαρό το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε δίνοντας τον κόσμο
0: κίνητρα.
1: Σοβαρά κίνητρα για να έρθει ο κόσμος να επανακατοικήσει στα νησιά. Μπορεί να είναι, να κάποιος να το θεωρεί πιο δύσκολο, μπορεί να θεωρείτε και εσείς ως μάνα ότι είναι πιο δύσκολο να φέρεις το παιδί σου, γιατί ίσως να μην έχει περισσότερες διασκέδασεις, περισσότερες επιλογές, ας το πούμε. Παρόλα αυτά όμως, εγώ που έχω ζήσει σε μικρούς τόπους διαπιστώνω, και κάθε ένας που έχει ζήσει σε μικρούς τόπους διαπιστώνει ότι υπάρχει καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Ξεκάθαρα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν μπορώ να πω ότι εμείς δηλαδή που μεγαλώσαμε σε μικρά νησιά δεν είχαμε τόσες επιλογές όσο κάποια παιδιά της Αθήνας, να πάμε τα εκβοντό ή να πάμε σε δεύτερη ξένη γλώσσα ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, ότι είμαστε λιγότερο ικανοί πολίτες στην κοινωνία.
0: Σε καμία περίπτωση. Εγώ σας εύχομαι να γυρίσετε γρήγορα στο νησί σας και να φύγετε από την Τσιμεντούπολη.
1: Είστε καλά και ελπίζουμε να σας δούμε και εκεί και να συνδεθούμε από κοντά οι δυο μας σε μια εκπομπή της ΕΡΤ και να πείτε κι εσείς από τον Αϊστράτη αυτά τα οποία βλέπετε και θα συναντήσετε
0: αυτό
1: εκεί.
0: Αυτό είναι το όνειρό μου, να ξέρετε. Να γυρνάμε όλη την Ελλάδα και να κάνουμε εκπομπές από κάθε περιοχή.
1: Μακάρι η πρόσκληση ανοιχτή.
0: Προς το παρόν ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Συνάνη, σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι μέσα από την καρδιά μας και γρήγορα στο νησί πίσω.
1: Να είστε καλά, υγεία σε όλους.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Συνάνης, ο δήμαρχος του Αϊστράτη, για το νησί του, το οποίο είναι 98% πράσινο πια, είναι μια κατάκτηση για αυτό το, για αυτό το υπέροχο μέρος. Έχει τώρα νομίζω, ναι. Ο Τάσος Επιτρόπου θα παίξει μπαλίτσα τώρα. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μην μου πεις ότι δεν το είδες.
0: Φυσικά και το δα. Παιδιά είμαστε.
2: Δικιά μου είσαι, εντάξει.
0: Παιδιά είμαστε. Εντάξει, λίγο όσοι υποστηρίζουν τη Γαλλία. Εντάξει, εγώ την υποστηρίζω φανατικά, αλλά την αγαπώ τη Γαλλία φυσικά.
2: Εντάξει.
0: Λέω, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Έβλεπα. Εντάξει, ξυπνήσαν τα παλικάρια και...
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη αντίσταση, τι εννοώ, πέρα του Μπόνο, του τερματοφύλακα του Μαρόκου. Πρώτα απ' όλα να πούμε την είδηση. Οι Γάλλοι πέρασαν στα ΕΜΕ τελικά. Νίκησαν 2-0, για όσους δεν το είδαν, γιατί η ώρα είναι...
0: Εντάξει, δεν ήταν και πολύ αργά πια, εντάξει.
2: Εντάξει, ναι, αλλά ο άλλος που σ' ακούει τώρα και εξυπνήσει 4, όπως καλή ώρα εσύ και εσύ, και για να έρθουν άρον, σταύρος αυτόν, οπότε καταλαβαίνεις. Μπορεί και να μην το έχει δει, οπότε να λέμε.
0: Ναι, καλά κάνουν, ναι.
2: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, Μαρόκο-Γαλλία 0-2, 2-0 Γαλλία εδώ Μαρόκο, και πέρασαν στα ημιτελικά, για να το πάμε κάπως πιο normal, για να καταλάβει ο κόσμος. Ο Γάλλος Εμπαπέ ήταν πάλι αυτός ο μεγάλος αστέρας, έχασε πέναλτι, σκόραρε, έφτασε τα 8 γκολ, όσα και ο Μέση είναι στην πρώτη θέση της διοργάνωσης, και οι τρικολόρες φυσικά πέρασαν και στα ημιτελικά. Πρόκειται κάτι εντυπωσιακό, το οποίο δεν το θυμόμουν, αλλά γιατί περνάνε τα χρόνια και τα ξεχνάμε κιόλας. Όχι λόγω ηλικίας, αλλά τα ξεχνάμε.
0: Όχι, αλλά είναι μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, τι να κάνεις.
2: Ναι, αλλά είναι και 23 διοργανώσεις, οπότε ξέρεις, πρέπει να τα θυμόμαστε όλα έτσι, με τελείως διαφορετικό τρόπο. Είναι η τρίτη χώρα που, μάλλον, ναι, η τρίτη χώρα που παίρνει σε ένα κλαμπ πάρα πολύ δυνατό, όπως είναι η Γαλλία και η Βραζιλία. Γιατί για τρίτη συνεχόμενη φορά, δηλαδή για τρίτο παγκόσμιο κύπελο συνεχώς, περνάει στην τελικά. Το έχει καταφέρει μόνο η μεγάλη Βραζιλία, έτσι, το 2000, το 94, το 98 και το 2002, και η μεγάλη επίσης Γερμανία, που το έχει καταφέρει το 80, να τα θυμηθώ κιόλας, το 82, το 86 και το 90. Απ' έξω τα θυμάμαι. Ναι, και μάλιστα οι Γάλλοι φιλοδοξούν, είναι και το πρώτο φαβορί, και σύμφωνα και με τις στοιχηματικές εταιρείες, αλλά και με τους κομπιούτερ, τους ειδικούς, που βάζουν τα δεδομένα.
0: Τα κομπιούτερ τα ξέρουν αυτά, βέβαια.
2: Ναι, τα ξέρουν, τέλος πάντων το βλέπουν, κάνουν τη δική τους πρόβλεψη, αλλά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό να παίξουν τελικό, δηλαδή μέχρι πάνω από 50% να παίξουν το τελικό. Στον ημιτελικό, για να τα πούμε και αυτά, για να μην τα ξεχνάμε, στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ζευγαριού στις 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Είναι το άλλος προημιτελικός, ο δεύτερος προημιτελικός στη σειρά, και το ζευγάρι αυτού του αγώνα, του Ισπανία-Βέλγιο, θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στο Λος Άντζελες την ερχόμενη Τρίτη 14 του μηνός.
0: Στο LA παίζουν. Να σου πω, τραυματίστηκε ο Εμπαπέ.
2: Ο Εμπαπέ τραυματίστηκε, βγήκε λίγα λεπτά πριν από την λήξη της αναμέτρησης, γιατί κυρίως για προληπτικούς λόγους. Ναι. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε τη διάγνωση. Πρέπει να παγώσει το πόδι για να βγάλουν την απόφασή τους και οι γιατροί. Δεν έδειξε ανησυχητικά σημάδια, η αλήθεια είναι. Το λέω αυτό διότι μετά την λήξη των αγώνα συμμετείχε κανονικά στους πανηγυρισμούς. Σαν τρελός έκανε πανηγύρισε με τους υπεύθυνους.
0: Τι να κάνω το πουλάκι μου. Δεν παίζουν με αυτά. Τώρα δεν παίζει. Με τα πόδια του Εμπαπέ δεν παίζει.
2: Όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ξαφνικά να δει μια άλλη τελείως διαφορετική ομάδα. Να μου έκανε φοβερή εντύπωση για ακόμα αγώνα ο σπουδαίος Μπόνο, τερματοφύλακας του Μαρόκου, καθώς είχε 8 τέτοιες επεμβάσεις, δηλαδή φαντάσου ήρθε 2-0, είχε δοκάρει η Γαλλία, είχε χαμένο πέναλτι με τον Εμπαπέ στο 0-0, να το πούμε γι' αυτό, δέχτηκε και 2 γκολ, δηλαδή πόσο θα πήγαινε το σκορ και απέναντι σε μια, η Γαλλία απέναντι σε μια καταπληκτική πολύ καλή ομάδα η οποία είχε τα δικά της προβλήματα, δεν μπόρεσε όμως σε καμία περίπτωση να αντισταθεί και να κοντράρει τους Γάλλους οι οποίοι ήταν πραγματικά κυριαρχικοί στο παιχνίδι τους, όπως κάνουν και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια κυρίως έτσι, από τη φάση των ομίλων μέχρι και τώρα. Λοιπόν, έχουν μείνει ακόμη 2 αγώνες για τους Γάλλους για να παίξουν τελικό. Ο ημιτελικός με τον νικητή, επαναλαμβάνω, από τη Ισπανία-Βέλγιο. Έτσι και ο τελικός. Λοιπόν, έχουμε όμως και τα παιχνίδια, να τα θυμίσω εγώ, και την Κυριακή. Αύριο ουσιαστικά ως ημερομηνία δεν έχουμε. Ως ημερομηνία το λέω για ώρα Ελλάδος, έτσι δεν μπερδευόμαστε. Δεν έχουμε αγώνα. Στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή προς Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή, έχουμε το ένα άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι, τη Νορβηγία του Χάλαντ με την Αγγλία.
0: Όπου και εγώ ένα γάμο, τι θα κάνω. Ναι, για πες.
2: Γάμο στις 12 η ώρα, μωρέ.
0: Εντάξει, τραπέζι εσύ. Θα πάω στο τραπέζι, τα παιδιά τώρα, εντάξει.
2: Θα πάω στο τραπέζι.
0: Και θα έχω το κινητό και θα βλέπω, ναι. Και θα, θα ακούω ένα σπορ. Ναι,
2: ναι, έτσι μπράβο. Και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι είναι δεδομένο ότι αρκετοί εκεί πέρα θα παρακολουθούν και άλλοι το αγώνα.
0: Καλά, δεδομένο είναι, ναι.
2: Δεν θα σε παρεξηγήσει κανένας. Οπότε 12 η ώρα Νορβηγία, Αγγλία, επαναλαμβάνω, ξημέρωμα πλέον Κυριακής, και στις 4 η ώρα Αργεντινή, Ελβετία. Έτσι, οι νικητές αυτών των δύο τελευταίων ζευγαριών είναι ο άλλος ημιτελικός, έτσι, που θα γίνει την Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ στην Ατλάντα. Ο μικρός τελικός είναι για μας εδώ στην Ελλάδα και τις δύο μέρες, δηλαδή Κυριακή, είναι μεσάνυχτα Κυριακής 19 του μηνός, έτσι, Σάββατο προς Κυριακή, και την Κυριακή το βράδυ στις 10 ώρα στο Μιτλάιτ Στάδιουμ, στο Νιου Τζέρσι, στο Ηνωμένο Πολιτείο, εκεί θα γίνει ο τελικός. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Θα αναστενάξουν τα delivery, το καταλαβαίνεις, έτσι.
2: Ναι, και Κυριακή και όλα, και βραδάκι και νορμάλ ώρα.
0: Και βεράντες, όλες τις βεράντες θα είναι.
2: Ναι, το κλασικό. Κάποιοι έχουν στήσει και βολτζέκτορες.
0: Βέβαια και έχω δει, και στη γειτονιά, βέβαια.
2: Σε βολτζέκτορες, δηλαδή απέναντι στην Τέτα και βάζουν, που είναι κάθε την Τέτα, βάζουν εντυπωσιακές εικόνες. Εντάξει, τα μουτιά λέξη πρέπει να είναι, γιατί το λέω αυτό, διότι το μεθ επόμενο στη Σαουδική Αραβία προβλέπεται να γίνει μάλλον πάλι όπως το Κατάρ, έτσι, μέσα στο χειμώνα, και να δούμε και πώς θα τη βγάλουμε, γιατί το Μουντιάλ και θέλει μπιρίτσα και,
0: βέβαια,
2: και πίτσα.
0: Έτσι, βράζει ο τόπος, ρε παιδάκι μου. Κάτσε να δούμε, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις στην περιοχή. Λοιπόν,
2: έτσι.
0: Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε αυτούς τους αγώνες, οι οποίοι θα έχουν και αυτοί το ενδιαφέρον τους βεβαίως, και θα μας προσφέρουν ωραίες στιγμές σε εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι και κάποιοι που δεν έβλεπαν μπάλα κάνονται και χαζεύουν τώρα. Αν και δεν είναι κανένα εντυπωσιακό μουντιάλ.
2: Αν κρίνω από την τηλεθέαση που υπάρχει, εδώ στην Ελλάδα πάντα μιλάμε, με την τηλεθέαση τα 6 πλάσια εκατομμύρια άνθρωποι που βλέπουν τους αγώνες, περισσότερο από τους μισούς, από το μισό πληθυσμό που παρακολουθεί παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ότι, εντάξει, είναι και ωραίο το θέαμα, είναι και η φαντασμαγωδία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες που σου δίνουν και μια άλλη διάσταση πολιτισμική, όχι γιατί μας ενδιαφέρει τους αγώνες βλέπουμε, αλλά γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν γίνεται εδώ δίπλα μας στην Ευρώπη, ξέρεις, κατάλαβες.
0: Σου
2: δίνει και μια άλλη αίσθηση και μια διάθεση να το παρακολουθείς. Είναι και οι ώρες που, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολες, βλέπεις ότι ο κόσμος παρακολουθεί, και αυτό επιβεβαιώνει και το ενδιαφέρον που δείχνει ο κόσμος για τους αγώνες αυτό. Δηλαδή το κατάλληλο της ώρας και το ενδιαφέρον δεν πήγαινε και πολύ. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι είναι όλοι εκεί. Ο Εμπαπέ, να πούμε ότι έχει, εκτός από τα 8 γκολ που έχει σημειώσει, έχει και 3 ασίστ, κάτι που είναι οι περισσότερες, δηλαδή ο συνδυασμός 11 με 3, δηλαδή 11, 8 γκολ με 3, δηλαδή συμμετοχή σε 11 γκολ, είναι οι περισσότερες από ένα παίχτη μετά το 1970 και τις 10 του θρυλικού Γκιτ Μίλλερ. Τότε είχε σημειώσει το 70 στο Μεξικό ο Γερμανός Γκιτ Μίλλερ, 10 γκολ και 3 ασίστ. Μιλάμε για τρομερά επιτεύγματα από τον Εμπαπέ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ σύνδη παγκοσμίου κυπέλου, κάτι που δεν έχει καταφέρει άλλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού, έτσι. Και έγινε παράλληλα, να το ξεχάσω και αυτό, ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει άμεση συμμετοχή σε 10 γκολ σε δύο συνεχόμενες διοργανώσεις, όσο και ο πρώτος παίκτης της Εθνικής Γαλλίας με άμεση συνεισφορά σε 100 τέρματα. Έχει 64 γκολ και 36 assist.
0: Ωραία. Εντάξει, πράγματα.
2: Ο άνθρωπος είναι μόνο 27 χρονών και λέω μόνο,
0: γιατί
2: συγκριτικά με το Messi.

0: αρχίσει το, με τις θεϊκές του εμφανίσεις. Ο Μέση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε 21 γκολ, είναι ο πρώτος γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, 20 έχει ο Εμπαπέ. Αλλά το ακόμη πιο θεαματικό είναι ότι είναι 39 χρονών και κάνει το καλύτερο του Μουντιάλ όσον αφορά την παραγωγικότητα τερμάτων ο Μέση. Από τα έξι που έχει πάρει μέρος, έτσι. Δηλαδή, εντάξει,
1: έχει κέφια, έχει κέφια.
0: Είναι καταπληκτικός, είναι καταπληκτικός.
1: Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλημέρα, καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου. Λοιπόν, πριν σας πω την κίνηση στους δρόμους, που δεν έχει και τίποτα φοβερό, να ξέρετε, ευτυχώς ακόμα τουλάχιστον, να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή το Δήμαρχο Κιμόλου, γιατί έχουν το περιφερόμενο σινεμά που το πάνε σε διάφορες παραλίες του νησιού και κάνουν προβολές. Βλέπω λοιπόν τώρα, μου το έβγαλε εδώ πέρα στα social media, ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Αίγινα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για το νησί μου, το δεύτερο νησί μου.

συνδιοργάνωση του Δήμου Αίγινας με την Περιφέρεια Αττικής. Έχει 5 βραδιές, να ξέρετε, κινηματογράφου. Να σας τις πω γρήγορα. Έχει στην παραλία, να σας πω ότι τη μία έγινε, 14 Εβδόμου έχει στα Λουτρά Σουβάλλας, 21 Εβδόμου στο λιμανάκι Βροχίων, εκεί που είναι ο ναυτικός όμιλος. Έχει στην Αγία Μαρίνα 28 Ιουλίου και 4 Οκτώβου στην παραλία της Άβρας, να ξέρετε. Σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα? Όχι. Λοιπόν, το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι εκεί στο ύψος των ΚΤΕΛ, στον Κηφισό, γιατί είχε γίνει και ένα ατύχημα νωρίτερα, ειδικά στο ρεύμα ανόδου έχει ένα πρόβλημα, κατά τα λοιπά το ποτάμι είναι σχετικά καλό, το ίδιο και η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή και το κέντρο της Αθήνας είναι εξαιρετικό, αυτό βλέπω. Κηφισίας και Μεσογείων δεν μου προκαλούν κανένα προβληματισμό αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, οπότε όλα είναι καλά. Οπότε επίσης σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio και να ακούσετε όλες τις εκπομπές που ακολουθούν και ειδικά το Βασίλη Δαμόπουλο που είναι επίσης μόνος του, το αγόρι. Και διότι θα ενημερώνεστε διαρκώς για όλα όσα συμβαίνουν και δεν είναι λίγα, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να έχετε υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Με φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στις 10.30 στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την αντιμετώπιση της. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην αιχμή της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 3 εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν 2 συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι 2 αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά η Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: Μενό δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αμέσως μετά, εκπομπή χωρίς τη με την Βάσο Γκόρου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόριου Ανίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
2: Βλέπεις. Νιώθεις. Να γνωρίσεις. Θυμάσαι. Ταξιδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα
3: πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr του καλοκαιριού. Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. AirTeco, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο AirTeco. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
4: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24ωρο για όλο τον κόσμο. AirTeco. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε την Έρτη Ιωαννίνων και την εκπομπή χωρίς τίτλο. Στο μικρόφωνο είναι η Βάσο Κόρου, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, να σας πούμε την πρώτη πρωινή καλημέρα, να δούμε την επικαιρότητα όπως εξελίσσεται μέχρι αυτή τη στιγμή και να ακούσουμε έτσι λίγη ευχάριστη μουσική ξεκινώντας το πρωινό μας. 10 Ιουλίου σήμερα, κυρίες και κύριοι, και ο Ιούλιος είναι παραδοσιακά ο μήνας που μπαίνουμε σιγά σιγά σε συνθήκες, ας πούμε, θερινής αραστόνης. Παρά τα αυτά, γύρω μας οι εξελίξεις τρέχουν, η επικαιρότητα δεν σταματά και εμείς οφείλουμε να είμαστε ενημερωμένοι για αυτά που συμβαίνουν. Σήμερα γιορτάζουν

σε περίπτωση που σας έχει διαφύγει, όσες ονομάζονται Αμαλία. Είναι επίσης εθνική γιορτή στις Μπαχάμες, γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1973 και είναι η μέρα του Νικολά Τέσλα, η μέρα της επιστήμης, της προόδου και της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών, με αφορμή τη γέννηση του σπουδαίου Σέρβου επιστήμονα στις 10 Ιουλίου του 1856. Τέσλα στη Νέα Υόρκη με συνεχή της διαβήματα προς τον ΟΗΕ προσπαθεί να εντάξει την ημέρα Νικολά Τέσλα στο σύστημα των παγκόσμιων ημερών του Διεθνούς Οργανισμού. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1940 το 1911, να ξεκινήσω πιο νωρίς, κυκλοφόρησε στην τουρκοκρατούμενη ακόμα Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Το 1925 άρχισε στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνόησε νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Το 1940 άρχισε η μάχη της Αγγλίας που διήρκησε 114. Ο Χίτλερ προσπάθησε να εκμηδενίσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Το 1976 η μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Το 1985 Γάλλοι κομάντος αντίον της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ιλανδίας. Κατά την επιχείρηση ένας φωτογράφος έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, σαν σήμερα, πέρα από τον Νικολά Τέσλα που γεννήθηκε το 1856, το 2015 επεβίωσε ο Ομάρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, Αιγύπτιου ηθοποιού. Κάπως έτσι η σημερινή ημέρα στο παρελθόν. Μουσική καλημέρα από τον Αργύρη Κλιμαντήρη και θα έρθουμε στο παρόν.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έρτε Ιωαννίνων, εκπομπή χωρίς τίτλο και πάμε στο πολιτικό πεδίο, σε ένα πολιτικό πεδίο που σήμερα κυριαρχεί η χθεσινή παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τηλεοπτικό μήνυμα, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο εξελίξεων στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ξεκαθάρισε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος. Στον απολογισμό του έκανε λόγο για σημαντικά βήματα στην ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας την εξυγίανση των οικονομικών, την αναδιοργάνωση των κομματικών οργάνων, την επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς και τις πρωτοβουλίες που, όπως είπε, αναλήφθηκαν για τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Υποστήριξε ωστόσο ότι η προσπάθεια αυτή δεν βρήκε ανταπόκριση από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, ενώ αναφέρθηκε και στη δημιουργία της ελληνικής αριστεράς από τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι παρά τη δική του επιλογή να επιδιώξει τη συνεργασία, εκφράστηκε δημόσια άρνηση από την πλευρά του νέου πολιτικού φορέα. Άσκησε έντονη κριτική και σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία κατηγόρησε ότι υπονόμευσαν από την πρώτη στιγμή την πολιτική του επιλογή για ευρύτερες συνεργασίες και αμφισβήτησαν τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος. «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού», ανέφερε ο κύριος Φάμελος χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η παρέτησή του αποτελεί πολιτικό μήνυμα υπέρ της ενότητας της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε χθες το διάγγελμα.
1: Ανέλαβα την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη και να συγκροτηθεί

τούτου Νίκος Πουλατζάς. Εξηγιάρθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, δημόσιο και προμηθευτές. Δρομολογήθηκε εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο. Παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκληση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου, και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία. Γιατί πιστεύω στις αξίες της αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο εμείς και όχι σε προσωπικές διαδρομές. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακρεματισμό. Η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παράτηση μας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Η παρέτηση λοιπόν του Σωκράτη Φάμελου ανοίγει μια νέα περίοδο εσωκομματικών εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη για το Σάββατο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΟΠ. Η παρέτηση πυροδότησε άμεσρικό. Η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά ανακοίνωσε ότι συγκαλείται άμεσα η πολιτική γραμματεία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Αντίθετα, στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς, τάχθηκαν υπέρ της πραγματοποίησης της συνεδρίασης, υποστηρίζοντας ότι μόνο η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να δρομολογήσει τις επόμενες αποφάσεις. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος μάλιστα είχε ζητήσει δημόσια το τελευταίο διάστημα την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, επανέλαβε ότι διεκδικεί την ηγεσία του κόμματος. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος απέδωσε

0: την παραίτηση σε εσωκομματικές συγκρούσεις, ενώ ο Τρίφων Αλεξιάδης έκανε λόγο για υπονόμευση, για προσπάθεια υπονόμευσης του ΣΥΡΙΖΑ και διάλυσης του. Λοιπόν, θα δούμε πού θα καταλήξουν όλα αυτά. Θα ξεκαθαρίσει κάποια στιγμή ποιες εσωκομματικές διαδικασίες θα ακολουθηθούν και με ποιον τρόπο θα οδηγηθεί το κόμμα στην εκλογή νέας ηγεσίας. Μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
1: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση.

0: του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξει στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 6 εκρήξεις σημειώθηκαν στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Κούντε σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και Ρόδο. Γενικά έφριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η...
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έρτε Ιωαννίνων, εκπομπή χωρίς τίτλο. Πάμε να δούμε για τα δικά μας. Σε κατάσταση αναπροσαρμογής βρίσκονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι αλλαγές που εισάγει το νέο θεσμικό πλαίσιο έχουν προκαλέσει ήδη σημαντικές διοικητικές αναταράξεις. Οι νέες ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ μεταβάλλουν το καθεστώς άσκησης καθηκόντων για ορισμένες κατηγορίες αιρετών, οδηγώντας αρκετούς δήμους σε υποχρεωτικές αλλαγές στη σύνθεση των οργάνων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το άρθρο 294, το οποίο προβλέπει ασυμβίβαστο για άμεστους αντιδημάρχους, που είναι ταυτόχρονα δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι φορέων του δημοσίου τομέα, εκτός και αν τεθούν σε πλήρη αναστολή των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής έχει οδηγήσει ήδη σε αλλαγές σε αρκετούς δήμους της Υπήρου. Στο Δήμο Φιλιατών αντικαταστάθηκαν από το Δήμαρχο Παρασκευά Βλάχο οι άμεστοι αντιδήμαρχοι Φώτης Μέγκουλης και Σπύρος Κολιομήχος, προκειμένου να προσαρμοστεί η Δημοτική Αρχή στις νέες προβλέψεις του νόμου. Αντίστοιχες εξελίξεις καταγράφονται στο Δήμο Αρταίων, όπου ο Δήμαρχος Χριστόφορος Χιαφάκας προχώρησε στην αντικατάσταση της Παναγιώτας Μπέη και του Δημήτρη Ευαγγέλου και μέρος των αρμοδιοτήτων τους ανέλαβε ο ίδιος. Σε δημόσιες δηλώσεις του, μάλιστα, ο κύριος Χιαφάκας έκανε λόγο για προβλήματα που δημιουργεί η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. Αλλαγές σημειώθηκαν και στο Δήμο Μετσόβου, όπου η Δήμαρχος Μαρία Χριστίνα Αβέροφ έκανε δεκτή την παραϊτάμιση του αντιδημάρχου Νίκου Καλοφύρη. Την ίδια ώρα εκκρεμότητες υπάρχουν και στην περιφέρεια Υπήρου, παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει το δεύτερο μισό της φυτείας, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί οι νέοι αντιπεριφερειάρχες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η περιφέρεια αναμένει διευκρινιστική εγκύκλιο από το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αποσαφινιστεί η εφαρμογή των νέων διατάξεων και να αποφευχθούν ζητήματα νομιμότητας κατά τον ορισμό των νέων οργάνων. Οι αλλαγές λοιπόν που προβλέπει ο νέος κώδικας έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τη λειτουργία των ΟΤΑ, με τους δημάρχους να πρέπει να προχωρήσουν σε αναγκαστικές ανακατατάξεις και την περιφέρεια να τηρεί στάση αναμονής ώστε να ολοκληρώσει τα νέα διοικητικά σχήματα. Λοιπόν, για ένα βραχυκύκλωμα μιλάμε. Τώρα, έχουμε κοντά μας το θέμα της

μετάφρου της Λαψίστας, ένα θέμα που απασχολεί και πάλι την επικαιρότητα. Προχθές ο Σύλλογος Εργαζομένων στην αποκεντρωμένη διοίκηση έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση με την οποία ανακοίνωση ζητούσε ούτε λίγο ούτε πολύ να δοθούν στη δημοσιότητα οι μετρήσεις και να ενημερωθούν οι αγρότες για την καταλληλότητα του νερού και τους όρους χρήσης του. Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από την έκδοση της άδειας άρδευσης από την τάφρο της Λαψίστας. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητούσε επίσης τον εντοπισμό των πηγών ρύπανσης, τον έλεγχο της στήρησης των περιβαλλοντικών όρων και εφόσον διαπιστωθεί ακαταλληλότητα του νερού, ακόμα και ανάκληση της άδειας άρδευσης. Το ίδιο ακριβώς λοιπόν κάνει και ο βουλευτής Θεσπρωτείας, ο κύριος Βασίλης Γιώγιακας, ο οποίος έφερε στη Βουλή το μείζον και διαχρονικό πρόβλημα της ρύπανσης του ποταμού Καλαμά, αφήνοντας εχμές για τους χειρισμούς της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου, αλλά και για την ποιότητα των νερών που χρησιμοποιούνται για άρδευση. Λίγες ώρες μετά τη δημόσια παρέμβαση του Συλλόγου Εργαζομένων, με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, χτυπάει καμπανάκι για την περιβαλλοντική υγεία της περιοχής, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών νερού στερούνται των απαραίτητων ελέγχων. Στο κείμενό του ο κύριος Γιώγιακας υπενθυμίζει ότι η τάφρος της Λαψίστας αποτελεί το μόνιμο αποδέκτη των επεξεργασμένων λιμάτων του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων, καθώς και των απορροών διάφορων μηχανιβίων της περιοχής. Όπως είπε, σημειώνει, με προηγούμενες δειγματοληψίες της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης, τα νερά αυτά δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για χρήση στην άρδευση. Παρά τα αυτά, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε στη χορήγηση άδειας χρήσης νερού για άρδευση προς τον ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας. Όπως καταγγέλει ο κύριος Γιώγιακας, από το σχετικό έγγραφο της άδειας δεν προκύπτει πουθενά αν αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα της συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας του νερού, όπως επιβάλλει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το ζήτημα δεν είναι απλώς γιανιώτικο και μετατρέπεται σε εφιάλτη για τη Θεσπρωτεία, σημειώνει ο κύριος Γιώγιακας, καθώς τα νερά της τάφρου της Λαψίστας καταλήγουν απευθείας στον Καλαμά. Η έλλειψη διαφάνειας και ελέγχων θέτει σε άμεσο κίνδυνο το οικοσύστημα του ποταμού, αλλά και τις καλλιέργειες της Θεσπρωτείας που αρδεύονται από αυτόν. Με την παρέμβασή του, ο κύριος Γιώγιακας ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν εάν κατά την έκδοση της άδειας στον ΤΟΕΒ ελήφθησαν υπόψη οι αναλύσεις ποιότητας του νερού, εάν θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που γίνονται στην Ταύρο και ποιες ενέργειες σχεδιάζονται με συγχωρείτε για τον εντοπισμό των πηγών ρύπανσης και την επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών όρων των μονάδων που ρίχνουν απόβλητα στη Λαψίστα. Μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έρτιο ανήνων. Εκπομπή χωρίς τίτλο. Στο μικρόφωνο η Βάσο Γκόρου, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. 2.095 παραβάσεις για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους βεβαιώθηκαν στην Ήπειρο μέσα στον ένα χρόνο εφαρμογής της πανελλαδικής εκστρατείας της ελληνικής αστυνομίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Από την 1η Ιουλίου του 2025, λοιπόν, οι αστυνομικές υπηρεσίες της Ήπειρου πραγματοποίησαν 36.352 ελέγχους σε οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων και άλλων οχημάτων, ενώ από τις παραβάσεις που καταγράφηκαν, οι 200 αφορούσαν χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, δηλαδή πατινιών, και οι 100 μηχανών. Η ελληνική αστυνομία στα ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, επισημένοντας πως η χρήση κράνους αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο προστασίας από σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς σε τροχαία ατυχήματα και καλεί οδηγούς και επιβάτες να το χρησιμοποιούν σε κάθε μετακίνησή τους. Τώρα,

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας με ανακοίνωσή του προειδοποιεί τις επιχειρήσεις μέλη του για περιστατικά τηλεφωνικής απάτης που καταγράφονται στην περιοχή με στόχο την υποκλοπή τραπεζικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι άγνωστοι εμφανίζονται ως εκπρόσωποι λογιστικών γραφείων, τραπεζών ή δημοσίων υπηρεσιών και ζητούν τηλεφωνικά στοιχεία ηλεκτρονικής τραπεζικής, κωδικούς μίας χρήσης, PIN και στοιχεία τραπεζικών καρτών. Το επιμελητήριο στην ανακοίνωσή του επισημαίνει κάτι που έχουμε πει πολλές φορές. Κανένας τραπεζικός οργανισμός, δημόσιος φορέας, λογιστικό γραφείο δεν θα ζητήσει τηλεφωνικά τέτοιου είδους στοιχεία και καλεί τους επαγγελματίες και τους πολίτες να μην τα γνωστοποιούν σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση ύποπτης κλήσης, το επιμελητήριο συνιστά να διακόπτεται άμεσα η επικοινωνία, να ενημερώνεται η τράπεζα εφόσον έχουν δοθεί στοιχεία και να ειδοποιείται η ελληνική. Να αλλάξουμε θέμα και να συνεχίσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Έναν ημεδαπό συνέλαβαν οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Άρτας στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν φυτεία κάναβη σε περιοχή της Άρτας και έθεσαν το χώρο υπό διακριτική επιτήρηση. Ο άνδρας συνελήφθη όταν μετέβη στη φυτεία για να περιποιηθεί τα δεντρίλια, ενώ εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 20 φυτά κάναβης. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, κατασχέθηκαν 114 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και κλαδιά κάναβης στο στάδιο της αποξήρανσης συνολικού βάρους 101 γραμμαρίων. Ο συλληφτής βέβαια στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ προανάκριση διενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Άρτας. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

Για τις 23 Ιουλίου φαίνεται πως προγραμματίζονται τα εγκαίνια του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος του Ε65, ολοκληρώνοντας θα συνδέει πλέον τη Λαμία με την Εγνατία Οδό. Σύμφωνα με την έκθεση της Ομάδας Εργασίας για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προώθηση του Νομού Ιωαννίνων, η ολοκλήρωση του έργου δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την Ήπειρο, καθώς μειώνει αισθητά το χρόνο πρόσβασης από την Κεντρική και την Νότια Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται, τα Ιωάννινα αναμένεται να ενισχύσουν τη θέση τους ως προορισμός για σύνδρομες αποδράσεις, συνεδριακό, ορεινό και θρησκευτικό τουρισμό, ενώ διευρύνονται και οι δυνατότητες αξιοποίησης του αεροδρομίου της πόλης και του σχεδιαζόμενου υδατοδρομίου στη λίμνη Παμπότιδα. Η έκθεση αναδεικνύει τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται για το εμπόριο και τις μεταφορές, με τη σύνδεση του λιμανιού της Ιγουμενίτσας με το Βόλο μέσω ενός ταχύτητας, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Κακαβιάς στις εμπορικές και τουριστικές ροές από και προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων αποκτά ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η βελτίωση της προσβασιμότητας μπορεί να μειώσει το μεταφορικό κόστος και να ενισχύσει την ελκυστικότητα της περιοχής για νέες επενδύσεις. Ο Ε65 λοιπόν ανοίγει νέους δρόμους για την ανάπτυξη. Το ερώτημα όμως είναι αν το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Ηπείρου μπορεί σήμερα να υποστηρίξει αυτή την προοπτική. Γιατί η ολοκλήρωση του Ε65 αποτελεί αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών.

Είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που φέρνει την Ήπειρο πιο κοντά στην κεντρική και την νότια Ελλάδα, μειώνει τους χρόνους μετακίνησης, ενισχύει τον τουρισμό, το εμπόριο, τις μεταφορές και δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Πράγματι, τα Ιωάννινα μπορούν να διεκδικήσουν περισσότερες επισκέπτες, περισσότερα συνέδρια, περισσότερες επενδύσεις. Η Ιγουμένιτσα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία ως πύλη της χώρας προς την Ευρώπη, ενώ η σύνδεση του Ιωνίου με το Αιγαίο αποκτά πλέον μια νέα διάσταση. Όμως, κάθε μεγάλη υποδομή αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν λειτουργεί ως τμήμα ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου δικτύου. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί την ώρα που ετοιμαζόμαστε να πανηγυρίσουμε για τον Ε65, η Εγνατία Οδός εξακολουθεί να δοκιμάζει καθημερινά την υπομονή χιλιάδων οδηγών. Οι μονές λωρίδες έχουν γίνει μόνιμο καθεστώς σε αρκετά τμήματα. Τα πλαστικά κολονάκια που τοποθετήθηκαν μοιάζουν να έχουν αποκτήσει μόνιμη κατοικία στο οδόστρωμα. Οι οδηγοί κινούνται για δεκάδες χιλιόμετρα με μειωμένες ταχύτητες, συναντώντας συνεχείς αλλαγές λωρίδων, κενά εργοτάξια και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που παρατείνονται επί μήνες. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνουν. Σε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο απαιτείται συνεχής φροντίδα και επενδύσεις. Εκείνο όμως που εύλογα αναρωτιούνται οι πολίτες είναι αν αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν και πρέπει να οργανώνονται με έναν τρόπο που να περιορίζει την ταλαιπωρία και κυρίως να ολοκληρώνονται μέσα σε σαφή χρονοδιαγράμματα. Γιατί δεν αρκεί να αποκτά η Ήπειρος μια νέα πύλη ανάπτυξης από τον Νότο, όταν η βασική της σύνδεση προς την Ανατολή και τη Δύση λειτουργεί με ρυθμούς χελώνας. Η ανταγωνιστικότητα της περιοχής δεν μπορεί να μετριέται μόνο από τους χάρτες και τα εγγένεια. Μετριέται από την καθημερινή εμπειρία όσων τη διασχίζουν. Ο Ε65 λοιπόν είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, αλλά για να αποδώσει όλα όσα προσδοκούμε χρειάζεται και το υπόλοιπο οδικό δίκτυο να ανταποκρίνεται στις ίδιες προδιαγραφές.

κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής χωρίς τίτλο. Όμως μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων, καθώς στην παρέα μας προστέθηκε και η Αλεξάνδρα Άγγελη, η οποία θα παραλάβει σε λίγο τη σκυτάλη για την ενημέρωσή σας, και εγώ εδώ κάπου εδώ θα βρίσκομαι να πετάω κανένα σχόλιο που και που, έτσι, γιατί έχω ρέντα σήμερα.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνούν η Αλεξάνδρα Αγγέλη και η Βάσο Γκόρου και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Η εφαρμογή των νέων διατάξεων του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ήδη οδηγήσει στις πρώτες αλλαγές στη σύνθεση δημοτικών αρχών στην Ήπειρο, ενώ εκκρεμεί και ο ορισμός των νέων αντιπεριφερειαρχών. Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ασυμβίβαστα για ορισμένες κατηγορίες άμεστων αντιδημάρχων που υπηρετούν παράλληλα το δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη ξεκινήσει αλλαγές σε δημοτικά σχήματα. Στο Δημόφιλια Τόν παρατήθηκαν οι άμεστοι αντιδημαρχοί Φώτιος Μεγκούλης και ο Σπυρίδων Καλλιομήχος, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους Δημήτριο Ρούμπι και Φίλιππο Λένη. Αντίστοιχες αλλαγές έγιναν και στο Δήμο Αρταίων, όπου αποχώρησαν από τις θέσεις των άμεστων αντιδημάρχων η Παναγιώτα Μπέη και ο Δημήτρης Ευαγγέλου. Στο Δήμο Μετσόβου έγινε επίσης αποδεκτή η παρέτηση του άμεστου αντιδημάρχου Νίκου Καλοφύρη. Την ίδια ώρα εκκρεμεί η συγκρότηση του νέου σχήματος αντιπεριφερειαρχών στην περιφέρεια Ήπειρου, καθώς η περιφέρεια αναμένει διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων προκειμένου να προχωρήσει στους ορισμούς.
2: Συνολικά 2.095 παραβάσεις για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους βεβαιώθηκαν στην Ήπειρο μέσα σε ένα χρόνο εφαρμογής της πανελλαδικής εκστρατείας της ελληνικής αστυνομίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Από την 1η Ιουλίου 2025 έως και σήμερα, οι αστυνομικές υπηρεσίες της Ήπειρου πραγματοποίησαν 36.352 ελέγχους σε οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων και άλλων οχημάτων, ενώ από τις παραβάσεις που καταγράφηκαν, οι 200 αφορούσαν χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων και οι 118 συνεπιβάτες. Η ελληνική αστυνομία τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, επισημένοντας πως η χρήση κράνους αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο προστασίας από σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς σε τροχαία ατυχήματα και καλεί οδηγούς και επιβάτες να το χρησιμοποιούν σε κάθε μετακίνησή τους.
1: Την ποιότητα των νερών της Θάφρου Λαψίστας και τις πιθανές επιπτώσεις στον ποταμό Καλαμά φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος ο βουλευτής της Πρωτείας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιώγιακας. Η κοινοβουλευτική παρέμβαση έρχεται λίγες ώρες μετά τις δημόσιες επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το θέμα της άδειας χρήσης νερού και της ποιότητας των υδάτων της Θάφρου στην Θάφρου Λαψίστα. Στην ερώτησή του, ο κ. Γιώγιακας αναφέρει ότι η Θάφρος Λαψίστα δέχεται επεξεργασμένα λίμματα και απορροές βιομηχανικών μονάδων, ενώ επικαλείται προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, σύμφωνα με τις οποίες τα νερά δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για άδρευση. Ο βουλευτής ζητά να διευκρινιστεί αν κατά τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού για άδρευση στο ΤΟΕΦ Κρύας Λαψίστας αξιολογήθηκαν τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων. Παράλληλα, ζητά να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, καθώς και να ενημερωθεί για τις ενέργειες που προγραμματίζονται για τον εντοπισμό των πηγών ρήπανσης και την επικυρωποίηση των περιβαλλοντικών όρων των μονάδων που απορρίπτουν απόβλητα στην περιοχή.
2: Το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας προειδοποιεί τις επιχειρήσεις μέλη του για περιστατικά τηλεφωνικής απάτης που καταγράφονται στην περιοχή με στόχο την υποκλοπή τραπεζικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άγνωστοι εμφανίζονται ως εκπρόσωποι λογιστικών γραφείων, τραπεζών ή δημοσίων υπηρεσιών και ζητούν τηλεφωνικά στοιχεία ηλεκτρονικής τραπεζικής, κωδικούς μίας χρήσης OTP, PIN και στοιχεία τραπεζικών καρτών. Το επιμελητήριο επισημαίνει ότι κανένας τραπεζικός οργανισμός, δημόσιος φορέας ή λογιστικό γραφείο δεν ζητά τηλεφωνικά τέτοιου είδους στοιχεία ασφαλείας και καλεί επαγγελματίες και πολίτες να μην τα γνωστοποιούν. Σε περίπτωση ύποπτης κλήσης, συνιστά να διακόπτεται άμεσα η επικοινωνία, να ενημερώνεται η τράπεζα εφόσον έχουν δοθεί στοιχεία και να ειδοποιείται η ελληνική αστυνομία.
1: Στη σύλληψη ενός ημεδαπού για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Άρτα στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της καλλιέργειας κάναβης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν φυτεία κάναβης σε περιοχή της Άρτας και έθεσαν τον χώρο υπό διακριτική επιτήρηση. Ο άνδρας συνελήφθη όταν μετέβη στη φυτεία για να περιποιηθεί τα δεδρύλια, ενώ εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 20 φυτά κάναβης. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοικία του κατασχέθηκαν 114 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης καθώς και κλάδι κάναβης στο στάδιο της αποξήρανσης συλλογικού βάρους 161,3 γραμμαρίων. Ο συνελήφθης οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Άρτας.
2: Στο Βελβινάκι υπογονείο θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου το τρίτο ετήσιο συνέδριο της Συλλογικότητας για τη Δημοσιοφιλή Μουσική στην Ελλάδα με τη συμμετοχή περισσότερων από 35 ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώνονται στη σχέση μουσικής και κοινωνίας με θεματικές που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά, τη μετανάστευση, τις νεανικές κουλτούρες, τον τουρισμό και τη συλλογική μνήμη. Παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις ανοιχτές για το κοινό όπως παρουσιάσεις, προβολές μουσικών ντοκιμαντέρ, εργαστήριο μουσικής δημιουργίας για παιδιά και συναυλία. Το συνέδριο διοργανώνεται με τη στήριξη του Δήμου Πογονίου και τη συνεργασία τοπικών πολιτιστικών φορέων.
1: Το παλιό δημοτικό σχολείο της Αγίας Παρασκευής Κεράσοβο Κόνιτσας φιλοξενεί από 1η έως 15 Αυγούστου τη μεικτή εικαστική έκθεση «Η σιωπή των κορυφών» με έργα του Μιλτιάδη Νάκου και του Παναγιώτη Κριτικάκου. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, κατασκευών και φωτογραφίας με κοινή θεματική το ορεινό τοπίο της Ηπείρου και ιδιαίτερα της Πίνδου. Μέσα από διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, οι δύο δημιουργοί αποτυπώνουν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το ορεινό περιβάλλον. Η διοργάνωση αξιοποιεί τον χώρο του παλιού σχολείου ως χώρο πολιτισμού, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο των δύο καλλιτεχνικών, αλλά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
2: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Κόνιτσα το Κόνιτσα Race 3 που διοργανώνουν ο Δήμος Κόνιτσας και οι Ήπειρους Athletic Events με αγώνες ποδηλασίας και δρόμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον ποδηλατικό αγώνα δρόμου γύρω στο Σμόλικα μήκους 130 χιλιόμετρων με κίνηση και τερματισμό στην κεντρική πλατεία της Κόνιτσας καθώς και αγώνα ορεινού τρεξίματος 14 χιλιόμετρων με διαδρομή προς τη Μονή στο Μίου, αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Στον ποδηλατικό αγώνα προβλέπονται χρηματικά έπαθλα για τους νικητές, ενώ στον αγώνα ορεινού τρεξίματος θα απονεμηθούν δωροεπιταγές στους πρώτους της γενικής κατάταξης. Για όλους τους συμμετέχοντες προβλέπονται υγειονομική κάλυψη, σταθμή τροφοδοσίας, αναμνηστικό μετάλλιο και τσάντα με δώρα. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης.
1: Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Ήπειρο σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται κατά τόπους νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου δυτική έως βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στους 32 με 34 βαθμούς. Θα σημειώσει μια μικρή άνοδο το Σάββατο, αγγίζοντας τοπικά τους 35 βαθμούς. Ενώ την Κυριακή θα παρουσιάσει μικρή πτώση που θα κυμανθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνου της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ερτέκο.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης και θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Αλλά έχω τη χαρά και τιμή σήμερα να κάνουμε το πρώτο μεσάωρο της εκπομπής. Να έχω την αγαπημένη συνάδελφο Βάσο Γκόρου για να σχολιάζουμε και όλες τις ειδήσεις που πρόκειται να πούμε σήμερα για την ειδησιογραφία της ημέρας. Θέλω να σας πω ότι η εκπομπή θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, πολύ την Ήπειρο, συναντεύξεις που θα έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-004-371 και επίσης μπορείτε να στέλνετε τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioaninon@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioanina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-00-78-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Βάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αλεξάνδρα, από την Ηλιόλου στη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Είμαστε στην καρδιά, θα έλεγα εγώ, του καλοκαιριού. Ο τουρισμός μας σιγά σιγά έτσι δείχνει τα πρώτα του καλά βήματα. Ο κόσμος φαίνεται ευχαριστημένος, ίσως είναι και η καλοκαιρινή διάθεση που βγάζει κάποια χαμόγελα από τους ανθρώπους. Εκείνοι που δεν είναι ευχαριστημένοι μάλλον είναι οι απατεώνες που κυκλοφορούν γύρω μας και προσπαθούν με πολλούς τρόπους να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένους. Τώρα τελευταία έχουν επεκταθεί και στις επιχειρήσεις, καλούν επιχειρήσεις με το πρόσχημα του λογιστή, του εφοριακού, του υπαλλήλου δήμου. Αντλούν στοιχεία από τη διάβγεια και λένε ότι επίκειται κατάθεση, ξέρω εγώ, χρηματικού ποσού για εξόφληση λογαριασμού και ζητούν τραπεζικούς κωδικούς, ζητούν στοιχεία καρτών ώστε να καταθέσουν υποτίθεται τα όποια χρήματα λένε στους ανυποψίαστους πολίτες. Το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας μάλιστα τις τελευταίες μέρες είναι τόσο εκτεταμένο το φαινόμενο σε επιχειρήσεις που όσοι στη δημοσιότητα ανακοίνωση επισημένοντας ότι ουδέποτε δημόσιοι φορείς, τράπεζες ή λογιστικά γραφεία θα ζητήσουν τέτοια στοιχεία, καλεί τον κόσμο να μην τσιμπάει, να μην πείθεται από τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, να μην δίνει τραπεζικά στοιχεία και σε περίπτωση που κάποιος τα δώσει να επικοινωνήσει με τις τράπεζες αμέσως.
1: Το τελευταίο διάστημα και στη Θεσπρωτεία δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά όσον αφορά με τις απάτες. Είναι όλο και συνεχόμενα τα φαινόμενα και ειδικά σε πιο απομονωμένα χωριά. Δηλαδή την τελευταία φορά είδαμε πριν 2 εβδομάδες Βάσο εκεί στη Θεσπρωτεία μια γυναίκα που είχε στο σπίτι ένα μεγάλο ποσό που δεν το ξέρουν ούτε και οι ίδιοι συγκινείς. Κάνουμε λόγο για πάνω από 180.000 ευρώ και η γυναίκα πραγματικά μόνο που δεν τρελάθηκε.
2: Το θέμα είναι ότι η γυναίκα πίστηκε και μάλιστα η ηλικιωμένη γυναίκα 86 ετών πίστηκε με ένα επιχείρημα ότι επίκειται αντικατάσταση των χαρτονομισμάτων του ευρώ. Επίστηκε να τα βάλει σε μια σακούλα και να τα βγάλει έξω ώστε κάποιος δορυφόρος που θα περνούσε
1: και να έχει κλειστά τα παράθυρα έτσι ώστε
2: για να μην την χτυπήσει η ακτινοβολία του δορυφόρου. Έβγαλε τα χρήματα έξω, συνελήφθη ο εισπράκτορας της επιχείρησης, ο οποίος μάλιστα ήταν και ένας ντόπιος νεαρός. Για την εξέλιξη της υπόθεσης να σου πω ότι χθες με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καταβολή 10.000 ευρώ και την υποχρέωση της εμφάνισης ανά 15ήμερο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Δεν εντοπίστηκαν όμως οι εγκέφαλοι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, οι εγκέφαλοι αυτής της απάτης, οι οποίοι όπως φαίνεται δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην περιοχή, οι ηλικιωμένοι, οι εγκέφαλοι αυτής της απάτης, οι οποίοι όπως φαίνεται δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην περιοχή.

0: αντέδρασε, το πρόσχημα ήταν ότι καλούσε ο λογιστής μου και της είπε ότι πρέπει να συγκεντρώσει ό,τι χρήματα και τη μαλφή έχει, να τα βγάλει σε μία σακούλα έξω από το σπίτι για να γίνει καταμέτρηση, γιατί χρωστάω στην εφορία εδώ και 7 χρόνια 19.000 ευρώ και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος μου, αυτά της είπε, και πρέπει να μετρήσουν χρήματα και τη μαλφή, να δούνε αν φτάνουν τα λεφτά για να μην πάω φυλακή. Αυτό ήταν το σενάριο που υπόθηκε στη μητέρα μου. Η μητέρα μου απάντησε ότι δεν καταλαβαίνει τι της λένε, ότι δεν ξέρει να χρωστάμε στην εφορία και ότι αυτές τις υποθέσεις τέλος πάντων τις χειρίζεται η κόρη της, εγώ δηλαδή, με την οποία και θα επικοινωνήσει. Εκεί κάπου διεκόπη, όπως καταλαβαίνετε, η τηλεφωνική σύνδεση, όταν η μαμά είπε ότι θα επικοινωνήσω με την κόρη μου. Όμως το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί και μετά, διότι η ταραχή της ήταν τέτοια που δεν μπορούσα να την ηρεμήσω τηλεφωνικά. Έβαλα τον πραγματικό μου λογιστή να την πάρει τηλέφωνο, να της εξηγήσει ότι δεν χρωστάω στην εφορία, και χρειάστηκε 1-2 μέρες να συνέλθει από την ταραχή που της είχαν προκαλέσει οι άνθρωποι αυτοί. Είναι δύσκολο, και παρόλο που η δική μου μητέρα ήταν,
1: και φαντάζομαι ήταν ενημερωμένη
0: και ήταν σε διάστημα, στο διάστημα των τελευταίων 3 ετών, ήταν η τρίτη απόπειρα που έγινε στο σπίτι μου στη μητέρα
1: μου. Έχεις κινηθεί, έχεις μιλήσει με την αστυνομία, φαντάζομαι, σε όλα τα περιστατικά.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν καρτοτηλέφωνα και μάλιστα σε μη πραγματικά ονόματα, σε μη υπαρκτά πρόσωπα, και όταν εντοπίζονται τα τηλέφωνα αυτά βρίσκονται, αν θέλετε, εκτός συνόρων ή πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τα τηλεφωνήματα γίνονται από κάποια τηλεφωνικά κέντρα που δεν είναι κοντά στην περιοχή μας. Απλά παίρνουν τον τηλεφωνικό κατάλογο και αρχίζουν με τη σειρά να παίρνουν τηλέφωνα μέχρι ότου κάποιος, σταθερά τηλέφωνα μέχρι ότου κάποιος τσιμπήσει, σε περιοχές που έχουν ήδη εγκαταστήσει κάποιον εισπράκτορα, και εκεί θα προσπαθήσουν να τον στείλουν για να παραλάβει το όποιο χρηματικό ποσό.
1: Πολύ ωραία.
0: Θυμίσουμε ότι οι μέθοδοι που συνήθως χρησιμοποιούν, πέρα από αυτή του λογιστή, είναι του τροχαίου ατυχήματος.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
0: Αυτό είναι πολύ χειρότερο.
1: Ακόμα είναι πολύ χειρότερο.
0: Στην πρώτη φορά που ήταν τέτοιο το τηλεφώνημα στη μάνα μου, χρειάστηκε να πάω στο χωριό για να δει ότι και εγώ και το αυτοκίνητο και ο σύντροφός μου είμαστε καλά, δεν έχουμε τρακάρει, είμαστε ελεύθεροι, δεν είμαστε φυλακοί. Δεν υπήρχε τρόπος να ηρεμήσει. Χρησιμοποιούν επίσης και το πρόσχημα του ΔΔΕ, βγάλετε τα χρήματα και τα τιμαλφή έξω γιατί υπάρχει βραχυκύκλωμα και θα καούν, και διάφορα άλλα τέτοια. Οι πολίτες πρέπει να είναι υποψιασμένοι, κυρίως οι ηλικιωμένοι, ενώ οι επιχειρηματίες και οι νεότεροι άνθρωποι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις μεθόδους που ακολουθούνται από ηλεκτρονικά μέσα, με ηλεκτρονικά μέσα όπως το e-banking, τα δίθεν email ή μηνύματα από τράπεζες, από ταχυδρομεία. Καταχωρήστε τα στοιχεία σας γιατί θα κλείσει ο λογαριασμός σας, και διάφορα τέτοια με τα οποία οι απατεώνες καταφέρνουν κάποια στιγμή και αποσπούν χρηματικά ποσά. Μικρά ή μεγάλα δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, να σας πω την αλήθεια, γιατί για τον καθένα που έχει έστω και μια μικρή αποταμίευση, το να τη χάσει είναι πλήγμα.
1: Ειδικά τώρα για αυτή τη γυναίκα που, από ό,τι είχα μιλήσει και λίγο μαζί της εκεί με τις 180.000 ευρώ, ήταν η κόπη μιας ζωής, έτσι. Η γυναίκα τα μάζευε ευρώ.

0: ευρώ, δεν είχε κάτι άλλο. Κρίμα, δούλευε από μικρό κορίτσι και να φτάσει σε τέτοιες ηλικίες. Όποιος και να το πάθει αυτό δεν είναι καλό, δεν το συζητάμε και φαντάσου ότι είναι και κάποιοι ηλικιωμένοι που ίσως δεν έχουν και κάποιους ανθρώπους να τους τα εξηγούν όπως θα εξηγήσεις εσύ που να είσαι κοντά στη μητέρα σου και να πιάνονται και έτσι κατά κάποιο τρόπο μέσα σε εισαγωγικά θα το πω αδιάβαστη. Είναι πολύ δύσκολο, θέλει μεγάλη προσοχή. Ξέρουμε ότι η αστυνομία έχει κάνει πολλές φορές διάφορες καμπάνιες για ενημέρωση ή για προστασία, αλλά και πάλι βλέπεις ότι είναι τόσο έξυπνη ή τόσο, δεν ξέρω πώς μπορώ να τους πω, που πείθουν τελικά.
1: Χειριστική,
0: ακριβώς.
1: Καταφέρνουν και δημιουργούν πανικό και τρόμο στα θύματα τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προλάβουν ούτε να σκεφτούν ούτε να αντιδράσουν.
0: Ακριβώς. Δεν θέλω να φύγεις ακόμα. Νομίζω ότι σε δύο λεπτάκια θα δώσουμε πάσα για να συνδεθούμε, να ακούσουμε το σημαντικότερο τίτλο ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και θέλω να επιστρέψουμε μαζί σου για να μας πεις και άλλα πράγματα και άλλα θέματα από την Θεσπρωτεία που έχω και εγώ και άλλες ερωτήσεις για να μας δώσεις το ρεπορτάζ που έχεις κάνει εκεί.
1: Εδώ θα είμαστε αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής, η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξει στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Εν μέσω επιθέσεων, Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμμο και Ρόδο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και η Βάσο Γκόρου. Πριν περάσουμε να πούμε που θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις, να μας δώσει το ρεπορτάζ της από εκεί, από τη Θεσπρωτεία η Βάσο, θέλω να πω και μια καλημέρα στον Κώστα που έστειλε ήδη εδώ σήμερα στους ακροατές μας. Μου έστειλε μια ωραία καλημέρα ότι μας ακούει και θα ενημερωθεί από την εκπομπή μας. Καλημέρα όπου και να είναι, καλή συνέχεια. Θέλω να σε ρωτήσω, είδαμε ότι στη Βουλή έφερε ο βουλευτής της Θεσπρωτείας, ο Βασίλης ο Γιώργιακας, το ζήτημα της ποιότητας του νερού που χρησιμοποιείται για την άνδρευση από την Τάφρο Λαψίστας. Με ερώτηση που έκανε προς τους υπουργούς εσωτερικών και ειδικότερα ζητά να διευκρινιστεί αν πριν από την έκδοση της άδειας εξετάστηκαν τα διαθέσιμα αποτελέσματα των αναλύσεων για την ποιότητα των υδάτων. Τι έχεις να μας πεις, Βάσο, για το ρεπορτάζ που έχεις κάνει, τι γίνεται? Και θέλω να κάνουμε και μια γενικότερη αναφορά για τη Λαψίστα, γιατί ξέρω ότι το ρεπορτάζ αυτό το έχεις κάνει ούκο λίγες φορές και θέλω να, επειδή μιλάς κιόλας με παραγωγούς της περιοχής, ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνεις?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το βασικά. Ο κύριος Γιώργιακας έκανε την ερώτηση ως βουλευτής Θεσπρωτείας, θέλοντας να τονίσει ότι ό,τι πέφτει στη λεντάφρο της Λαψίστας καταλήγει μέσω της Τάφρου στον ποταμό Καλαμά και άρα και στις δικές μας καλλιέργειες εδώ στους θεσπρωτικούς κάμπους που αρδεύονται από τον ποταμό Καλαμά. Τώρα, πάμε σε μερικές πραγματικότητες. Πραγματικότητα νούμερο 1. Πέρυσι δεν δόθηκε άδεια χρήσης νερού για άρδευση από την Τάφρο στον ΤΟΕΒ Κρίας Λαψίστας λόγω ακατάλληλης ποιότητας του νερού. Μια ακατάλληλη ποιότητα η οποία ουδέποτε είδαμε ως προς τι ήταν ακατάλληλη, ενώ ποτέ δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα οι μετρήσεις που γίνονται στην Τάφρο της Λαψίστας, οι μετρήσεις της ποιότητας του νερού που γίνονται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, και ουδέποτε μας εξήγησε κανείς από πού μολύνεται η Τάφρος. Δηλαδή, είναι από το βιολογικό καθαρισμό των Ιωαννίνων, είναι από την, από τις βιομηχανικές μονάδες της περιοχής, είναι από κάποια άλλη πηγή, και ποια είναι αυτή η άλλη πηγή? Είναι, ας πούμε, παράνομες συνδέσεις εκτός βιολογικού καθαρισμού? Κανείς δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής από πού προήλθε αυτή η μόλυνση. Τώρα, φέτος δόθηκε άδεια χρήσης νερού. Πάλι όμως, χωρίς αυτή η άδεια νερού, να αναφέρει τις μετρήσεις που έγιναν και τα αποτελέσματά τους. Θεωρούμε όλοι ότι γίνονται μετρήσεις. Πιστεύουμε όλοι ότι οι μετρήσεις γίνονται. Όμως καλό θα είναι να ξέρουμε και τα αποτελέσματά τους. Πραγματικότητα νούμερο 2. Το νερό του ποταμού Καλαμά φαίνεται πλέον ότι δεν είναι καθαρό. Φαίνεται με γυμνό μάτι. Και δεν μιλάμε για τη θολούρα που προκαλείται μετά από βροχοπτώσεις. Αυτή είναι μια θολούρα που συνήθως είναι καφέ από χώματα που έχουν παρασυρθεί μέσα στο ποτάμι. Εδώ μιλάμε για μια πράσινη θολούρα που δημιουργεί, αν θέλετε, την αίσθηση ότι κάτι πάει στραβά. Το θέμα είναι τι είναι αυτό που πηγαίνει στραβά και πού καταλήγει αυτό που πηγαίνει στραβά. Αυτό λοιπόν που πηγαίνει στραβά καταλήγει είτε στις καλλιέργειες του κάμπου της Λαψίστας, είτε στις καλλιέργειες των θεσπρωτικών κάμπων, του κάμπου της Σκάλας, του κάμπου της Βρυσέλλας, του κάμπου του Ραγίου και Στρίνης, του κάμπου της Αγιάδας, εκεί δηλαδή που καταλήγει ο Καλαμάς. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όλοι αυτοί οι κάμποι δεν παράγουν ζωοτροφές. Παράγουν προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε εμείς οι ίδιοι στα σπίτια μας ή που θα καταναλώσουμε λίγο αργότερα, ενώ ότι ποτίζονται είτε καρπούζια, πεπόνια, άλλα εποχιακά φρούτα, λαχανικά, εσπεριδοειδή, τα οποία θα φάμε κάποια στιγμή μετά το φθινόπωρο και το χειμώνα. Οπότε η ερώτηση του κυρίου Γιώργιακα έχει να κάνει με το τι ακριβώς συμβαίνει στη Λαψίστα, τι είναι αυτό που καταλήγει στον Καλαμά και τι είναι αυτό που τέλος πάντων καταλήγει στο πιάτο μας. Έτσι ρωτάει εάν κατά την έκδοση της άδειας χρήσης νερού στον ΤΟΕΒ κρύας Λαψίστας ελήφθησαν υπόψη οι αναλύσεις ποιότητας του νερού. Ζητάει να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που γίνονται στην Τάφρο, με συγχωρείτε, και ζητάει να μάθει και ποιες ενέργειες γίνονται ή σχεδιάζονται για τον εντοπισμό των όποιων πηγών ρύπανσης, αλλά και την επικαιροποίηση, αν θέλετε, τον εξυγχρονισμό ή την αυστηροποίηση των περιβαλλοντικών όρων όλων εκείνων των μονάδων που ρίχνουν, υποτίθεται, τα απόβλητά τους στη Λαψίστα. Να πούμε ότι είναι μια ιστορία που ξεκινάει από τη δεκαετία του 80, όταν ξεκίνησε το θέμα της κατασκευής του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων, και τότε οι θεσπρωτοί είχαν προχωρήσει, εσείς δεν είχατε γεννηθεί μάλλον, ναι, τώρα που σας κοιτάω, είχαν προχωρήσει οι θεσπρωτοί σε 40 και πλέον ημέρες αποκλεισμό του νομού, με το σύνθημα όχι τα λίμματα των Ιωαννίνων στον Καλαμά, έστω και βιολογικά καθαρισμένα. Τότε είχαν δοθεί διάφορες διαβεβαιώσεις για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων και πως αυτή η λειτουργία θα είναι τόσο καλή που δεν θα υπάρξει κανένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Δυστυχώς, κατά καιρούς, τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως οι θεσπρωτοί που φώναζαν όχι τα λίμματα στον Καλαμά μάλλον είχαν δίκιο, και αυτό είναι το θέμα που έλαβε υπόψη του ο κύριος Γιώργιακας, καταθέτοντας χθες αυτή την ερώτηση. Να πούμε ότι είχε προηγηθεί και ανακοίνωση των εργαζομένων της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου με τα ίδια περίπου ερωτήματα. Δηλαδή, οι ίδιοι εργαζόμενοι που υπηρετούν προφανώς και στη διεύθυνση υδάτων και είναι αρμόδιοι για τις μετρήσεις, αμφισβητούν την νομιμότητα της χορήγησης άδειας χρήσης του νερού, ενώ αμφισβητούν την νομιμότητα ως προς το αν αυτή έχει λάβει υπόψη τις δειγματοληψίες και τις μετρήσεις. Και μάλιστα στην ανακοίνωση των εργαζομένων τονίζεται ότι πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα οι δειγματοληψίες, και εφόσον οι μετρήσεις είναι εκτός ορίων, να ανακληθεί και η άδεια άρδευσης. Βέβαια, αυτό θα σήμαινε και πάλι ένα τεράστιο πρόβλημα για τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στην Τάφρο της Λαψίστας, και πρέπει να θυμίσουμε ότι πέρσι ο κάμπος δεν καλλιεργήθηκε, με όποιες οικονομικές συνέπειες είχε αυτό για τους παραγωγούς, και ότι η πολιτεία κατάφερε ένα χρόνο μετά να ξεκινήσει τις διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων αυτών, αποζημιώσεις γιατί δεν καλλιέργησαν, για κάτι που οι ίδιοι δεν φταίνε, και οι οποίες υποτίθεται ότι θα κατατεθούν εντός του μηνός Ιουλίου οψόμεθα.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να μην σε κουράζαμε, να μην σε κουράσαμε ακόμα, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις να μας κάνουμε για τη σπουδαία, και έχουμε τη χαρά να σε έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας και να κάνουμε αυτή την ωραία εκπομπή. Βάσο, θέλω να μου πεις λίγο αν έχουμε κάποιες εξελίξεις στο κομμάτι του λιμανιού, στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Έχουν ξεκινήσει κάποιες καινούργιες εργασίες. Τι λέει το ρεπορτάζ σου, τι γίνεται? Όλα κυλούν, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από το προηγούμενο διάστημα, έλεγα, για κάποιες νέες εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο λιμάνι. Υφίσταται κάτι τέτοιο ή όλα είναι μια χαρά?
1: Αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας σε εξέλιξη βρίσκονται μόνο οι εργασίες της τρίτης φάσης κατασκευής του λιμένα Ιγουμενίτσας, εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από το παρελθόν. Όταν λέμε τρίτη φάση του λιμένα Ιγουμενίτσας, εννοούμε το κομμάτι του λιμανιού που βρίσκεται στη νότια πλευρά του και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό για την εξυπηρέτηση, αν θέλετε, των μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων. Αυτό που εκκρεμεί στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας είναι η αναθεώρηση του Master Plan, ένα ζήτημα που δημιούργησε το προηγούμενο διάστημα αρκετές συζητήσεις και εντάσεις, αν θέλετε,
0: μέσα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
1: με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς αυτά που προέβλεπε η αρχική πρόταση του οργανισμού λιμένος Ιγουμενίτσας ήταν αντίθετα με την αναπτυξιακή στρατηγική που έχουν χαράξει οι δημοτικές αρχές, που έχει χαράξει ο Δήμος της Ιγουμενίτσας και η τοπική κοινωνία για την ανάπτυξη της περιοχής. Φαίνεται πως αυτή τη στιγμή το Master Plan, κάποιες από τις προβλέψεις αυτές του Master Plan δεν έγιναν δεκτές από την Εθνική Αρχή Ανάπτυξης Λιμένος, δημιουργώντας έτσι, αν θέλετε, μια ικανοποίηση στην τοπική κοινωνία. Τώρα, σε σχέση με την κερδοφορία του λιμανιού, θα πρέπει να πούμε ότι το λιμάνι κατέγραψε αυξημένα έσοδα και κερδοφορία, κυρίως λόγω των νέων τιμών που εφάρμοσε το 2025, αναρτήθηκε στο τέλος Μαΐου στο ΓΕΜΗ, αναρτήθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ο ισολογισμός του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ έναντι σχεδόν 8 το 2024, παρουσιάζοντας μία αύξηση περίπου 80%. Να θυμίσουμε ότι το λιμάνι ανήκει κατά 67% στον όμιλο Γκριμάλντι και κατά 33% στο ΤΑΙΠΕΔ. Από την 1η Ιανουαρίου του 2025 εφαρμόστηκαν αυξήσεις τόσο στα λιμενικά τέλη όσο και στις υπηρεσίες των διεθνών γραμμών, ενώ αυξήθηκαν και τα τέλη στα καταφύγια σκαφών, σιβώτων Πλαταριάς και Σαγιάδας από το Μάιο του 2025. Τα καθαρά κέρδη του λιμανιού, λοιπόν, έφτασαν στα 7 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 91% σε σχέση με το 2024. Κάτι που οδηγεί σε σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας. Αυτή τη στιγμή τα μνημιακά διαθέσιμα, έτσι όπως καταγράφονται στον ισολογισμό, είναι περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά παρόλο που η επιβατική και εμπορευματική δραστηριότητα παρουσίασε υποχώρηση το 2025 στις γραμμές του εξωτερικού, δηλαδή στις γραμμές της Ιταλίας, διακινήθηκαν 1.350.000 επιβάτες έναντι 1.410.000, με συγχωρείτε, το 24, μία μείωση της τάξης του 3,8%. Λοιπόν, τώρα όπως φαίνεται θα υπάρχει από τα κέρδη μέρισμα τόσο για τις μετόχους του ομίλου που διαχειρίζεται το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, όσο και για το ελληνικό δημόσιο. Την ίδια στιγμή στο λιμάνι γίνονται κάποια εσωτερικά, αν θέλετε, έργα για την ενεργειακή κάλυψη mm-hmm. του λιμένα, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ώστε το λιμάνι να είναι ενεργειακά αυτόνομο, η ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτροδότησης πλοίων από την ξηρά, η αναβάθμιση του τουριστικού καταφυγίου Σιβώτων, και εκτιμάται ότι φέτος θα καταγραφεί περαιτέρω ενίσχυση των κερδών, αν θέλετε, της κερδοφορήμανιού της Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, γιατί μετά σε λίγα και θα πρέπει να συνδεθούμε για να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσιο του Earth News. Θέλω να μου πεις, έρχεται Σαββατοκύριακο μπροστά, τι θα γίνεται στις παραλίες της υπέροχης Θεσπρωτείας. Έχετε εκεί τα Σίβωτα, μοναδικές παραλίες, όλη η Θεσπρωτεία. Υπάρχει ήδη επισκεψιμότητα κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί τώρα σιγά σιγά, ξέρεις, είναι Ιούλιος, έχουν ξεκινήσει και πρώτες άδειες. Φαντάζομαι ότι έχει ξεκινήσει για τα καλά. Δώσ' μας λίγο κλίμα. Τι γίνεται από θέμα επισκεψιμότητας? Είναι καλύτερα τα πράγματα το Σαββατοκύριακο?
1: Τα πράγματα γίνονται καλύτερα από την Παρασκευή το απόγευμα, mm-hmm. όταν αρχίζουν δειλά-δειλά να κατεβαίνουν κυρίως οι κάτοικοι των Ιωαννίνων και των γειτονικών Γρεβενών. Το Σαββατοκύριακο ακόμα καλύτερα. Βέβαια, όλα αυτά υπό την αίρεση ότι η τουριστική κίνηση ακόμα δεν είναι εκεί που θα θέλαμε
0: να είναι.
1: Και αυτό αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις ατέλειωτες μονοδρομήσεις και στα κολονάκια της Εγνατίας Οδού, Αλεξάνδρα.
0: Θέλω σε αυτό να κάνει σχόλιο, γιατί ξέρω ότι έχεις ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα αρκετά λίγο προς την Εγνατία, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχεις κάποιες υποχρεώσεις που πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη και θα ήθελα να μου πεις, λοιπόν, ότι και εσύ ως οδηγός, γιατί μας έχεις πειραστεί την εμπειρία σου όπως πηγαίνεις, που θέλει ο οποιοσδήποτε οδηγός όπως ανεβαίνει προς Θεσσαλονίκη να έχει πολύ υπομονή μέχρι να φτάσει. Και ξέρω ότι αυτό θα μας ταλαιπωρήσει και το επόμενο διάστημα και τα επόμενα ίσως χρόνια από ό,τι φαίνεται.
1: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, υπάρχουν δύο τρόποι να το αντιμετωπίσεις το ζήτημα της Εγνατίας Οδού και των 100 περίπου χιλιόμετρων, τουλάχιστον από τα 140 που είναι από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Γρεβενά. Mm-hmm. Ο ένας τρόπος είναι να εκνευριστείς, ο άλλος τρόπος είναι να το ρίξεις στο χιούμορ. Εγώ έχω προτιμήσει το δεύτερο τρόπο τις περισσότερες φορές. Βγάζω διάφορα συνθήματα, τραγουδάκια, περνάει η ώρα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μια διαδρομή που για ένα μέσο οδηγό είναι 3 ώρες, τώρα πλέον έχει γίνει 4 ώρες. Η αλήθεια είναι επίσης ότι πλέον η Εγνατία δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η προσοχή των οδηγών πρέπει να είναι στραμμένη δεξιά, αριστερά, μπροστά και πίσω, τόσο στα κολονάκια όσο στους τείχους που βρίσκονται δίπλα σου, στον μπροστά οδηγό αν φρενάρει, στον πίσω οδηγό ο οποίος θα γκαζώσει λίγο περισσότερο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, διότι δεν υπάρχει κάπου να πάει, δεν, εκτός αν περάσει πάνω από το προηγούμενό του. Ναι, η αγανάκτηση να στραφεί εκεί που πρέπει και όχι στον προηγούμενο, σε αυτόν που προηγείται στο δρόμο. Είναι ένα δύσκολο τμήμα πλέον, Αυτό σχολιάζαμε και προηγουμένως, ότι σε λίγες μέρες θα παραδοθεί ο Ε65 και θα συνδέει την Εγνατία με την Λαμία, το Βόλο. Αλλά ποια Εγνατία πλέον θα συνδέει, αφού θα βγει κάποιος από τον αυτοκινητόδρομο με τις δύο λωρίδες και τη Λέα του και θα μπει σε έναν δρόμο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έτσι όπως είναι, είναι πλέον χειρότερα και από την παλιά Εθνική Οδό Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων, που χειρότερο δεν είχα, όμως δυστυχώς έτσι είναι, είναι μία λωρίδα κυκλοφορίας που δεν συγχωρεί κανένα απολύτως λάθος.
0: Και το πρόβλημα, μεγάλη προσοχή, έτσι.
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ναι μεν οι εργασίες πρέπει να γίνουν, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο θα έπρεπε να κλείσουν όλες οι σύραγγες της Εγνατίας Οδού ταυτόχρονα και μάλιστα στην παρούσα φάση όπου δεν γίνεται, δεν εκτελείται καμία εργασία, και αυτό που γίνεται σύμφωνα με τα όσα έχουν υποθεί είναι καταγραφή των αναγκών και του εξοπλισμού που χρειάζεται. Και μη μου πείτε το επιχείρημα ότι για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς βιτιοφόρου εντός των σειράγκων και τον μεγάλο κίνδυνο που θα προέκυπτε από κάτι τέτοιο και το γεγονός ότι η Εγνατία δεν ήταν αδειοδοτημένη για κάτι τέτοιο, γιατί θα σας πω. Πρώτον, ότι η υποχρέωση αυτής της αδειοδότησης είναι από το 2007. Η Εγνατία παραδόθηκε πλήρως σε χρήση το 2011. Από το 2011 μέχρι το 31/12 του 2025, αρμόδιο για τη συντήρηση, αναβάθμιση, ό,τι θα άλλο θέλετε της Εγνατίας, ήταν το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο ουδέποτε ζήτησε να πιστοποιήσει τις σύραγγες κατά την κατηγορία Α, μάλιστα λίγους μήνες πριν παραδώσει την Εγνατία Οδό στον ιδιώτη παραχωρησιούχο, είχε βγάλει διαγωνισμό για την πιστοποίηση των σειράγκων στην κατηγορία Ε. Και το τρίτο που θέλω τέλος πάντων να ρωτήσω είναι, αλήθεια, αυτά τα 15 χρόνια πόσα ατυχήματα με φορτηγά βιτιοφόρα που μετέφεραν καύσιμα έγιναν εντός ή εκτός σειράγκων της Εγνατίας Οδού? Θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο να το μάθω.
0: Πάσο μου.
1: Καταλαβαίνει κανείς ότι η απάντηση είναι απλή, έτσι, κανένα.
0: Μάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή μας σήμερα και για την εκφώνηση του υπέροχου δελτίου ειδήσεων που έκανες για τον περιφερειακό μας σταθμό της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Να σε αποδεσμεύσω, γιατί σιγά σιγά πρέπει να μπούμε, να συνδεθούμε και να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio. Να σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και θα χαρούμε πάρα πολύ να σε ξαναέχουμε πάλι εδώ στην εκπομπή μας. Η συζήτησή σου για ακόμα μία φορά ήταν από τις καλύτερες.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Στη δήλωση παραίτησής του κάνει αναφορά σε, όπως υποστηρίζει, σε στελέχη τα οποία ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδεικνύουν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και τις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η υγεία του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
1: Ο καιρός.
2: Ζεστός και γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
2: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.

0: Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
2: Άκουσε το αποκλειστικά στο Ερτέκο.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι σμαφωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.
6: Εδώ κοντά σας πάλι στο πρωινό ραντάρ, νέα δεδομένα για την οικονομία, τις μεταφορές και τον τουρισμό της Ηπείρου δημιουργεί σύμφωνα με την Ομάδα Εργασίας Τουριστικής Ανάπτυξης του Νομού Ιωαννίνων η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου της Κεντρικής Ελλάδας γνωστού ως Ε65. Σε ανακοίνωση της, η Ομάδα Εργασίας επισημαίνει ότι η απευθεία σύνδεση της Ηπείρου με τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Κεντρική Ελλάδα αναμένεται να βελτιώσει την προσβασιμότητα της περιοχής και να ενισχύσει τη θέση της στο χάρτη των μεταφορών και των επενδύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τουρισμό. Η μείωση του χρόνου μετακίνησης προς τα Ιωάννινα εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τις οδικές αφήξεις και θα ενισχύσει τις σύντομες αποδράσεις στο συνεδριακό, το ορεινό, το φυσιολατρικό, το θρησκευτικό και το πολιτιστικό τουρισμό. Στον τομέα της επιχειρηματικότητας, η λειτουργία του νέου δρόμου αναμένεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και να επιτυχάνει τη διακίνηση των προϊόντων. Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις της Ηπείρου θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, ενώ θα δημιουργηθούν νέες δυνατότητες για παραγωγικές και εμπορικές επενδύσεις. Ο Ε65 συνδέεται με την Εγνατία Οδό και σε συνδυασμό με την Ιόνια Οδό διαμορφώνει ένα ευρύτερο οδικό δίκτυο μεταξύ της Νότιας Ελλάδας, της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και των Βαλκανίων. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική για τον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς μπορεί να καταστήσει τα Ιωάννινα ισχυρότερο διαμετακομιστικό κόμβο. Θετικές επιπτώσεις αναμένονται και στην αγορά ακινήτων, με πιθανή αύξηση του ενδιαφέροντος για κατοικίες, τουριστικά καταλήμματα, ξενοδοχειακές μονάδες, επαγγελματικά ακίνητα. Η ομάδα εργασίας εκτιμά ότι ακόμη η βελτιωμένη οδική πρόσβαση μπορεί να διευρύνει τη γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο Ιωαννίνων και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για αύξηση της επιβατικής κίνησης και νέες αεροπορικές συνδέσεις. Στην ανακοίνωσή της γίνεται αναφορά και στο σχεδιαζόμενο υδατοδρόμιο της λίμνης, όπου σημειώνεται ότι η λειτουργία του σε συνδυασμό με τον Ε65 θα μπορούσε να ενισχύσει τις συνδυασμένες μεταφορές και τη σύνδεση των Ιωαννίνων με παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. Οφέλη αναμένονται επίσης και στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων, καθώς η ευκολότερη πρόσβαση στο εθνικό οδικό δίκτυο μπορεί να μειώσει τα κόστη μεταφοράς και να διευκολύνει την εξαγωγική δραστηριότητα.

0: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ και πάμε να σας πω ότι την 5η 16 Ιουλίου το Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας θα γεμίσει με ήχους και μελωδίες από όλη τη Μεσόγειο. Ο διεθνώς φήμης κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης παρουσιάζει τη νέα του μουσική παράσταση «Μεσόγειος». Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, πολιτισμούς και αγαπημένες μελωδίες που ενώνουν λαούς και ιστορίες. Σήμερα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε τον ίδιο για να μας μιλήσει για αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία. Κύριε Μάργαρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Πώς γεννήθηκε η ιδέα της παράστασης Μεσόγειος?
1: Κοιτάξτε, εγώ από μικρός, όταν ξεκίνησα έτσι, όταν πρώτο μπήκα στη δισκογραφία, είχα στο μυαλό μου πάντα να κάνω ένα άλμπουμ που αφορά τη Μεσόγειο. Γενικότερα ήταν στα κούσματά μου πολύ έντονα τα τραγούδια αυτά της Μεσογείου, τα οποία είναι γεμάτα από συνέστημα, από πάθος, από ατμόσφαιρα. Οπότε το είχα στο μυαλό μου να κάνω μια τέτοια παράσταση και ένα τέτοιο άλμπουμ. Θα γίνουν και τα δύο. Η παράσταση ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου και παρουσιάζεται παντού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με πολύ μεγάλη επιτυχία και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
0: Κύριε Μάργαρη, γιατί επιλέξατε τη Μεσόγειο ως κεντρικό άξονα του νέου σας μουσικού εγχειρήματος?
1: Διότι είναι τα τραγούδια της Μεσογείου, έχουν άμεση επαφή με τον ήχο της κιθάρας, ταιριάζουν πάρα πολύ και, όπως είπα και πριν, είναι γεμάτα από συνέστημα και πάθος. Κάτι το οποίο είναι για μένα το πάνω στη μουσική. Όπως έλεγε και ο Σοπέν, μουσική χωρίς συνέστημα δεν έχει νόημα. Οπότε αυτά τα τραγούδια είναι ένας ωκεανός από υπέροχες μελωδίες και θα παρουσιάσω κομμάτια, θα παρουσιάσω μαζί μου, να πω ότι επί σκηνής θα είναι και μια εξαιρετική νέα ερμηνεύτρια, η Κατερίνα Βερβέρη, την οποία κάνουμε συναυλίες εδώ και κάποιους μήνες και είναι εξαιρετική πραγματικά και ταιριάζει πάρα πολύ το ηχόχρωμά της σε αυτό το ρεπερτόριο. Και θα παρουσιάσουμε λοιπόν κομμάτια της Κάτω Ιταλίας, Πορτογαλέζικα Φάντος, τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, Μίκη Θεοδωράκη, Λούτσιο
0: Ντάλα,
1: δύο δημιουργούς.
0: Πολύ ωραία. Ποια είναι κάποια, αν μπορείτε να μας δώσετε αυτά τα μουσικά διαμάντια που θα ακούσει το κοινό στην παράσταση και πόσο δύσκολο είναι να συνδυαστούν με διαφορετικές μουσικές παραδόσεις σε μια ενιαία σκηνική πρόταση?
1: Δεν είναι τόσο δύσκολο, διότι η κλασική κιθάρα έχει το μοναδικό χαρακτηριστικό ότι με ό,τι καταπιάνεται το κάνει να ταιριάζει. Δηλαδή είτε παίξει ένα κομμάτι από τη Μεσόγειο, είτε ένα κομμάτι αμερικάνικης μουσικής, με όποιο κομμάτι και αν καταπιαστεί, το θέλει στα νερά της η κλασική κιθάρα. Είναι ένα όργανο με τεράστιες δυνατότητες και είμαι ευλογημένος που στη ζωή μου ασχολήθηκα με την κλασική κιθάρα. Κομμάτια, ας μην τα αποκαλύψω καλύτερα, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες, τεράστιες μουσικές επιτυχίες και αγαπημένα κομμάτια και για σόλο κιθάρα και τραγούδια. Το οποίο μην τα αποκαλύψω, γιατί αποτελεί μια εκπλήξη και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από πάρα πολλές μουσικές εκπλήξεις. Είναι πολύ ανατρεπτικό.
0: Αν και μου απαντήσατε, εγώ θα σας έλεγα λίγο, θα σας πήγαινα πιο πολύ τι σημαίνει για σας η κιθάρα ως μέσο έκφρασης και αφήγησης. Μου δώσατε κάποια πράγματα, κάποια χαρακτηριστικά. Αν θέλετε μπορείτε να μου πείτε και κάτι παραπάνω γι' αυτό, αλλά θέλω να μου απαντήσετε και σε άλλη μια ερώτηση. Ποια θέση έχουν οι προσωπικές σας συνθέσεις μέσα στη Μεσόγειο?
1: Έχουν μια σημαντική θέση, γιατί όντως παίζω, θα παίξω γύρω στα 4-5 δικά μου κομμάτια, τα οποία συνέθεσα κατά την ζωφερή περίοδο της καραντίνας. Εκείνη την περίοδο εγώ υπήρξα πάρα πολύ δημιουργικός και έκανα πάρα πολλές νέες μουσικές συνέθεσα και παρουσιάσω κάποια από αυτά στην Πρέβεζα την 5η-16η Ιουλίου. Η κιθάρα για μένα, κοιτάξτε, είναι πραγματικά είναι μεγαλύτερη αγάπη, ο μεγαλύτερος έρωτας, είναι το μεγαλύτερο πάθος μου και μέσω της κιθάρας και όταν βρίσκομαι στη σκηνή νιώθω πραγματικά ευτυχισμένος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, νιώθω ευλογημένος γι' αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε άνθρωπο να συνδυάζει τη δουλειά του με την αληθινή αγάπη και την ευτυχία.
0: Έτσι. Μας είπατε λίγο νωρίτερα ότι φέτος θα συνεργαστείτε και με μια νέα κοπέλα, την Κατερίνα Βερβέρη. Τι πρόκειται να προσθέσει σε αυτή την παράσταση η κυρία Βερβέρη?
1: Θα προσθέσει την υπέροχη φωνή της, γιατί πάντα, ειδικά σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα φυσικά, το τραγούδι είναι κάτι που αγαπάει ο κόσμος. Εγώ κάνω και παραστάσεις με διασόλο κιθάρα, ρεσιτάλ κιθάρα σε παντού, σε όλο τον κόσμο. Αλλά ανέκαθεν συνεργαζόμουν και με ερμηνευτές, είτε πολύ πολύ γνωστούς και αγαπημένους, όπως αυτό το ντουέτο που έχουμε, το Χρήστο Φιβαίο, εδώ και 4 χρόνια, mm-hmm. όπου συνεργαζόμαστε, είτε αυτή τη συνεργασία τώρα με την Κατερίνα, που είναι μια νέα ερμηνεύτρια, όχι γνωστή στο ευρύ κοινό, αλλά πραγματικά όπως την ακούει μαγεύεται. Mm-hmm. Και προσθέτει φυσικά το μοναδικό της ηχόχρωμα και το ταπεραμέντο της και αυτή.
0: Σας έχουν παρακολουθήσει, σας έχουν παρακολουθήσει και εδώ στην Άρτα, να σας πω την αλήθεια, και ήσασταν από τους τυχερούς όταν μπορούσατε να κάνετε συναυλία μέσα στο κάστρο, που πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία βραδιά.
1: Που είχα κάνει στην Πρέβεζα, λέτε, πριν μερικά χρόνια.
0: Στην Άρτα, στην Άρτα. Είχατε κάνει και στο κάστρο. Αν δεν κάνω λάθος, σας έχω πάρα πολλές φορές και ήταν πραγματικά πάρα πολύ, και είδα ότι υπήρχε και μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Mm-hmm. Τώρα που είπα κόσμος, θέλω να μου πείτε και ποια συναισθήματα θέλετε να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από τη συναυλία.
1: Για μένα το ζητούμενο είναι ο θεατής να φεύγει συγκινημένος, φορτισμένος, με μια εσωτερική φλόγα μέσα του και να έχει μαγευτεί ουσιαστικά. Τότε μόνο νιώθω ότι έχει πετύχει μια συναυλία. Mm-hmm. Και βλέπω που ερμηνεύω ένα κομμάτι, για μένα, εγώ καταλαβαίνω άμεσα την ενέργεια που υπάρχει με το ακροατήριο. Υπάρχει μια μεταφυσική, έτσι, μαγική ενέργεια του, η οποία δημιουργείται, και είναι μια αλληλεπίδραση πολύ σπουδαία. Και αντιλαμβάνω ακροατήριο. Υπάρχει μια μεταφυσική, έτσι,

0: Εγώ απευθύνομαι στην πρώτη κατηγορία και ευτυχώς υπάρχει πολλοί κόσμος που αγαπάει την καλή μουσική και τον πολιτισμό.
1: Ναι.
0: Και βέβαια το καλό είναι ότι όταν έρχονται και άνθρωποι που ακούν άλλα είδη μουσική, τα οποία, όπως είπα, έχουν να κάνουν με την πίστα και τα λοιπά, κάτι που εγώ δεν ασχοληθεί ποτέ. Τους κερδίζω αυτό, τους κερδίζεις αυτό που κάνω και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Να προσεγγίζεις και ανθρώπους που δεν ξέρουν αυτό το είδος της καλής μουσικής και να μειούνται σε αυτό.
1: Ναι. Τα επόμενα καλλιτεχνικά σας σχέδια μετά τη Μεσόγειο και τι θα περιμένουμε από εσάς στο επόμενο διάστημα, μπορείτε να μας πείτε?
0: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν η Μεσόγειος θα ταξιδέψει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. 15, μια μέρα πριν ακριβώς από την Πρέβεζα, εμφανίζομαι στην Κέρκυρα. Μετά ακολουθεί, έχω περιοδία στην Κρήτη. Γενικά σε όλη την Ελλάδα, πάνω σε συναυλίες με την παράσταση Μεσόγειος. Παράλληλα συνεχίζω το ντουέτο με τον Χρήστο Θηβαίο, που θα κάνουμε και μαζί αρκετές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Τώρα ξεκινάω επίσης μια συνεργασία που είναι πολύ όμορφη, που έχει τίτλο Strings of Passion, δηλαδή Χορδές του Πάθους, με ερμηνεύτρια την Ευρυδίκη, γνωστή ερμηνεύτρια Ευρυδίκη. Που θα είναι ένα πρόγραμμα που αποτελείται από κομμάτια διεθνούς ροκ μουσικής κοινής, από γαλλικά τραγούδια, ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα και αυτό. Και δισκογραφικά επίσης θα μπω στο στούντιο, έχω ήδη μπει βασικά, για να ηχογραφήσω αυτό το άλμπουμ που σας είπα από τις συνθέσεις που έκανα κατά τη διάρκεια της καραντίνας, το οποίο θα έχει τίτλο Seconds, θα αποτελείται αποκλειστικά από δικές μου συνθέσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν σταματώ ποτέ να έχω σχέδια. Γενικότερα είμαι άνθρωπος ανήσυχος και πάντα αισθάνομαι ότι θέλω να έχω οράματα, έτσι, μουσικά και στόχους υψηλούς. Πάντα, ναι, καθένα. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να λειτουργεί έτσι. Δηλαδή να νιώθετε, εγώ νιώθω ότι είμαι στην αρχή της καριέρας μου, να φανταστείτε. Ενώ έχω 25 χρόνια που κάνω συναυλίες πια και δισκογραφία, αισθάνομαι ότι είμαι ακόμα στην αρχή. Αυτό μου δίνει εμένα ένα μεγάλο κίνητρο να συνεχίζω. Είναι σπουδαίο, δηλαδή, κάθε άνθρωπος να βάζει ένα νέο στόχο και ένα νέο βουνό να ανακαλύπτει και μια νέα κορυφή να ανέβει.
1: Μάλιστα, και να μην μένει στάσιμος, όπως είπατε, ενώ έχετε τόσο πολλά χρόνια στη σκηνή. Παρ' όλα αυτά, νιώθετε. Και σίγουρα αυτό θα σας βγει και τελείως διαφορετικά, ότι τώρα ξεκινάτε. Άρα θα δούμε και άλλες μουσικές σας παραστάσεις, άλλες συνθέσεις, άλλα σας κομμάτια. Ευχόμαστε το καλύτερο. Να πούμε και κάτι τελευταίο για τους πολίτες. Πέμπτη, όπως είπαμε, 16 Ιουλίου, στην Πρέβεζα, ώρα έναρξης.
0: Στις 9 το βράδυ, υπότιτλοι θα πρέπει να ανοίξουμε στις 8. Και να πω ότι μια και μου στέλνουν πολλά μηνύματα από την Πρέβεζα στα social media, ότι οι εισιτήρια μπορεί να προμηθευτούν στο more.com ηλεκτρονικά και στα τοπικά σε μια προπόληση. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται. Τα ξέρουν εκεί οι φίλοι στην Πρέβεζα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι στην Πρέβεζα, γιατί πραγματικά είναι μια πόλη που αγαπώ, πολύ ατμοσφαιρική. Έχει βγάλει σπουδαίους δημιουργούς. Κάθε φορά που έρχομαι νιώθω μια πολύ όμορφη αύρα και ενέργεια. Και πραγματικά χαίρομαι πολύ. Είναι για μένα μια σημαντική πόλη.
1: Κύριε Μάργαρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και ό,τι και αν κάνετε να έχει πάντα επιτυχία και έτσι ο κόσμος και οι πολίτες να σας απολαμβάνουν κάθε φορά και περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την παρουσία σας εδώ στον Περιφερειακό Σταθμό της ΕΡΤ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ιωάννινα

0: Ιωάννινα.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Από τη Βουλή σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν. Ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός με επιστολή του προς τα μέλη της. Όπως αναφέρει, η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Νιόνιος.

Τη λήψη άμεσων μέτρων πυροπροστασίας στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων ζητάει η Τομεακή Επιτροπή των Ιωαννίνων του ΚΚΕ. Αφορμή αποτελεί η πρόσφατη πυρκαγιά στο Ερεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία επεκτάθηκε σε εργοστάσια της περιοχής και προκάλεσε ανησυχία εξαιτίας του τοξικού νεφους. Σε ανακοίνωσή της, η Τομεακή Επιτροπή αναφέρεται και σε άλλα περιστατικά πυρκαγιών σε βιομηχανικές ζώνες, υποστηρίζοντας ότι η συγκέντρωση εγκαταστάσεων και έφλεκτων υλικών αυξάνει τους κινδύνους. Το τοπικό ΚΚΕ εκφράζει τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο του αντίστοιχου συμβάντος στη ΒΠΕ Ιωαννίνων και για τις πιθανές επιπτώσεις στα γειτονικά χωριά αλλά και στο λεκανοπέδιο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο εγκατελειμμένο εργοστάσιο ανακύκλωσης της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο χώρο παραμένουν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, ανάμεσά τους γυαλιά και άλλα επικίνδυνα υλικά. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στη ΒΠΕ λειτουργούν μονάδες που χρησιμοποιούν έφλεκτες πρώτες ύλες, όπως πλαστικό, χαρτί και ξύλο. Και για το λόγο αυτό, η Τομεακή Επιτροπή ζητά ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και άμεσης επέμβασης σε περίπτωση βιομηχανικής πυρκαγιάς. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στις συνθήκες λειτουργίας του πυροσβεστικού σταθμού της ΒΠΕ. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου του διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, καθώς και παλαιωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Σύμφωνα με την Τομεακή Επιτροπή, οι ελλείψεις αυτές περιορίζουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης ενός περιστατικού μεγάλης έκτασης. Παράλληλα, επαναφέρει και την υπόθεση των εργαζόμενων στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις στην καταβολή δεδουλεμένων και τη διαμάχη σχετικά με τις αποζημιώσεις μετά τις απολύσεις. Και η Τομεακή Επιτροπή Ιωαννίνων καλεί την κυβέρνηση, το Δήμο Ζήτσας και την Περιφέρεια Επίρου να προχωρήσουν σε μέτρα πρόληψης, ενίσχυσης της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας και ειδικό σχεδιασμό για την προστασία των γύρω οικισμών. Όπως αναφέρει, στόχος πρέπει να είναι η προστασία των εργαζομένων, των κατοίκων αλλά και των περιουσιών από βιομηχανικά ατυχήματα και πυρκαγιές. Έως το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι γονείς που ενδιαφέρονται για τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Στην Ήπειρο, σταθμοί της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης λειτουργούν και στην Άρτα, στην Ιγουμενίτσα και στα Ιωάννινα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr έως 11:49 το βράδυ της Δευτέρας. Η σχετική υπηρεσία βρίσκεται στην ενότητα εκπαίδευσης και στη συνέχεια στις επιλογές για εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό της ΒΥΠΑΣ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι γονείς, καθώς και όσοι ασκούν την επιμέλεια βρεφών όπως ανάδοχοι γονείς και κηδεμόνες. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

δικαίου καθώς και ασφαλισμένοι στο ΕΦΚΑ που έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά το προηγούμενο 12μηνο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον 3 συνεχόμενους μήνες ανεργίας κατά τη λήξη της προθεσμίας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται ακόμη όσοι λαμβάνουν βοήθεια ανεργίας ως αυτοτελώς ή ανεξαρτήτως απασχολούμενοι ασφαλισμένοι. Οι βρυθονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, με ωράριο από τις 6:45 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Απευθύνονται σε βρέφη και νήπια ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών και εφαρμόζουν καθημερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και προσχολικής αγωγής. Η επιλογή των παιδιών γίνεται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειόμενων, ενώ θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, όπου τα απαιτούμενα στοιχεία δεν μπορούν να αναζητηθούν αυτόματα από τη ΔΥΠΑ. Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην πρόσκληση. Και οι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως την αίτησή τους και να παρακολουθούν την πορεία της διαδικασίας προκειμένου να καταθέσουν στη συνέχεια το σχετικό βάουτσερ στο σταθμό της επιλογής τους.

0: Μαζί μας είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ηπείρου, Απόστολης Λιόντος, με αφορμή τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθωρίου σε πυροσβεστικούς υπαλλήλους της Ηπείρου. Η σχετική απόφαση προβλέπει μηνιαίο επίδομα 130 ευρώ για προσωπικό συγκεκριμένων υπηρεσιών στη Θεσπρωτεία και στα Ιωάννινα, ενώ η Ένωση ζητά την επέκταση του μέτρου και στις άλλες πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής. Κύριε Λιόντο, πόσο σημαντική είναι αυτή η απόφαση για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους της Ηπείρου? Καλημέρα σας και ευχαριστούμε που είστε για ακόμα μια φορά στο πρωινό ραντάρ.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία σας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση συγκεκριμένη, γιατί θα χορηγείται στους συνάδελφους που υπηρετούν στη μεθοριακή γραμμή μηνιαίο επίδομα 130 ευρώ, το οποίο θα έχει αναδρομική ισχύ από 1 Δεκάτου του 2025.
0: Μάλιστα. Πόσοι εργαζόμενοι υπολογίζετε ότι θα λάβουν αυτό το επίδομα στην περιοχή?
1: Είναι περίπου πάνω από 100 οι συνάδελφοι που θα το πάρουν, περίπου 105. Συγκεκριμένα το επίδομα θα λαμβάνουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στον πυροσβεστικό λιμένα του σταθμού στην Οικουμενίτσα, στην ΠΥΠΣΙΛΟΝ Οικουμενίτσα και Διπίνη Θεσπρωτείας, και στο πυροσβεστικό κλιμάκιο που είναι στις Φιλιάδες, αυτή στο νομό Θεσπρωτείας. Και στο νομό Ιωαννίνων τώρα έχουμε δύο περιοχές, την ΠΥΠΣΙΛΟΝ Κόνιτσας και το πυροσβεστικό κλιμάκιο Δελβινακίου. Επόμενες τώρα κινήσεις είναι να επεκταθεί το συγκεκριμένο επίδομα και σε ολόκληρους τους νομούς που εφάπτονται στη συνοριακή γραμμή. Δηλαδή στο νομό Θεσπρωτείας εξ ολοκλήρου, και εκεί απομένει μόνο ένα κλιμάκιο, το κλιμάκιο της Παραμεθιάς δηλαδή, για να ολοκληρωθεί, και στο νομό Ιωαννίνων στις υπόλοιπες υπηρεσίες.
0: Πότε αναμένεται να γίνει η πρώτη καταβολή και τι προβλέπετε για τα αναδρομικά?
1: Η πρώτη καταβολή, με συνομιλίες που είχαμε με τη διαχείριση χρηματικού, γίνονται προσπάθειες να καταβληθεί με τη μισθοδοσία του Αυγούστου, το 26 Ιουλίου δηλαδή. Με τα αναδρομικά μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί θέλουν κάποια επεξεργασία. Άλλοι συνάδελφοι προσθέθηκαν, άλλοι αφαιρέθηκαν, γιατί έχουμε τις μετακινήσεις, μεταθέσεις, δεν είναι σταθερός ο αριθμός. Εδώ μπορεί να είναι σταθερός σε εμάς, αλλά αυτό το συγκεκριμένο επίδομα δίνεται για όλη τη μεθοριακή γραμμή και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή δίνεται και στους νομούς Φλόρνας, Καστοριάς, Κιλκής, όπου υπάρχουν πυροσβεστικές υπηρεσίες σε μια ευθεία εγκύτερη στα σύνορα, όπως λέει ο νόμος, δηλαδή περίπου 20 χιλιόμετρα ευθεία γραμμή από τα σύνορα, η έδρα της υπηρεσίας που θα το λάβει.
0: Κύριε Λιόντο, γιατί θεωρείτε ότι το κριτήριο των 20 χιλιόμετρων από τα σύνορα δημιουργεί αδικίες?
1: Δημιουργεί κάποιες αδικίες, έτσι είναι ο νόμος η εφαρμογή του. Παράδειγμα, μια υπηρεσία, το Άργος οριστικό, είναι στα 21 χιλιόμετρα και έμεινε εκτός καταβολής του συγκεκριμένου επιδόματος. Έπρεπε πιο ορθολογική χρήση είναι να μπει ολόκληρος ο νομός, ο οποίος εφάπτεται στα σύνορα. Η πρόταση, βέβαια, η αρχική της Ομοσπονδίας ήταν για τα 20 χιλιόμετρα, οι περιοχές δηλαδή εγκύτερες στα σύνορα, αυτή ορίζεται με νομολογία ότι είναι τα 20 χιλιόμετρα, έγινε μια αρχή. Η πρόταση της Ομοσπονδίας έγινε αποδεκτή στο σύνολό της για την περιφέρεια της Ηπείρου. Όσες περιοχές είχε η πρόταση μέσα συμπεριλήφθησαν. Ήταν μια κοστολογημένη πρόταση και περιστατωμένη για όλη την επικράτεια. Η μόνη παραφωνία ήταν ότι έμεινε εκτός ο νομός Κέρκυρας. Γιατί τον είχαμε και νομός σαν ομοσπονδία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους εργάστηκαν πάνω σε αυτό το εγχείρημα, από την Ομοσπονδία, από τα ΔΣ της ΕΥΠΣΗ Πύρου τα προηγούμενα χρόνια, όλα τα ΔΣ που διατέλεσαν και εργάστηκαν σε αυτό, ακόμα και τους τοπικούς παράγοντες και τους βουλευτές που ψήφισαν τον νόμο.
0: Ξέρω ότι πέρα από το επίδομα υπάρχουν και σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στην Ήπειρο, αλλά σήμερα θέλω να μείνω μόνο σε αυτό, να πούμε ότι ήταν και μια, και για σας ως πρόεδρος ήταν μια επιτυχία. Μακάρι να μπορέσετε και άλλες παραμεθόρες από το επίδομα. Είναι βοήθεια για όλους τους πυροσβέστες. Και σε επόμενη συνέντευξή μας να τα ξαναπούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ναι, θέλουμε σήμερα να αναδείξουμε μόνο αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι στους ακροατές μας πριν κλείσουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία.
1: Ήταν μια σημαντική επιτυχία, όπως είπαμε, αυτό το επίδομα. η Ένωση Παλαιού Πυροσβεστικού Σώματος Υπήρου και η Πανελλήνια Ομοσπονδία σε συνεργασία προσπαθούμε να αναδείξουμε και άλλα προβλήματα που έχει το πυροσβεστικό σώμα, παράδειγμα η υπερεργασία η οποία είναι απλήρωτη.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό κάτι πρέπει να γίνει και σε αυτό το κομμάτι, γιατί ο πυροσβέστης αυτή τη στιγμή τον βλέπουμε όχι σαν φθηνό εργατικό χέρι, χέρι, αλλά σαν απλήρωτο εργατικό χέρι. Δηλαδή υπάρχει τέτοια λειψανδρία στο σώμα που δεν φαντάζεστε. Όλες οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Και αυτά τα κενά καλύπτονται με απλήρωτη υπερεργασία. Αυτό είναι
0: κύριε
1: το
0: Λιώτη,
1: θέμα που πρέπει να αναδείξουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας και δύναμη από εδώ και έπειτα. Και να φροντίσετε έτσι όπως το κάνετε πολύ καλά όλοι οι πυροσβέστες της περιοχής, να μας κρατάτε ασφαλείς. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ιωάννινα

0: με μια σειρά εκδηλώσεων που ανέδειξαν την ιστορία, την παράδοση και τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, ολοκληρώθηκαν και φέτος τα Ελευθέρια του Δήμου Αρταίων, ένας θεσμός αφιερωμένος στην απελευθέρωση της Άρτας αλλά και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Σήμερα φιλοξενούμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αρταίων, την κυρία Αγγέλα Τσόλα, για να κάνουμε τον απολογισμό των φετινών εκδηλώσεων, να μιλήσουμε για τη συμμετοχή του κόσμου και τις ξεχωριστές στιγμές που σημάδεψαν το πρόγραμμα και φυσικά να δούμε και τα επόμενα βήματα, αν υπάρχουν, στο πολιτιστικό σχεδιασμό του Δήμου. Κυρία Τσόλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και καλό καλοκαίρι. Μου αρέσει αυτή η έννοια.
0: Ναι, είμαστε τα μέσα καλοκαιριού, έχουν ξεκινήσει οι άδειες. Νομίζω ότι τώρα από εδώ και έπειτα οι πολίτες μπορούν να το απολαύσουν σιγά σιγά. Θέλω να πούμε λίγο, ποιος είναι αυτός ο συνολικός απολογισμός των φετινών εκδηλώσεων των Ελευθέριων? Είδαμε ότι καινούργια πράγματα, είδαμε κάτι πάρα πολύ όμορφο στην πόλη μας που έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Την ημέρα των Ελευθέριων είδαμε κάτι πολύ πρωτότυπο, καινοτόμο και πραγματικά όσοι δεν ήξεραν για την ιστορία, για την απελευθέρωση της Άρτας, φρόντισαν να τη μάθουν. Θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο και να μου πείτε και κάτι άλλο, αν έχουν τελειώσει και επίσημα οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων τουλάχιστον. Ξέρω ότι μπορεί να συνεχιστούν με άλλους φορείς, με άλλους συλλόγους, διάφορες εκδηλώσεις στην πόλη μας και έτσι θα γίνει. Αν από τη μεριά του Δήμου έχει ολοκληρώσει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του.
1: Φέτος η Άρτα με μια πολύ καλή συνεργασία και με τον Δήμαρχο Χριστόφορο Σιαφάκα, οφείλω να το πω γιατί μου έδωσε πλήρη εμπιστοσύνη, ανεβάσαμε τον πήχη πάρα πολύ ψηλά. Ανεβάσαμε τον πήχη γιατί ενώθηκε η πόλη από την άποψη όλη η πολιτιστική σύλλογη και, και της πόλης μας αλλά και των χωριών στήριξαν ένα μοναδικό πρωτότυπο πράγμα όπως ακριβώς είπατε. Δώσαμε μία ιδιαιτερότητα στις μέρες της απελευθέρωσης της Άρτας. Και αυτό έγινε με την παρέλαση που προσπαθήσαμε και κάναμε και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στο σημείο της απελευθέρωσης. Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σεβασμιότατο κύριο Καλίνικο, ο Μητροπολίτης μας, ο οποίος σε κάθε πρόταση και σε κάθε ιδέα είναι δίπλα μας να τη στηρίξει και μαζί προσπαθήσαμε και κάναμε όλο αυτό. Η Άρτα γέμισε παραδοσιακό χορό, γέμισε μοντέρνο χορό, γέμισε γέλιο. Ενωθήκαμε με συναισθήματα έντονα, χορού, λύπης, χαράς, όλα όσα μπορεί να βγάλει το δημοτικό τραγούδι και βέβαια το μοντέρνο. Ο χορός είναι τα βήματα. Ο πολιτισμός είναι η πολιτιστική συλλογή, οι οποίοι αυτοί μας έδωσαν το βήμα και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε και να στηρίξουμε.
0: Έτσι.
1: Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, γιατί βρεθήκαμε όλοι μαζί με τις ιδέες του καθενός και βγάλαμε το καλύτερο αποτέλεσμα από όλους. Γιατί η ουσία αυτή είναι να ακούσεις προτάσεις, να τις στηρίξεις, να μάθεις να ακούς και να έτσι με τη συνεργασία που θα έχεις να βγαίνει το καλύτερο, γιατί αυτή είναι η συνεργασία, η ομαδικότητα.
0: Κυρία Τσόλια, ποια ήταν η ανταπόκριση των νέων ανθρώπων και των παιδιών στις δράσεις των Ελευθέριων?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ο κόσμος της πόλης μας αλλά και όλου του Δήμου το αγκάλιασε. Το αγκάλιασε τόσο δυνατά που χαίρομαι πρώτα για τον κόσμο που χάρηκε και μετά για μας και για μένα ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και για τον προϊστάμενό μου αλλά και για τη Δημοτική Αρχή όλη, γιατί δεν είναι μόνο το Γραφείο του Πολιτισμού, είναι η Αντιδημαρχία του Πολιτισμού. Από εκεί και πίσω είναι η καθημερινότητα, είναι η καθαριότητα, είναι το πράσινο, γιατί όλες αυτές οι εκδηλώσεις έπρεπε να στηριχθούν και από την εικόνα του Δήμου. Δεν είναι μόνο ότι πάμε και χορεύουμε κάτι, όλα αυτά έπρεπε να είναι περιποιημένα με πολύ μεράκι, αγάπη, γιατί ήμασταν οι οικοδεσπότες, εγώ έτσι το είδα.
0: Και έτσι ήτανε. Και έτσι είναι σε οποιαδήποτε τέτοια αντίστοιχη εκδήλωση. Τώρα τι περιλαμβάνει.
1: Μας τίμησαν, να μην το ξεχάσουμε, μας τίμησαν την μέρα της απελευθέρωσης πάνω στους Αγίους Θεοδόρους. Είχαμε καλέσει τον αρχηγό του στρατού, ήρθε ο κύριος ταξίαρχος, ο κύριος Κολιός από τα Γιάννενα, από το άκτιο ο αντίστοιχος από τη μονάδα του FOB, η μπάντα του στρατού. Ήταν πάρα πολύ όμορφο επίσημο και στάθηκε όλο στην ιστορική μέρα. Αυτό ήταν και έχει η μεγάλη επιτυχία, με σεβασμό και αξία.
0: Πολύ ωραία. Έχουν ολοκληρωθεί τώρα οι υπόλοιπες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Αρταίων ή όχι ακόμα?
1: Όχι, όχι, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είχαμε μία ακύρωση λόγω καιρού. Ήταν ένα μεγάλο αφιέρωμα στον κύριο Μαυρουδί, το οποίο θα γινόταν σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Αλλά εκείνη τη μέρα είχε κακοκαιρία. Οπότε αυτό θα με το δημοτικό μας οδείο θα μεταφερθεί προς το Σεπτέμβρη. Όλες τις μέρες υπάρχουν εκδηλώσεις ως συνδιοργάνωση και στήριξη του Δήμου Αρταίων. Και όλος αυτός του μήνας στηρίζονται και τα χωριά μας, γιατί έχουν τις τοπικές γιορτές.
0: Ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος κάνει
1: το δικό του αφιέρωμα στο χωριό, πέρα από τη στήριξη που είχε στην Άρτα. Οπότε τώρα πάμε και γυρνάμε στα χωριά μας για να παρουσιάσουμε αυτό, γιατί είναι και τα χωριά μας. Θα έχουμε τους επισκέπτες. Και αυτή είναι και η εξωστρέφεια. Ο Δήμος Αρταίων και η Δημοτική Αρχή δεν μένει μόνο στην Άρτα. Και αυτό ήταν και το δικό μου μέλημα από την αρχή. Να στηριχτεί όλος ο Δήμος. Και ό,τι ζητάνε, να προσπαθούμε να το στηρίξουμε στο έπακρο.
0: Σίγουρα θα έχετε κάποια στοιχεία, φαντάζομαι, για την επισκεψιμότητα το επόμενο διάστημα, γιατί τώρα είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Τα χωριά μας, όπως είπατε και εσείς λίγο νωρίτερα, πρόκειται να γεμίσουν από επισκέπτες που θα έρθουν εδώ στην περιοχή. Τι πιστεύετε ότι θα έχουμε? Θα έχουμε μεγαλύτερη, βάσει των στοιχείων που έχετε, μεγαλύτερη επισκεψιμότητα φέτος για την Άρτα?
1: Θεωρώ πως ναι. Σας είπα και από την αρχή ότι η Δημοτική Αρχή προσπαθεί από όλες τις αντιδημαρχίες, όπως είναι και η Αντιδημαρχία του Τουρισμού, και το παλεύει για να δούμε κάθε χρόνο τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό το λιθαράκι στην τρίτη χρονιά που είμαστε ως Δημοτική Αρχή έχει σταθεί, θα το πω έτσι. Οπότε και από τα λάθη μας μαθαίνουμε και βλέπουμε καλύτερα τι μας ταιριάζει.
0: Όποιος δεν κάνει κάτι.
1: Το αγαπάμε.
0: Όποιος κάνει και λάθη, δεν πειράζει.
1: Ακριβώς. Και από τα λάθη μαθαίνεις. Το θέμα είναι να μαθαίνεις και να τα διορθώνεις. Είναι η δουλειά μας. Είναι ο σεβασμός προς τους πολίτες. Και θεωρώ ότι όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, προσπαθείς και το κάνεις καλά.
0: Κυρία Τσόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια
1: στις
0: εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και από εδώ και έπειτα στην πόλη μας, στην Άρτα. Συγχαρητήρια για ό,τι έχετε κάνει.
1: Χαίρομαι, κυρία Γέννη, να το πω και ιδιαίτερα για σας, που είστε ένας άνθρωπος που ζείτε και έχετε δει πάρα πολλά πράγματα μέσα από την πόλη μας. Βλέπετε τη διαφορά και που μας στηρίζετε. Γιατί μας στηρίζετε όχι μόνο από τη ραδιοφωνική σας καριέρα πλέον και στο βήμα που ανεβήκατε, μας στηρίζετε και στις εκδηλώσεις που έχετε έρθει, οπότε έχετε μία εικόνα από κοντά. Και χαίρομαι
0: πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Είμαι στη διάθεσή σας και το ξέρετε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσόλα.
1: Καλημέρα
0: και τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Νομίζω μετά από τα όμορφα λόγια και της κυρίας Σόλας μπορώ να κλείσω πολύ όμορφα την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά που ήσασταν εδώ κοντά μας στο πρωινό ραντάρ. Ολοκληρώνουμε σήμερα την εκπομπή μας. Εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα αρχίσουμε να τα πούμε λιγάκι. Θα τα πούμε όμως τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε εδώ πάλι κοντά σας. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα στα παράλια της Ηπείρου. Έχουμε μοναδικές θάλασσες, υπέροχος. Ο Ιόνιο είναι καταπληκτικό και επίσης η κάθε περιοχή είναι μοναδική και όλο αυτό το Σαββατοκύριακο έχει φοβερές εκδηλώσεις. Να περάσετε όμορφα, μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων του Περιφερειακού Σταθμού της ΕΡΤ. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, σας αγαπώ πολύ.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνή Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργυρής Κλιμαντήρης. Η εφαρμογή των νέων διατάξεων του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ήδη οδηγήσει στις πρώτες αλλαγές στη σύνδεση των δημοτικών αρχών στην Ήπειρο, ενώ εκκρεμεί και ο ορισμός των νέων αντιπεριφερειαρχών. Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ασυμβίβαστα για ορισμένες κατηγορίες άμεσων αντιδημάρχων που υπηρετούν παράλληλα στο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη ξεκινήσει αλλαγές σε δημοτικά σχήματα. Στο Δημοφιλιατών παρετήθηκαν οι άμεσοι αντιδήμαρχοι Φώτιος Μέγκουλης και Σπυρίδων Καλιομήχος, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν από τους δημοτικούς συμβούλους Δημήτριο Ρούμπη και Φίλιππο Λένη. Αντίστοιχες αλλαγές έγιναν και στο Δήμο Αρταίων, όπου αποχώρησαν από τις θέσεις των άμεσων αντιδημάρχων η Παναγιώτα Μπέη και ο Δημήτρης Ευαγγέλου. Στο Δήμο Μετσόβου έγινε επίσης αποδεκτή η παρέτηση του άμεστου και αντιδημάρχου Νίκου Καλοφύρη. Την ίδια ώρα εκκρεμεί η συγκρότηση του νέου σχήματος αντιπεριφερειαρχών στην περιφέρεια Ηπείρου, καθώς η περιφέρεια αναμένει διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων προκειμένου να προχωρήσει στους ορισμούς. Συνολικά 2.095 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους βεβαιώθηκαν στην Ήπειρο μέσα σε ένα χρόνο εφαρμογής της πανελλαδικής εκστρατείας της ελληνικής αστυνομίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Από 1η Ιουλίου του 2025 και έως σήμερα οι αστυνομικές υπηρεσίες της Ήπειρου πραγματοποίησαν 36.352 ελέγχους σε οδηγούς και συνεπιβάτες δίκυκλων και άλλων οχημάτων, ενώ από τις παραβάσεις που καταγράφηκαν οι 200 αφορούσαν χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών και 118 συνεπιβατών. Οι ελληνικοί αστυνομικοί θα συνεχιστούν επισημένοντας πως η χρήση κράνους αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο προστασίας από σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς σε τροχαία ατυχήματα και καλεί οδηγούς και επιβάτες να το χρησιμοποιούν σε κάθε μετακίνησή τους. Την ποιότητα των νερών της Στάφρου Λαψίστας και τις πιθανές επιπτώσεις στον ποταμό Καλαμά φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος ο βουλευτής Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γεωργιακάς. Η κοινοβουλευτική παρέμβαση έρχεται λίγες ώρες μετά τις δημόσιες επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το θέμα της άδειας χρήσης νερού και της ποιότητας των υδάτων στην Στάφρου Λαψίστας. Στην ερώτησή του, ο κ. Γεωργιακάς αναφέρει ότι η Στάφρος Λαψίστας δέχεται επεξεργασμένα λίμματα και απορροές βιομηχανικών μονάδων, ενώ επικαλείται προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, σύμφωνα με τις οποίες τα νερά δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για άδρευση. Ο βουλευτής ζητά να διευκρινιστεί αν κατά τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού για άδρευση στον ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας αξιολογήθηκαν τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων. Παράλληλα, ζητά να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, καθώς και να ενημερωθεί για τις ενέργειες που προγραμματίζονται για τον εντοπισμό των πηγών ρύπανσης και την επικυρωποίηση των περιβαλλοντικών όρων των μονάδων που απορρίπτουν απόβλητα στην περιοχή. Το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας προειδοποιεί τις επιχειρήσεις μέλη του για περιστατικά τηλεφωνικής απάτης που καταγράφονται στην περιοχή με στόχο την υποκλοπή τραπεζικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άγνωστοι εμφανίζονται ως εκπρόσωποι λογιστικών γραφείων, τραπεζών ή δημόσιων υπηρεσιών και ζητούν τηλεφωνικά στοιχεία ηλεκτρονικής τραπεζικής, κωδικούς μιας χρήσης, PIN και στοιχεία τραπεζικών καρτών. Το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι κανένας τραπεζικός οργανισμός, δημόσιος φορέας ή λογιστικό γραφείο δεν ζητά τηλεφωνικά τέτοιου είδους στοιχεία ασφάλειας και καλεί επαγγελματίες και πολίτες να μην τα γνωστοποιούν. Σε περίπτωση ύποπτης κλήσης, συνιστά να διακόπτεται άμεσα η επικοινωνία, να ενημερώνεται η τράπεζα εφόσον έχουν δοθεί στοιχεία και να ειδοποιείται κατευθείαν η ελληνική αστυνομία. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξη και ξυγνίας εγκλημάτων Άρτας στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της καλλιέργειας κάναβης. Οι αστυνομικοί εντοπίσαν φυτεία κάναβης σε περιοχή της Άρτας και έθεσαν στο χώρο υποδιακριτική επιτήρηση. Ο άνδρας συνελήφθη όταν μετέβη στη φυτεία για να περιποιηθεί τα δεδρύλια, ενώ εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 20 φυτά κάναβης. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, κατασχέθηκαν 114 γραμμάρια κατάγραση της κάναβης, καθώς και κλάδι κάναβης, στο στάδιο της αποξήρανσης συνολικού βάρους 161,3 γραμμάρια. Ο συνελήφθης οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Άρτας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Άρτας. Στο Δελβινάκι Υπογονείο θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου το τρίτο ετήσιο συνέδριο της Συλλογικότητας για τη Δημοφιλή Μουσική στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 35 ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώνονται στη σχέση μουσικής και κοινωνίας, με θεματικές που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά, τη μετανάστευση της νεανικής κουλτούρας, τον τουρισμό και τη συλλογική μνήμη. Παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό, όπως παρουσιάσεις, προβολές μουσικών ντοκιματέρ, εργαστήριο μουσικής δημιουργίας για παιδιά και συναυλία. Το συνέδριο διοργανώνεται με τη στήριξη του Δήμου Υπογονείου και τη συνεργασία των τοπικών πολιτιστικών φορέων. Το παλιό δημοτικό σχολείο της Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας φιλοξενεί από την 1η έως τις 15 Αυγούστου τη μεικτή εικαστική έκθεση «Η σιωπή των κορυφών» με έργα του Μιλτιάδη Νάκου και του Παναγιώτη Κριτικάκου. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, κατασκευών και φωτογραφίας με κοινή θεματική το ορεινό τοπίο της Ηπείρου και ιδιαίτερα της Σπίνδου. Μέσα από διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, οι δύο δημιουργοί αποτυπώνουν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το ορεινό περιβάλλον. Η διοργάνωση αξιοποιεί το χώρο του παλιού σχολείου ως χώρο πολιτισμού, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο των δύο καλλιτεχνών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Κόνιτσα το Κόνιτσα Race 3, που διοργανώνει ο Δήμος Κόνιτσας και η Ήπειρος Athletic Events με αγώνες ποδηλασίας και δρόμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το ποδηλατικό αγώνα δρόμου γύρω στους Μόλικα, μήκους 130 χιλιόμετρων, με εκκίνηση και τερματισμό στην κεντρική πλατεία της Κόνιτσας, καθώς και αγώνα ορεινού τρεξίματος 14 χιλιόμετρων και διαδρομή προς τη Μονή στο Μείο, αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Στο ποδηλατικό αγώνα προβλέπονται χρηματικά έπαθλα για τους νικητές, ενώ στον αγώνα ορεινού τρεξίματος θα απονεμηθούν δωροεπιταγές στους πρώτους της γενικής κατάταξης. Για όλους τους συμμετέχοντες προβλέπονται υγειονομική κάλυψη, σταθμή τροφοδοσίας και αναμνηστικό μετάλλιο και τσάντα με δώρα. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Ήπειρο σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται κατά τόπους νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου, δυτική έως βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 32 με 34 βαθμούς, θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο, αγγίζοντας τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ την Κυριακή θα παρουσιάσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
0: Αμέσως μετά, το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη, με τον Δημήτρη Γκόλα.

0: Ιωάννινα.
1: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
2: Βλέπεις. Νιώθεις. Αναγνωρίσεις. Θυμάσαι. Ταξιδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σινεμά μας ενώνει στο Netflix.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι σμαφωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Do I have to pay tax here?
1: Όποια και αν είναι η απορία σας σχετικά με την Ευρώπη, η υπηρεσία Europe Direct θα σας απαντήσει στη γλώσσα σας. Μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και online συνομιλίας στο δικτυακό της τόπο. Europe Direct, το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιόνινο της ΕΡΤ, Παναγιώτης Τζόκας, οικοδεσπότης, για μια ακόμη φορά. Του φίλου μας, του Δημήτρη Τουγκόλα, υπευθύνου του Europe Direct Ηπείρου. Δημήτρη, καλώς όρισες.
3: Παναγιώτη, καλημέρα. Καλώς σε βρήκα.
2: Πρώτη-τελευταία εκπομπή για φέτος.
3: Είναι πρώτη-τελευταία εκπομπή. Ας ευχηθούμε σε όλους τους φίλους μας καλό καλοκαίρι. Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο.
2: Αργύρης Κλιμαντήρης στον ήχο και στα μουσικά διαλύματα.
3: Ακριβώς έτσι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου και είναι το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη, μια ραδιοφωνική εκπομπή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες του Δημόσιου Περιφερειακού Ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε δεύτερη Παρασκευή, να πούμε στους ακροατές μας. Καλύπτει ολόκληρη την περιφέρεια Ηπείρου, μέρος της Ιτωλοκαρδανίας αλλά και των Ιωνίων νήσων, δηλαδή ακούγεται πάρα πολύ μακριά μέσα από τις συχνότητες που υπάρχουν. Για την επόμενη ώρα θα μεταφερθούμε και θα σας μεταδώσουμε τις σημαντικότερες εξελίξεις από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, παρουσιάζοντας νεότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις Γενικές Διευθύνσεις και όλα αυτά μέσα από τα επίσημα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις και τις πρωτοβουλίες που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και είμαστε υποχρεωμένοι να τα ξέρουμε. Ο στόχος της εκπομπής είναι να αποτελέσει ένα παράθυρο στην Ευρώπη, φέρνοντας τους πολίτες, τον κάθε πολίτη, κοντά στις πολιτικές, τα προγράμματα, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις δράσεις για την ανάπτυξη, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την προστασία του περιβάλλοντος και πολλά ακόμη θέματα που καθορίζουν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Το σημείο επαφής με την Ευρώπη είναι τακτική ραδιοφωνική εκπομπή και μεταδίδεται... Ξεκινήσαμε, τουλάχιστον έχει κλείσει 15 με 17 χρόνια. Εγώ έχω το Europe Direct είναι ένα μέρος του δικτύου που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν περισσότερα από 400 κέντρα και 14 κέντρα στην Ελλάδα. Είναι ένα δίκτυο ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει αποστολή να μεταφέρει την πληροφόρηση από τα κεντρικά, από την εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις, στους πολίτες και να τους δίνει οτιδήποτε άμεσα αλλά με εγκυρότητα και δωρεάν. Κάθε πληροφόρηση για, όπως είπαμε, πολιτικές, προγράμματα, δικαιώματα, ευκαιρίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο κέντρο και να λαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούν? Μπορούν κάποια στιγμή να επισκέπτονται καταρχήν την ιστοσελίδα www.europedirect.gr. Μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στο κέντρο στο 2651072231. Είναι το τηλέφωνο του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης. Να μας στέλνουν μηνύματα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@europedirect.gr και να μας επισκέπτονται από τις 8 έως τις 2 το μεσημέρι στη Ζώη Καπλάνη 10. Όπως είπαμε και προηγουμένως, όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν. Είναι το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά στους 88,2 και στους 100,3. Είναι οι κύριες συχνότητες οι οποίες μεταδίδουν το πρόγραμμα της ΕΡΤ Ηπείρου. Και ξεκινάμε μέσως με τους τίτλους των σημαντικότερων ευρωπαϊκών ειδήσεων, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στους επίσημους ιστότοπους και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπες και εσύ, Παναγιώτη, ευχαριστούμε τον Αργύρη Κλιμαντήρη, ο οποίος βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και στην επιλογή της μουσικής που πλαισιώνει αυτή την εκπομπή. Νέος δασμός για το ηλεκτρονικό εμπόριο όσον αφορά τα μικρά πακέτα που αποσκοπούν στην αύξηση της δικαιοσύνης για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ασφάλεια για τους καταναλωτές. Πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχουν και ερωτήσεις και απαντήσεις. Είναι αυτό που απασχολεί από την πρώτη του μήνα, του Ιουλίου, όλους εμάς, όλους εσάς οι οποίοι αγοράζετε μέσα από το διαδίκτυο σε μεγάλες πλατφόρμες. Δεν κάνουμε διαφήμιση, όλοι ξέρουμε ποιες είναι μεγάλες πλατφόρμες. Οπότε θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα και γιατί ακριβώς επέβαλε αυτό το φόρο, ήτανε

έκτακτο, ήταν προγραμματισμένο, θα το δούμε. Η δεύτερη είδηση είναι τη σημασία του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την προστασία των ανηλίκων από το μέσο του διαδικτύου. Αλλά έχουμε και ειδήσεις οι οποίες αφορούν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία ζητά ανεφόρον βασικό εισόδημα για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλη μια είδηση για το θέμα της εργασίας. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας καθορίζει ανανεωμένο στρατηγικό θεματολόγιο για την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και το ανθρωποκεντρικό μέλλον της εργασίας. Και πέρα από αυτό υπάρχουν και οι δέσμες παραβάσεων που υπάρχουν του κάθε μήνα. Δέσμες παραβάσεων του Ιουνίου θα τις δούμε, αλλά και δέσμες παραβάσεων του Ιουλίου. Θα αναφερθούμε στα σημεία εκείνα τα οποία η Ελλάδα πρέπει να, σε εισαγωγικά, να συμμορφωθεί ή εκτός εισαγωγικών με την κοινοτική νομοθεσία. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και πολλά άλλα κράτη, αλλά η Ελλάδα, εμάς μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι που πρέπει και εμείς να ταυτιστούμε, όχι να ταυτιστούμε, αλλά να βρεθούμε δηλαδή στην ίδια πλευρά, έχοντας κοινή νομοθεσία όπως πρέπει να γίνεται αφού είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε και νέο καθεστώς κυρώσεων για την αντιμετώπιση από την παράνομη διακίνηση μεταναστών, την εμπορία ανθρώπων και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες αυτές οι ειδήσεις όλες βρίσκονται και στον ιστότοπο, όπως σας είπαμε, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Υπήρου, www.europedirect.gr. Πριν περάσουμε στην ανάλυση αυτών των ειδήσεων, θα περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί σας στην εκπομπή, στην τακτική εκπομπή, Παρασκευή 10 Ιουλίου του 26, είναι η προτελευταία εκπομπή του καλοκαιριού με νέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 4 ειδήσεις, 4 δελτία τύπου που αφορούν την εργασία. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη είδηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρησε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Εισαγωγή του άνευ όρων βασικού εισοδήματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση». Οι διοργανωτές αυτής της πρωτοβουλίας θεωρούν ότι με τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τη ρομποτική, υπάρχει επίγουσα ανάγκη να αποσυνδέσουμε τα μέσα βιοπορισμού μας από την ικανότητα πώλησης της εργατικής μας δύναμης, καθώς σύντομα θα έχουμε μια κατάσταση όπου δεν θα υπάρχουν

αρκετές θέσεις εργασίας για όλους εμάς. Ως εκ τούτου, οι διοργανωτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τα αναγκαία νομικά μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν στην εισαγωγή του καθολικού βασικού εισοδήματος στα κράτη-μέλη όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εκδώσει σύσταση προς τα κράτη να εργαστούν για αυτή την εισαγωγή, δηλαδή του καθολικού βασικού εισοδήματος, του ίδιου δηλαδή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη. Δεδομένου ότι η παρούσα πρωτοβουλία πληρεί τις τυπικές προϋποθέσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι νομικά παραδεκτή βάσει του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Δεν έχει αναλύσει όμως την ουσία των προτάσεων στο παρόν στάδιο. Η καταχώρηση δεν επηρεάζει την τελική απόφαση της Επιτροπής επί της ουσίας, ούτε τυχόν ενέργειες τις οποίες μπορεί να προβεί. Η Επιτροπή θα λάβει απόφαση σχετικά με την πρωτοβουλία μόνο αν πληρεί τα σχετικά κριτήρια συμπεριλαμβανομένης της συλλογής τουλάχιστον 1.000.000 έγκυρων υπογραφών από πολίτες 7 κράτων τουλάχιστον, το 1/3 δηλαδή από τα, το 1/4 από τα 27 κράτη-μέλη, 7 κρατών, 1.000.000 έγκυρων υπογραφών από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Μετά την σημερινή εγγραφή, δηλαδή την σημερινή δεν είναι και σημερινή, είναι λίγο πριν από 2 μέρες. Οι διοργανωτές έχουν στην διάθεσή τους 6 μήνες για να ανοίξουν τη 12μηνη περίοδο συγκέντρωσης των υπογραφών. Εάν μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών λάβει τουλάχιστον 1.000.000 έγκυρες δηλώσεις ψήφους υποστήριξης κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, με τον ελάχιστον αριθμό να έχει επιτευχθεί τουλάχιστον σε 7 κράτη-μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να αντιδράσει και να αποφασίσει ποια ενδεχομένως μέτρα θα λάβει για την απάντηση αυτής της πρωτοβουλίας, αιτιολογώντας την απόφασή της. Τι είναι τώρα η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών? Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και γιατί πρέπει να συμμετέχουμε στις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και είναι ένα εργαλείο καθορισμού της αντέντας για τους πολίτες. Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012, μόλις καταχωριστεί επίσημα μια πολιτών από τουλάχιστον 7 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλέσουν την Επιτροπή να προτείνει νομικές πράξεις σε τομείς τους οποίους έχει αναλάβει εξουσία και δράση. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού είναι: πρώτον, η προτινόμενη δράση δεν βρίσκεται εκτός πλαισίου των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να μπορεί να στηριχθεί νομικά η πρόταση. Δεν είναι κατάφορα καταχρηστική ή επιπόλαια ή κακόβουλη. Και τρίτον, δεν αντίκειται στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την έναρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, η Επιτροπή έχει καταγορήσει 132 μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες. Το περιεχόμενο της κάθε πρωτοβουλίας εκφράζει μόνο τις απόψεις των διοργανωτών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να επισκεφτείτε τον ιστότοπο για τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών. Ο ιστότοπος μπορείτε να το βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του site του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Υπήρου. Είναι σε ένα μικρό μπανεράκι το οποίο αναγράφει Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών και έτσι θα δείτε όλες τις πρωτοβουλίες. Αυτή είναι η πρώτη είδηση, η οποία ζητείται άνευ όρων βασικό εισόδημα, καθολικό βασικό εισόδημα για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό για θέματα βιοπορισμού από την σε σχέση με την ικανότητα πώλησης της εργατικής δύναμης, καθώς σύντομα θα έχουμε μια κατάσταση που δεν θα υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Έτσι ακριβώς κατατέθηκε αυτή η πρόταση. Η δεύτερη είδηση που αφορά τα εργασιακά μας θέματα είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισαν ένα ανανεωμένο στρατηγικό θεματολόγιο για την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και το ανθρωποκεντρικό μέλλον της εργασίας. Συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους οι δύο αυτοί φορείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, για να διασφαλίσουν

0: διασφαλίσουν ότι οι μείζονες παγκόσμιες μεταβάσεις, όπως η μετάβαση προς τις ψηφιακές και καθαρές τεχνολογίες, θα οδηγήσουν σε περισσότερες καλύτερες θέσεις εργασίας, ισχυρότερους θεσμούς της αγοράς εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Αυτό ήταν και το κύριο συμπέρασμα κατά τη διάρκεια της 17ης συνεδρίασης υψηλού επίπεδου που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο φορέων αυτών της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, τη βδομάδα που μας πέρασε. Υπό την συμπροεδρία της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Εργασίες και την Ετοιμότητα της κυρίας Ροξάνας Μιντζάτου και του Τζίλμπερτ Χουγκμπό, Γενικού Διευθυντή της ΔΟΕ, η Επιτροπή και η ΔΟΕ, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, επιβεβαίωσαν την κοινή δέσμευση για πολυμερή προσέγγιση στα διεθνή εργασιακά πρότυπα, την αξιοπρεπή εργασία και προσδιορίσαν ένα σύνολο στρατηγικών προτεραιοτήτων για την καθοδήγηση της επόμενης φάσης της εταιρικής, επιβεβαίωσε τη διαρκή σημασία της εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων στην αγορά εργασίας. Αυτές ήταν οι δύο πρώτες ειδήσεις που αφορούσαν την εργασία και μετά το δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα θα ακούσετε άλλες δύο ειδήσεις που αφορούν το θέμα της εργασίας.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι εκπομπή το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη. Είναι εκπομπή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Υπήρου, του Europe Direct. Σας υπενθυμίζουμε ότι είμαστε μαζί σας πάντα καθημερινά στη ζωή Καπλάνη 10, για οτιδήποτε σας ενδιαφέρει από τις 8 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, 2651 6072 31, είναι το τηλέφωνο μας, info@europedirect.gr, για αυτά που θέλετε να μας γράψετε και να πάρετε απαντήσεις. Η εργασία δεν είναι μόνο κατάθεση πρωτοβουλειών από πολίτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να συζητήσεις πάνω σε στρατηγικές με διεθνούς οργανισμούς. Η Επιτροπή εγγενίασε την ενημερωτική πύλη για την καθοδήγηση της εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγκαστική εργασία. Τι ακριβώς είναι? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγενίασε μια πύλη πληροφόρησης για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, τα κράτη-μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγκαστική εργασία. Η νέα ενιαία πύλη για την αναγκαστική εργασία περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού, ειδική στήριξη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πόρους που συμβάλλουν στον εντοπισμό και τη αντιμετώπιση των κινδύνων της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και προσωρινό κατάλογο των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου. Ο κανονισμός, ο οποίος θα εφαρμοστεί από τις 14 Δεκεμβρίου του 2027, θα απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά ή την εξαγωγή προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να προσθέτει πληροφορίες στην πύλη και θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη-μέλη και τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια της 18μηνης αυτής περίοδου προετοιμασίας για τη στήριξη της αποτελεσματικής και συνεπούς εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή, όταν λέμε κατά αναγκαστική εργασία, εννοούμε προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανοίγει η πύλη, μπορείτε να την επισκεφτείτε. Είναι η πύλη, μπορείτε να το ψάξετε και να βρείτε νέα πύλη για την αναγκαστική εργασία και θα δείτε όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν. Αλλά πάμε και στην επόμενη είδηση που αφορά πάλι την εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίηση για τη συμφωνία η οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την έκτη αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους παράγοντες και τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες και τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες. Μόλις εγκριθεί επίσημα, η ενισχυμένη οδηγία μπορεί να αποτρέψει 1.700 περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα, 19.000 ασθένειες που συνδέονται με την εργασία κατά τα επόμενα 40 έτη. Έτσι δημιουργεί μια εξοικονόμηση υγειονομικής περίθαλψης περίπου 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση υποστηρίζεται από την επιστήμη και υποστηρίζεται για υγιέστερους χώρους εργασίας. Η έκτη αναθεώρηση της οδηγίας καθορίζει σαφέστερους κανόνες και προστατευτικά όρια έκθεσης για υψηλές ουσίες κινδύνου όπως το κοβάλτιο, οι ανόργανες ενώσεις κοβαλτίου, οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, το διοξάνιο και το ισοπρένιο. Δηλαδή όλες αυτές που αφορούν είναι καρκινογόνες. Και όπως είπαμε, το κοβάλτιο και ανόργανες ενώσεις κοβαλτίου χρησιμοποιούνται στην παραγωγή συσσωρευτών, ηλεκτρικά για τα ηλεκτρικά οχήματα, την κατασκευή μαγνητών, σκληρών μετάλλων. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες βρίσκονται στην παραγωγή χάλιβα, σιδήριο, αλουμινίου, καθώς και στις αναθυμιάσεις της συγκόλησης. Είναι ουσιαστικής σημασίας για την παραγωγή συσσωρευτών που αποθηκεύουν ενέργεια η οποία παράγεται από ανεμογεννήτριες, ημιαγωγούς και ηλεκτρικά οχήματα. Το 1,4 διοξάνιο χρησιμοποιείται στην παραγωγή χημικών κλωστιφαντουργικών προϊόντων που και υπάρχει σε ορισμένα οικιακά απορριπαντικά.
Οι νέες κανόνες περιλαμβάνουν ένα γενικό όριο επαγγελματικής έκθεσης, ένα όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης και μια βιολογική οριακή τιμή για την ουσία αυτή. Το ισοπρένιο χρησιμοποιείται για τις χημικές και ραστιχένιες βιομηχανίες. Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν ένα γενικό όρο επαγγελματικής έκθεσης στην ουσία αυτή. Οι κανόνες αυτοί προσθέτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας το και αναδεικνύουν τον κίνδυνο και αποσαφηνίζουν τις υποχρεώσεις για τους εργοδότες για τα μέτρα, τα αναγκαία μέτρα προστασίας και πρόληψης. Περιλαμβάνουν ειδικές ενδείξεις που υπογραμμίζουν την πιθανή έκθεση στις ουσίες αυτές, στο δέρμα και πέρα από το δέρμα και σε άλλους οδούς αναπνευστικούς. Για το ιστορικό αυτό, η οδηγία είναι η 37 του 2004, καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες, μεταλλαξιογόνους παράγοντες, τοξινές και ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες κατά την εργασία. Τον Ιούλιο του 2025 η Επιτροπή πρότεινε αυτή την έκτη αναθεώρηση για την ενίσχυση της προστασίας από το κοβάλτιο της ανόργανης ενώσης του κοβαλτίου τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, το 1,4 διοξάνιο και τους καπνούς συγκόλησης. Η πρόταση ακολούθησε εκτενείς διαβουλεύσεις με κοινωνικούς εταίρους και επιστημονικούς εμπειρογνώμονες. Αυτή η έκτη αναθεώρηση βασίζεται σε προηγούμενες αναθεωρήσεις και εξετάστηκαν περισσότερες από 40 βασικές χημικές ουσίες και αναμένεται να συμβάλλουν στη διάσωση της ζωής περισσότερων από 100.000 εργαζομένων για τα επόμενα 5 χρόνια. Και ποια είναι τα επόμενα και τελευταία βήματα? Συμφωνήθηκε το κείμενο, τώρα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μόλις τεθεί σε ισχύ η οδηγία, τα κράτη-μέλη πρέπει να το ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο. Στο δικό τους δίκαιο μέσα σε συμφωνημένη ημερομηνία. Αυτή ήταν η είδηση που αφορούσε τις καρκινογόνες χημικές ουσίες και αναφέραμε ποιες ήταν αυτές και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό. Θα μου πείτε, είναι αργές οι διαδικασίες. Ναι, επαφείεται όμως σε κάθε κράτος μέλος να εφαρμόσει και πιο γρήγορα, εάν το έχει. Εάν δεν το έχει, θα περιμένει, και όχι θα περιμένει, τότε αμέσως θα περάσει αυτόματα ο κανονισμός στην εθνική νομοθεσία. Μια άλλη είδηση που αφορά την εργασία αφορά τους εκπαιδευτικούς. Και μιλάμε για τους εκπαιδευτικούς, όπου δίνοντάς σας την είδηση, θα το βρούμε την είδηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν έχει ευθυγραμμίσει πλήρως την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου. Είναι η οδηγία 1999, είναι 70 του 1999 του Συμβουλίου, η οποία απαγορεύει διακρίσεις σε βάρος εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι διακρίσεις σε βάρος εκπαιδευτικών δημόσιων σχολείων. Το ελληνικό δίκαιο προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που εργάζονται σε δημόσια σχολεία από ό,τι για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, όταν χρειάζεται κάποια άδεια μητρότητας ή χρειάζεται κάποιος μια αναρρωτική άδεια, δεν έχει τα ίδια δικαιώματα ο μόνιμος εκπαιδευτικός του δημοσίου σχολείου με τον εκπαιδευτικό ο οποίος εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Αυτό ακριβώς η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάση τον Ιούλιο του 2024 με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα. Οι διευκρινήσεις που παρήχε η Ελλάδα σε απάντηση για την αντιλογήση τη διαφορετική μεταχείριση δεν ήταν ικανοποιητικές.
Το Μάιο του 25 η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη. Είναι το δεύτερο στάδιο μετά τις προδιοκτικές επιστολές, είναι αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εξηγήσεις που παρασχέθηκαν από την Ελλάδα δεν έρουν τις ανησυχίες της Επιτροπής και ας εκ τούτου παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου θεσπίζει κοινό ενωσιακό πλαίσιο με σκοπό την πρόληψη της κατάχρησης των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εργαζομένων ορισμένου χρόνου και των εργαζομένων αορίστου χρόνου. Απαγορεύει τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, εκτός αν δικαιολογείται αντικειμενικά. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι να διασφαλίσουν την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων μέσω της εθνικής νομοθεσίας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή των καθιερωμένων πρακτικών στον χώρο εργασίας. Έτσι ακριβώς η Ελλάδα βρίσκεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διακρίσεις οι οποίες γίνονται σε βάρος των εκπαιδευτικών δημόσιων σχολείων μεταξύ των μόνιμων και αυτών που βρίσκονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Περνάμε στο μικρό μας τελευταίο μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο μαζί σας.

Είναι το τελευταίο 8 λεπτό που μας έχει απομείνει. Είναι η εκπομπή «Το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη». Μιλούσαμε για εργασία, για δικαιώματα και έχουμε πει, είπαμε για την είδηση η οποία αφορούσε την εργασία στους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, όπου υπήρχαν διακρίσεις και η Ελλάδα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, η κυρία Μιτζάτου, διοργάνωσε ένα διάλογο εφαρμογής σχετικά με τη στήριξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο διάλογος ήταν η εφαρμογή και στήριξη του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, έγινε στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα. Ο διάλογος αυτός αποσκοπούσε στην εμβάθυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της κατανόησης του τομέα των εκπαιδευτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο προετοιμασίας για το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές, βασικό στοιχείο της δέσμης μέτρων για την εκπαίδευση και την Ένωση Δεξιοτήτων, η οποία θα δημοσιευθεί αργότερα το φθινόπωρο. Υπογράμμισε τον κέραιο ρόλο των ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και της συμμετοχής των νέων στα κοινά. Και η εκτελεστική αντιπρόεδρος υποδέχθηκε περισσότερους από 20 εκπροσώπους οργανώσεων που σχετίζονται με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών γονέων και διευθυντών σχολείων και εκπροσώπων εθνικών τοπικών αρχών, διεθνών οργανισμών, τομεακών κοινωνικών εταίρων. Μαζί πρότειναν προτεραιότητες για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρωτοβουλία και τη στήριξη των εκπαιδευτικών. Η συζήτηση βασίστηκε σε δεδομένα από την πρώτη πενταετία του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού Erasmus Plus 21-27, μέσω αυτών των ευκαιριών δηλαδή και των συναφών πρωτοβουλειών, η Επιτροπή συμβάλλει στην ενίσχυση ώστε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού να είναι πιο ελκυστικό και στην ενίσχυση των τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών πολιτικών που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, οι διάλογοι για την εφαρμογή θα αποτελέσουν μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής και θα ζητηθεί ανατροφοδότηση από την κοινωνία για την εφαρμογή και την απλούστευση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις εκπαιδευτικές πολιτικές. Αυτή είναι η είδηση που αφορούσε την εργασία, αφορούσε τους εκπαιδευτικούς, δύο τελευταίες ειδήσεις, πώς στηρίζει την εκπαίδευση, αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της τελευταίας συνθήκης δεν επισέρχεται σε θέματα τα οποία αφορούν τα εκπαιδευτικά. Εκείνο το οποίο τώρα πρέπει να σας δώσουμε είναι η δέσμη παραβάσεων, κυριότερες παραβάσεις που αφορούν και τη χώρα μας. Και κλείνουμε σήμερα στα 4 λεπτά πριν τις 12. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τακτική δέσμευση αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης κινεί νομικές διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Λόγω αποφάσεις καλύπτουν διάφορους τομείς πολιτικής, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου προς όφελος των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Για όλα αυτά μπορείτε να βρείτε, να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες της Επιτροπής που αφορά την νομοθεσία και τη συμμόρφωση των κρατών μέσω των διαδραστικών χαρτών, των εξατομικευμένων γραφημάτων, και όλα στη βάση θα τα βρείτε σε πλήρη βάση αποφάσεων για παραβάσεις, το Μητρό Αποφάσεων για τις Παραβάσεις, που είναι ανοιχτό για την αναζήτηση. Όλες οι σελίδες που αφορούν τις παραβάσεις είναι ανοιχτές. Εδώ τώρα έχουμε για το περιβάλλον. Η Επιτροπή καλεί 12 κράτη να επιτύχουν τους στόχους της ανακύκλωσης των αποβλήτων και μέσα σε αυτούς είναι και η Ελλάδα. Και η Ελλάδα αφορά ότι δεν έχει πετύχει τους στόχους για το σύνολο των συσκευασιών που αφορά το γυαλί. Όσον αφορά η Ελλάδα
παραπέμπεται, πρέπει να συμμορφωθεί με τους κανόνες μόνο η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση επιστοποιητικών για τεχνικούς φθοριούχων αερίων θερμοκηπίων, για την κινητικότητα και τις μεταφορές μαζί με τα άλλα κράτη, 10 κράτη-μέλη, να μεταφέρουν στο Εθνικό Δίκαιο την τροποποιημένη οδηγία για τα ευφυή συστήματα μεταφορών, απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα Τσεχία, Εστονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, κάτω χώρες κλπ. Που αφορά

τους κανόνες για τις διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας. Αυτό είναι μια είδηση η οποία πάλι αφορά το θέμα της εργασίας, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εργασία. Η οδηγία διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουν σαφείς και εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τους ουσιώδεις όρους απασχόλησής τους, όπως το ωράριο εργασίας, η αμοιβή και η σταθερότητα εργασίας. Επίσης, ενισχύει την προστασία από καταχρηστικές πρακτικές συμπεριλαμβανομένων μη προβλέψιμων ωραρίων και αναθέσεων της τελευταίας στιγμής και παράλληλα διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως το δωρεάν υποχρεωτική κατάρτιση. Αιτιολογημένες γνώμες που αφορούν τα προσόντα των νοσοκόμων που σπούδασαν σε κάποια άλλη χώρα, αλλά η Ελλάδα δεν τα αναγνωρίζει. Επίσης, πρέπει να ενσωματώσουν η Ελλάδα, η Ισπανία στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες για την προστασία των εργαζομένων από αμίαντο. Το είπαμε αυτό. Και για τους δημόσιους λειτουργούς, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς. Και μία ακόμη είδηση που αφορά την Επιτροπή να καλεί την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μισό λεπτό πριν την λήξη της εκπομπής, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας ευχόμαστε μια καλή εβδομάδα, μια ξεκούραστη εβδομάδα. Θα είμαστε πάλι στην τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού μετά από 2 εβδομάδες. Σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά.

0: I have to pay tax here?
1: Όποια και αν είναι η απορία σας σχετικά με την Ευρώπη, η υπηρεσία Europe Direct θα σας απαντήσει στη γλώσσα σας. Μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και online συνομιλίας στο δικτυακό της τόπο. Europe Direct, το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη.
2: Η ώρα είναι 12. ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια έως το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά ώστε να μειωθούν οι τιμές στην αντιλία, καθώς μετά την κρίση στον κόλπο δημιουργήθηκαν νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής για τη μείωση του δημόσιου χρέους και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνο πολιτικό λόγο. Τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι που πολλοί προσπάθησαν, αλλά αυτή η κυβέρνηση κατάφερε, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραλάβαμε, πρόσθεσε, μια χώρα με πιεσμένη αγορά κινήτων που τώρα έχει πάρει τα πάνω της γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και με πρόσθετα φορολογικά μέτρα τη στηρίξαμε. Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή ενός ή δύο ενοικίων στους ενοικιαστές και είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Αυτό σημαίνει μείωση 8% στα ενοίκια, διευκρίνησε. Άκουσα τον απολογισμό της επταετίας σας, τον οποίο παρουσιάστηκαν όλα καλά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας, αυτός θα ήταν ακρίβεια παντού, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτεία τιμά τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες μια ημέρα μετά την κηδεία της. Αυτή είναι η απάντηση βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Χαιρέτησε τις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε σήμερα η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας την ανάγκη ομοψυχίας των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στη βία. Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο που τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς απέναντι στους ελάχιστους, είπε χαρακτηριστικά. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης, προσήχθη ένα άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης. Στη δήλωση παρέτησής του, ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος, μάλιστα, είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 76χρονος ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσεις της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Στο αεροσκάφος επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε άμεσα στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο. Οι υπόλοιποι επιβάτες αναχώρησαν για τη Γερμανία με άλλο αεροσκάφος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
3: Ο καιρός.
4: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι μα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η Ήπειρος είναι... τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
4: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι...
4: ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Σύλληψη δύο ατόμων για την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 στη Μαρφίν. Εκκρεμεί ακόμα ένα ένταλμα σύλληψης για τρίτο άτομο. Σύλληψης τριών ατόμων και για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα έπειτα από εμπριστική επίθεση στην κατοικία της. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν ενώ προσήχθη ακόμη ένα άτομο σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα ΤΑΣ ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Έκανε λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή στην οποία προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν, να θυμίσουμε, την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις αυτές μάλιστα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πριν από περίπου ένα λεπτό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εδώ στη Συμβολή των Οδών Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, σε ένα σπίτι του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε το ορμητήριο των συλληφθέντων που πραγματοποίησαν την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 10 στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας κατέβασαν υλικό ειδικά προφυλαγμένο σε σακούλες και σε πλαστικά κυβότια και αποχώρησαν πριν από μερικά λεπτά, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης, διότι η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει το πρωί παραμένει σε εξέλιξη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία εκτελήσεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Η πρώτη έγινε σε σπίτι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου με Ολύμπου. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη στα Χανιά, η οποία διαμένει στην Θεσσαλονίκη. Ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη επίσης συνελήφθη. Και ένας τρίτος αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στον οποίο κατέφυγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση. Έχουν γίνει και προσαγωγές. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή της από τις αρμόδιες αυτές.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκ νέου να συνδεθούμε για να έχουμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Να πάμε όμως τώρα και στα Χανιά, καθώς εκεί έγινε η μία από τις τρεις συλλήψεις και αφορά την 26χρονη. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 26χρονη, η οποία φαίνεται ότι είχε κομβικό ρόλο τόσο στη συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές. Ως συμμετέχουσα στην λεγόμενη αναρχική δράση, είχε συλληφθεί στο παρελθόν, είχε προσαχθεί αρκετές φορές για συμμετοχή σε ρήψη με γκαζάκια και άλλες ανάλογες πράξεις. Είστε προκειμένου προφανώς να αποφύγει την αστυνομική έρευνα για διακοπές σε σπίτι φίλων στα Χανιά. Από ό,τι μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καμιά σχέση με τέτοιες δραστηριότητες. Όμως η τρομοκρατική είχε αντιληφθεί τις κινήσεις, την παρακολουθούσε και έτσι σήμερα νωρίς το πρωί μαζί με τις άλλες δύο συλλήψεις έγινε και η σύλληψη η ειδική της. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα στη Γαδά όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία της ανάκρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κατερίνα. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε Μπρισμού στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της επιχείρησης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για την ακρίβεια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα και ικανοποίηση νιώθουμε μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ας τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς σήμερα σε πρωινή πτήση της Ryanair προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρξε θράψη παραθύρου, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί, να επιστρέψει μάλλον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να προσγειωθεί και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο τραυματίες, έναν άνδρα και μία έγκυο γυναίκα. Να πάμε όμως στον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στιγμές τρόμου λοιπόν για επιβάτες της πτήσης από αεροδρόμιο Μακεδονία για Μόναχο, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο, μάλλον εικάζεται από κομμάτι του κινητήρα που καταστράφηκε και επικράτησε πανικός. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο κόντεψε να βγει έξω λόγω της αποσυμπίωσης που προκλήθηκε. Τον συγκράτησε η ζώνη αλλά και οι συνεπιβάτες του, ανάμεσα τους και η σύζυγός του. Έχουν πέσει μάσκες όπως καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, παιδιά, γυναίκες, οι αεροσυνοδοί. Τελικά ο πιλότος, η ψυχραιμία του όπως λένε οι επιβάτες που περιγράφουν τις σκηνές αυτές που έζησαν, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω το αεροσκάφος, να το προσγειώσει. Στο νοσοκομείο πήγε ο ένας 61 ετών από τη Σερβία, αυτός που κόντεψε να βγει από το παράθυρο, φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κάταβγμα στο να φιένα εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στο νόμο. Η μια έγκυος που πήγε στο Ιπποκράτειο είναι καλά, δεν έχει κίνδυνο για την υγεία της ούτε, η ίδια είναι καλά και το έμβριο. Δύο ακόμα περιπατητικοί πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τρόμο που έζησαν, είναι καλά και αυτή την υγεία τους. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο, οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτη. Τώρα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία και αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Τώρα για το περιστατικό όμως, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας Fraport, Σάββας Καραγιάννης. Όπως είπε, οι πληροφορίες για το τι έγινε στον αέρα μέσα στο αεροπλάνο είναι πολύ συγκεχημένες και συμπλήρωσε πως θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες και να βγει το πόρισμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη.
3: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία, είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλήση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Στη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυροσβεσής, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια. Να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυτική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Αρμίγης Μακεδονία είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια. Πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Η έγκυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο, έχει πάρει εξτήριο και έχουν πάρει εξτήριο και οι υπόλοιποι.
0: Ο άντρας τώρα που τραυματίστηκε στην πτήση φέρει εγκάβματα τριβής και γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
5: Μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός ήταν έξω στην ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες να τον τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει όμως τις αισθήσεις. Μιλάει με το προσωπικό. Ταυτόχρονα η έγκυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει. Ήταν καλά και η ίδια και το έμπριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφουν είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
0: Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός και εκδότης διευθυντής του περιοδικού Πτήση Φέδων Καραϊωσιφίδης, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ας τον ακούσουμε.
6: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι η εξίσωση της πίεσης του εσωτερικού της καμπίνας με το εσωτερικό. Όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες πόδια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι συμπιεσμένη έτσι ώστε να έχει την αίσθηση και το περιβάλλον σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 χιλιάδες πόδια, δηλαδή σε ένα βουνό περίπου 1000 μέτρων. Αυτή η διαφορά πίεσης είναι αυτή η οποία κάνει το ταξίδι άνετο. Διαφορετικά θα έπρεπε να φοράμε μάσκες και θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να φοράμε και ειδικές στολές. Ο επιβάτης όμως βρίσκεται πάντοτε στον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζων ή ελάσσων. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περικινητήρα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη φράση ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρό τροχαίο με ανάφλεξη Νταλίκας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής κοντά στα Διόδια Ιάσμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
7: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
0: Να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία, καθώς εξακολουθεί να είναι κλειστή για τα οχήματα.
7: Η Εγνατία Οδός στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά στον κόμβο Βαφέικων της Ξάνθης και μέσω Πορτολάγους πάνε Κομωτινή ή και Αλεξανδρούπολη. Στο δεύτερο ρεύμα προς Ξάνθη έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι ποιο? Είναι ότι στις 5 και 10 τα ξημερώματα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, φορτωμένο με ελληνικά τρόφιμα, με τρόφιμα. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Ξάνθη πριν τα διόδια του Ιάσμου. Προφανώς από αυτά που έτσι έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ για ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί, να αισθάνθηκε την ηλία ο οδηγός, να έκλεισε τα μάτια του, χτύπησε στο στιθέο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το φορτηγό και να πάρει φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν
0: Βασιλική,
7: άλλες, ναι, άσχημες εξελίξεις. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Και βέβαια αμέσως οι αρχές, το πρώτο τους μέλημα ήταν να αποσύρουν, να σβήσει καταρχήν η φωτιά που είχε το φορτηγό και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για να γίνει αυτό, για ένα χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού προς Κομωτινή και προς Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε πρώτα λοιπόν το ρεύμα προς Ξάνθη. Και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες. Έχει έρθει γερανός και προσπαθεί να ανασύρει το βαρύ όχημα, τον κόδες όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο.
0: Βίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Επαναλειτουργεί από τα μεσάνυχτα το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο έκλεισε μετά την αναγκαστική προσγείωση που είχε πραγματοποιήσει χθες το μεσημέρι το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της 5ης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η οποία τόνισε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση και σταμάτησαν οι πτήσεις, είτε οι αφήξεις είτε οι αναχωρήσεις. Στο νησί μας θα ήρθε χθες το απόγευμα ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυση της ατράκτου και τον καθορισμό και τον καθαρισμό της πίστας του αεροδρομίου. Το μαχητικό αεροσκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε μια άκρη της πίστας μέχρι να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και να γίνονται οι πτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι είχαν φύγει από τα καταλήματά τους να μην έχουν πού να μείνουν. Όπως είπε η κυρία Μουζάκη, αλγινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ υπήρξε έκκληση προς τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους κτλ. Να κρατήσουν λίγη ώρα τους τουρίστες στα δωμάτια, να μην τα καταλείψουν γιατί υπήρξε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο, εν τούτης δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή, θέλοντας να αδειάσουν τα δωμάτια και να
0: προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.
8: Να τα διαθέσουν οι άλλους τουρίστες. Μάλιστα, σχετική έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ζακύνθου. Τώρα να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με έναν έμπειρο πιλότο, ο οποίος ενημέρωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση 40 δευτερόλεπτα πριν. Αλλά υπήρξε συντονισμό, συνεργασία, ο έμπειρος πιλότος είχε ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση με τεμποδίων, να εγκαταλείψει έγκυρα το αεροσκάφος, να σωθεί ο ίδιος και να μην προκληθούν περισσότερες ζημιές. Στην περιοχή επενέβη πυροσβεστική του αεροδρομίου, καθώς υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί, και με νερά και με αφρούς σταμάτησε την πυρκαγιά στο μαχητικό αεροσκάφος. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και βέβαια την υπόθεση διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εγκαινιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο Νοέμβριο μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα.
9: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα των εγγενείων της νεοσύστασης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ευχήθηκε να είναι καλορίζικο το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φεστού. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη και είναι κοντά στις Μοίρες. Παραχωρήθηκε λοιπόν από τον Δήμο Φεστού και ο Υπουργός ευχήθηκε να είναι καλορίζικο και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια της Κρήτης. Όπως είπες και εσύ, τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης ανακοίνωσε ο Υπουργός το Νοέμβριο του 2025. Ήταν λίγες ημέρες μετά το μακελιό στα Βορίζια και ικανοποίησε ουσιαστικά ένα αίτημα δεκαετιών το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία, ζητούσαν οι τοπικοί φορείς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχει έξαρση διαφόρων μορφοπαραβατικότητας και βεβαίως η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση είναι μεγάλη και είναι και το μεγάλο στοίχημα της νεοσύστατης υπηρεσίας. Θα στελεχωθεί συνολικά με 165 αστυνομικούς, θα διαθέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχει επίσης στην νέα υπηρεσία υπαρέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων

0: προειδοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Σταυρούλα, είχαμε και μία φωτιά στην περιοχή, είναι η Ηρακλείου.
0: Ναι, είναι στο χωριό, είναι κοντά στο χωριό, μάλλον δεν απειλεί το χωριό, mm-hmm. δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Είναι σε αγροτική έκταση του χωριού Ίνη στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο για να συνδράμει. Το καλό είναι ότι από τη μία δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, είναι ξεκίνησε από καλαμιές και έχει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επίσης δεν φυσάει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν φυσάει σήμερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τις πυροσβεστικές αρχές στο Ηράκλειο είναι ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τέσσερα άτομα για ναρκωτικά συνελήφθησαν στην Κορίνθια, εκ των οποίων μάλιστα τα τρία είναι ανήλικα και ο ένας 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Φυσικά για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και τρία άτομα γονείς των ανήλικων και ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βρήκη. Οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από μισό κιλό κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Η συλλήψη έγινε στην Κόρινθο από τους αστυνομικούς της ΣΟΠ και Κορινθίας. Όπως είπαμε, τρεις ανήλικοι και ένας 18χρονος ημεδαπός. Το πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που διεξήχθη στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου και από την διεργυνεργήσα προανάκριση προέκυψε. Τα τέσσερα άτομα είχαν οργανωθεί σε ομάδα με ηγετικό μέρος το 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης και τις παρέδωσε προσφύλαξη ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους άλλους δύο ανήλικους με σκοπό την πώλησή τους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές και χρηματικό ποσό 505 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα στην κατοχή των δύο ανήλικων βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι τρεις ημιδαποί γονείς των πιο πάνω ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του, όπως είπαμε και πριν. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα το βράδυ της περασμένης Τρίτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει τώρα περισσότερα. Βαγγέλη.
3: Μπήκε η θανατά την απολογία του στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Με ομόφωνη γνώμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων και τρεις φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ήταν ρατσιστικά, δηλαδή τα αίτια της επίθεσης. Παραδέχτηκε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος χτύπησε με μαχαίρι τον 16χρονο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα 10 άτομα, γιατί ήταν μια ομάδα πάνω από 10 άτομα, 12 με 13 λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά όμως διερευνώνται και εξετάζονται από την πλευρά της αστυνομίας και των αρχών, γιατί αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια όταν θα γίνει η τακτική δικάσιμος. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι όροι, οι απογραφικοί που αναφέραμε για τον 19χρονο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον Μαραθώκαμπο της Σάμου συνελήφθη ένα άτομο για ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες, το οποίο μάλιστα εμπλέκεται και σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Από την Σάμου θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Σαβουδάκης.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Βίκη, στην σύλληψη ενός ημοδοφού στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθώκαμπου.

0: που προχώρησε η αστυνομική του αστυνομικού τμήματος με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεων και περί των χρημάτων. Να πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του συλληφθέντα καθώς και σε αποθήκες στο γιοταχή αυτοκίνητό του, βρέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 36,6 γραμμαρίων, 6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενους σουγιάδες, 208 κυνηγητικά φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 αυτοσχέδια σκορτίδες, μια ναυτική φωτοβολίδα καθώς και 18 αυτοσχέδια σιδηρένη σε κυλινδρικές οβίδες χωρίς πυρίτιδα. Να πω επίσης ότι επιπλέον κατασχέθηκαν 516 γραμμάρια αυτοσχέδια πυρίτιδας. Να πω ότι όπως έχει γίνει γνωστό από την Ελλάδα, είχε προηγηθεί στις 7 Ιουλίου η εμπλοκή του ιδίου προσώπου σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε σχηματιστεί ξεχωριστή ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το αστυνομικό τμήμα ΣΑΜΟ. Να πω ότι την προανάκριση και την υπόθεση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Μαραθοκάμπου και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και περί πυροτεχνημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στέθηκαν τα 4 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του έργου. Ο Ιάσον Ταυλάς από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Νέα παράταση 487 ημέρων. Παίρνει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Το έργο χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027. 4 χιλιόμετρα λοιπόν από τα 14 χιλιόμετρα συνολικά του έργου. Και να σας πω βέβαια ότι αναμένεται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου να παραδοθούν τα 10,2 χιλιόμετρα του βόρειο δικό άξονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργολαβία. Τώρα, φυσικά και εκφράζεται ο προβληματισμός, διότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ζήτημα, από τη μελέτη των αποζημιώσεων όσον αφορά τις απολωτριώσεις. Εκεί υπήρξε τεράστιο θέμα, διότι οι απολωτριώσεις ήταν λάθος ουσιαστικά η μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες. Από εκεί που ήταν 6 εκατομμύρια έχει προπολογιστεί όσον αφορά τη μελέτη αυτή για τις απολωτριώσεις, φτάσαμε στα 18 και δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Οπότε όλο αυτό κράτησε 4 χρόνια με αποτέλεσμα να διεκδικεί αποζημίωση και η εταιρεία και να χαθούν ουσιαστικά και 38 εκατομμύρια από τα συνολικά 155 νομίζω που είναι το σύνολο του έργου. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί ο δρόμος. Ένας δρόμος, ένας βόρειος οδικός άξονας που έχουμε ανάγκη εδώ στην Κρήτη και βέβαια και να μην πληρώσουμε τα παραπάνω χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τον κρατικό κορμπανά για να υλοποιηθεί το έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο που διαπιστώνει πολύ μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κόστη παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η ψηφιακή πύλη υποβολής αιτήσεων αγροτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων έχει ανοίξει. Όντως, το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πάρα πολύ πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι βρέθηκε αντιμέτωπος φέτος με μια περαιτέρω πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 30 έως και 50% σε κάποια λιπάσματα και σε κάποια από τα εφόδια που χρειάζονται, εκτινάσοντας φυσικά το κόστος παραγωγής στα ύψη. Μετά λοιπόν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αυξήσεις αυτές, Ήρθε σήμερα τα ξημερώματα το mail με την ανακοίνωση της ΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο έγινε γνωστό ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και να πούμε τώρα ότι για τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι πληρωμές θα γίνουν 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και θα εκδοθούν και μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βίκυ, ότι το κονδύλι για τις επιδοτήσεις αυτές ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα 24ωρη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό είχε γίνει στο Άργος αυτή η καταδίωξη. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία. Γι' αυτό περιμένουμε τα κρίσιμα έγγραφα, δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερά μας νωρίτερα, ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, ο συνήγορος περάστησης. Δεν αποδέχονται οι πελάτες του τον ενδεχόμενο δόλο. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να προέβλεψαν κάτι και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο λοιπόν το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία τους εδώ στον Άφλιο. Τώρα, νωρίτερα, στις 10 το πρωί, ήρθε εδώ η μητέρα του 20χρονου, ο οποίος παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί, ότι είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν, γι' αυτό και δεν αντέδρασε όπως αντιδρούσε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και ότι έχει το παιδί κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας. Δεν έφερε μαζί του κανένα όπλο. Όλα αυτά μας τα μετέφερε, τα λόγια της μητέρας μας τα μετέφερε η κυρία Σπέτσου, η δικηγόρος της μητέρας. Τώρα, τα κρίσιμα έγγραφα που είπε ο κύριος Κουκούλης, ο συνήγορος περάστησης που αναμένουν προκειμένου να μελετήσουν και τη δικογραφία, είναι η βαλιστική εξέταση, αφού οι δύο αστυνομικοί πυροβολούσαν στον αέρα για αρκετή ώρα όσο εξελισσόταν η πεζή καταδίωξη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που ο νεαρός εγκατέλειψε τώρα αυτό το αυτοκίνητό του μέχρι το μαντρότυπο που μπροστά πάθησε να αναρριχθεί, αλλά και την έκθεση του ιατροδικαστή για να δουν αν ο τραυματισμός είναι από θάσματα βολίδων ή και όχι από βολίδες. Τώρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εξελίσσεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία που προστίθενται και να θυμίσω ότι έχει αναλάβει η ασφάλεια Ναυπλίου μαζί με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλημάτων. Και αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να διακριβωθούν οι συνθήκες του βαρύτερου τραυματισμού του 20χρονου καταδιωκόμενου και περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις αυριανές απολογίες του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καλείται να υποβάλει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
6: Όπως είπες λοιπόν, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση των ζημιών έχει προτάσεις. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας ευρεία σύσκεψη με θέματα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και το γεγονός ότι... Ναι.
0: Απλά σε χάσαμε για ένα σημείο, Μπάμπη. Έκανες ένα κενό, αν μπορείς να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε στο εργατικό κέντρο. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και όλοι τους εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία νοσεί, όπως είπαν, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως γλυθεί σωματικά και ψυχικά. Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε η επίσημη κοινοποίηση των στοιχείων της διοίκησης του Ιδρύματος, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους φόβους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος τώρα της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί, να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και να υπάρξει επίδοση ενός ψηφίσματος στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Βουλή τώρα φέρνει το ζήτημα της ποιότητας του νερού στην Τάφρο Λαψίστας ο Βασίλης Γιώγιακας, μετά και τις επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καταλληλότητα του νερού για άρδευση, τα αποτελέσματα των ελέγχων και η προστασία του ποταμού Καλαμά. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Στην ερώτηση του κ. Γιώγιακας επισημαίνει ότι στην Τάφρο καταλήγουν επεξεργασμένα λίμματα, καθώς και απορροές από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα νερά δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για άρδρευση. Ο βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινιστούν αν πριν από τη χορήγηση αυτής της άδειας
0: εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο δράσεων που χτίζουν γέφυρες ανάμεσα στις γενιές. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι μαζί μας. Φωτεινή.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη περιοδική έκθεση με τίτλο «Αποτυπώματα μνήμης», μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση που διερευνά τη σχέση της μνήμης και της προσωπικής ιστορίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολύμηνου προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Νόημα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με στόχο την ανάδειξη των βιωμένων εμπειριών ηλικιωμένων μέσα από προσωπικά αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διαγενειακής επικοινωνίας, καθώς το εγχείρημα συμμετείχαν και μαθητές της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην Ισιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

Μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

ώρα είναι 2.

0: πάμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ από τα διελιστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καμεραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμέρια στη Νότια Ισπανία. Και θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον παράσι λήψεων που είχαμε από το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η σύλληψη έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατ' όπι σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μία γυναίκα για την οποία είχε εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Η αξιωματική του τμήματος ανθρωποκτονιών, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια τους, κατάφεραν μετά από ειδική ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας να ταυτοποιήσουν τους τρεις τουλάχιστον από τους δράστες που συμμετείχαν σε αυτή την φωνική επίθεση με τα τραγικά αποτελέσματα, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από τους πυκνούς καπνούς που είχαν κατακλείσει το νεοκλασικό κτίριο. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα άτομα αυτά και να σταλεί η δικογραφία στις ανακριτικές αρχές, να ανασυρθεί από το αρχείο η παλιά δικογραφία που είχε κλείσει, καθώς τα άτομα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν ανάμεσα στους υπόπτους που είχαν εξεταστεί κατά το παρελθόν για την φωνική εμπριστική επίθεση. Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης, η ανάλυση στα εργαστήρια και η έκθεση που σχημάτισαν οι αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων των εργαστηρίων της αστυνομίας έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα και έτσι σήμερα το πρωί με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Άνω Λιώσια και Χαλάνδρη συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, οι οποίοι ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου είχαν απασχολήσει να φέρουν πληροφορίες του παρελθόν για επεισόδια και επιθέσεις, ενώ ταυτοποιήθηκε και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία για αυτή συμμετείχε στην επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον του νέου κλασικού κτηρίου που στεγάζονταν η τράπεζα Μαρφίν. Αυτή ζει στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία αναφέρουν αστυνομικές πηγές ότι ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου δημιουργήσει και οικογένεια, και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εφόσον το έντολμα σύλληψης μετατραπεί σε διεθνές. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Τώρα όσον αφορά το ρόλο της 46χρονης, Γιώργο, δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον κύκλο των υπόπτων, σωστά?
2: Όχι μόνο οι 46χρονοι, αλλά και οι δύο 42χρονοι δεν ήταν καν στους υπόπτους, δεν είχαν εξεταστεί καν. Αλλά πρόκειψαν στοιχεία φωτογραφικά να φέρουν πληροφορίες στο Earth News και βίντεο, τα οποία έφτασαν στα χέρια των αξιωματικών του κύματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI το περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ανάλυση στα εργαστήρια, ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα αυτά, σχηματίστηκε η έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές και έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα, καθώς πλέον είναι σίγουρο ότι τα άτομα αυτά, οι δύο άντρες 42 ετών και η 46χρονη γυναίκα που ζει στην Αντλία, συμμετείχαν ενεργά στις επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ εναντίον της τράπεζας Μαρφίν. Δεν αποκλείεται βέβαια να φέρουν κυροπορίες, να προκύψουν και νέα στοιχεία για νέα άλλα άτομα τις επόμενες ώρες ή ημέρες και να γεωθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά οι αρχές μετρήπητα από 16 χρόνια ερευνών ουσιαστικά φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Μαρφίν, στη Σταδίου, η οποία, υπενθυμίζουμε, σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010, κατά διάρκεια, όπως μας θύμισε και ο Γιώργος Ζηραφέντης, διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο. Στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους. Άγνωστοι τότε είχαν εκτοξεύσει βόμβες Μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαναθοσοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος. Ο Επομινάνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35, έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Φυσικά αναμένουμε εξελίξεις και θα παρακολουθούμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα βέβαια σφίγγει και ο κλοιός γύρω από τον κύκλο των αντιεξουσιαστών που ερευνάει η Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τους αστυνομικούς να αναζητούν νέα στοιχεία και τυχόν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής, Δέσποινα Κρητικού, έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις της 26χρονης από την Κρήτη, η οποία ζούσε στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μετά τον θάνατο, μετά την πληροφόρησή της για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ταξίδεψε στα Χανιά για να κρυφτεί εκεί σε σπίτι οικογενειακού της, φιλικού της περιβάλλοντος. Τον 29χρονο, ο οποίος ζούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά μαζί με την 26χρονη στην τοποθέτηση του εμπριστικού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, και ενός 24χρονου που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τους δύο, τον 26χρονο και τον 29χρονο, για λίγες ώρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού, και για λίγες ώρες αργότερα. Εδώ λοιπόν από τις 6 το πρωί έγινε επιχείρηση της αστυνομίας στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα του που κατοικούσε ο 24χρονος και φιλοξενούσε τους άλλους δύο. Βρέθηκε αρκετό υλικό για να ελεγχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φάκελοι, έγγραφα, αντικείμενα που υπήρχαν, αποτυπώματα. Υπάρχει έρευνα για τους άλλους τρεις που φέρεται ότι παιδί προσέγγισαν τα σπίτια του Σάδα Αναστασιάδη και του Ζήση ή ο Ακίμοβιτς. Δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ φέρεται αν υπάρχουν και άλλες τρεις προσαγωγές περιφερειακών ρόλων ή μαρτύρων για να δώσουν καταθέσεις, χωρίς μέχρι τώρα να προκύπτει κάτι σε βάρος τους. Με απόλυτη επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτήν την πληροφορία.
0: Και ό,τι νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για αυτές τις πληροφορίες. Τη σοβαρή πάντως αυτή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής.
4: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
0: Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ένας εκ των στόχων. Η κατοικία του υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
5: Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Και να πάμε και στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας, να ακούσουμε και την δική του τοποθέτηση.
6: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την και την αποτελεσματικότητα σε αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τη Λία Χριστάρα να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση της Αφροδίτης Νέας Χωράς στο προσωπικό συλλογισμό στα social media. Πριν από λίγο ανέβηκε, όπου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη καταρχάς των δραστών. Δολοφόνησε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τη μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και την δική μου. Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ως φυσική αυτουργή όλοι, είτε ως συνεργοί. Η τρομοκρατία δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Ήταν τα λόγια αυτά που είπε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Αφροδίτη Νέστορ, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη από τη μία αλλά και από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς και η οικογένεια θέλει να δει τους δράστες να αναπληρώνουν, να έχουν δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά είπε και στην ανακοίνωσή της, μια δίκαιη δίκη να βρεθούν και οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω, άκουσα, ξέρω και είδες την εκκριτικού, φαντάζομαι, σας το δικό σας ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε από το πρωί σε διαμερίσματα όπου γίνονται έρευνες από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Σε ένα συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη είχαμε εκεί την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Εκεί τα στελέχη του τμήματος ερευνών έφυγαν με πλήθος στοιχείων. Πραγματικά τους είδαμε για αρκετή ώρα να ερευνούν και ήταν εκεί και στελέχη της ΟΠΚΕ. Ενώ τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο εσωτερικό κέντρο, που εδώ είναι το διαμέρισμα που διέμενε ο 29χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι μετά την αμπριστική επίγειο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Αφού λοιπόν ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών, οι αστυνομικοί έγιναν πραγματικά η σκιά του, τον εντόπισαν και στην κατάλληλη στιγμή τον συνέλαβαν. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι στέλεχος του αναρχικού χώρου και έχει στο παρελθόν ανάλογη δράση, όπως φυσικά και η γυναίκα η οποία συνελήφθη.
0: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα πάμε τώρα και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς η 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά βρίσκεται εκεί, βρισκόταν εκεί για τις εμπριστικές επιθέσεις, υπενθυμίζουμε, η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η σύλληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν σε συνεργασία οι τοπικές αρχές με την Αντιδημοκρατική και σε συνεργασία και με την ΟΠΚΕ, βέβαια, που κηρύσσεται το θέμα και στη Θεσσαλονίκη. Η 26χρονη βρέθηκε εδώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για να παραθερήσει, όπως δήλωσε, στο φιλικό ζευγάρι που τη φιλοξενούσε, ότι κατέβηκε για διακοπές πριν από τρεις ημέρες. Δεν φέρεται να είχε αποκαλύψει την όποια εμπλοκή της στους δύο που τη φιλοξενούσαν. Και οι ίδιοι, βέβαια, αυτό υποστήριξαν και ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό και άρα δεν αντιμετωπίζουν προσώρα τουλάχιστον κάποια σχετική κατηγορία για υπόθεση εγκληματία ή κάτι ανάλογο. Η 26χρονη ήταν γνωστή στις αρχές, είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το 2022, σε ηλικία 22 ετών, για εμπριστική ενέργεια, ενώ φέρεται να είναι μέλος της ομάδας αυτής της ίδιας της οργάνωσης του εξουσιαστικού χώρου. Βρέθηκε εδώ, ενώ βρισκόταν ξανά και ξανά σε ανάλογα περιστατικά στα Χανιά, για διακοπές δηλαδή. Γνωστή και σε κάποιες περιοχές όπου επέλεγε να κάνει διακοπές. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, την τελευταία πληροφόρηση καλύτερα που υπάρχει, η ίδια φέρεται να συνελήφθη νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί να έφυγε και εκτός Κρήτης, πιθανότατα με προορισμό στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνει η προανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί αυτή η είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που έχουν από νωρίς το πρωί και οι αστυνομικοί εδώ στην περιοχή, ότι η όλη επικίνδυνη έχει

0: ήδη μίξει για το πελέκι της τοπικής Ελλάδας στην Κρήτη.
1: Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τις δικές σου πληροφορίες. Η Δημοκρατία στο τέλος νικά απέναντι στους αμετανόητους δολοφόνους. Αυτό διαμήνυσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή και τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους σε Αθήνα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη Βουλή τώρα μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων. Κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, του ντίζελ κατά 5, μετά και από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον αρμόδιο συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Μας ακούει ο Ανδρέας?
3: Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που βγήκε, και γιατί αφορά όλο τον κόσμο. Ναι. Καθότι βλέπουμε και τις εξελίξεις στις γεωπολιτικές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές στην Αγγλία. Ωστόσο, έχουμε κυβερνητική παρέμβαση ως προς τα καύσιμα.
3: Πράγματι, έτσι είναι, Ντόνα. Και η ώρα του Πρωθυπουργού έδωσε αυτή την είδηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη στον Πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων και γενικότερα στις εξελίξεις και τον πόλεμο στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να σε βάλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές. Οι λεπτομέρειες και μάλιστα για την εφαρμογή των οποίων, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στα επιχειρήματα και στην κριτική που του άσκησε για το ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο θέμα, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης, όπως είπε, με τον λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει τις προτάσεις και μάλιστα κοστολογημένες.
1: Τώρα Ανδρέα, συνέχισε.
3: Έλεγα από την πλευρά του, ο κύριος Αμβρουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή του, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άνθρωπος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο άδωρο, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπές, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Να βάλουμε μια ανωτελεία, Ανδρέα, να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, τη χαρακτήρισε σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και άσκησε κριτική στην ανακοίνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας η συμφωνία με τα δηληστήρια συνιστά βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά.
4: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέληκτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
1: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, ανακοίνωσε

0: Ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα.

0: την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
1: Ανδρέα, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε και η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ σε συνάντησή του με συνταξιούχους, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να αμφισβητεί τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
2: Ακριβώς έτσι, ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ήταν ίσως το κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζοντας τα δικά του στοιχεία για το γεγονό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν απάντησε ευθέως πόσο κοστίζει αυτό στον προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να του απαντά ότι με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του κράτους, η δαπάνη για τις συντάξεις φτάνει τα 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και με μια απλή διαίρεση. Όπως το είπε χαρακτηριστικά, η πρότασή σας, με βάση την πρότασή σας, θα πρέπει να δοθούν 2,5 δισεκατομμύρια, 2,9 δισεκατομμύρια επιπλέον για την 13η σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας και τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, και του είπε με νόημα: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα.
1: Ναι, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη μέχρι τη 13η σύνταξη.
0: Θα δώσετε 13η σύνταξη? Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε, γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά, τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ, δεν μου το διαβάζετε, πόσο?
3: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
0: σε 420%. Η 13η σύνταξη.
3: Είπαμε σε δύο δόσεις.
0: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή? Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, Μπακάλικα. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα κρίση εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος στην ανακοίνωση της αποχώρησής του τόνισε πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας εσωτερικής σύγκρουσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία συνενέσεων και συνεργασιών.
4: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η επόμενη μέρα λοιπόν βρίσκεται η Κουμουνδούρου αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα.

0: για την πορεία της. Στο προσκήνιο επανέρχονται διαφωνίες, εσωτερικές ισορροπίες, ενδεχόμενο αποχωρήσεων. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αυτή τη στιγμή στην Κουμουντούρου θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια ισχυρή διαπραγμάτευση σχετικά με τη διεξαγωγή της πολιτικής γραμματείας τώρα και της Κεντρικής Επιτροπής αύριο. Υπάρχουν δύο και τρεις διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί και πολιτική γραμματεία τώρα, αλλά και η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη η οποία το αρνείται και υπάρχει και μια τρίτη άποψη η οποία μπορεί να αρχίζει να κερδίζει δειλά-δειλά, εκτιμώ εγώ, μέχρι το βράδυ. Έδαφος που λέει ότι μπορούμε να αναβάλουμε την Κεντρική Επιτροπή για την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πάντως, η λεγόμενη τροϊκά, δηλαδή Δούρου, Παπάς, Πολάκης, δεν φαίνεται να ισχύει. Εκεί υπάρχουν πλέον διαφορετικές τάσεις και απόψεις. Φαίνεται ότι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τονίζω το φέρετε, θα αναλάβει η κυρία Ρένα Δούρου, τονίζω το φαίνεται, μέχρι να το δούμε αυτό στην πράξη, και από εκεί και ύστερα, όσον αφορά το κόμμα, μετά την παρέτηση του Προέδρου, εκ του καταστατικού ορίζεται η διεξαγωγή συνεδρίου με σύντονα δύνατο έως και απαγορευτικό. Επομένως, μέχρι να διεξαχθεί το συνέδριο, να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να περάσουμε στη φάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τρία είναι τα επίδικα, ναι, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με τα πολλά εσωκομματικά. Το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο επίδικο είναι ο δικός χάρτης προς τη ΔΕΔ, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Και το τρίτο είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό εκ των πραγμάτων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και όλα αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η πόρτα ή έχει φύγει και ο τελευταίος, Βαγγέλη.
1: Όχι, ο τελευταίος δεν έχει φύγει, διότι εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα, ανάλογα με την Αυροπής, εφόσον αυτή διεξαχθεί αύριο, θα υπάρξει ένα νέο κύμα φυγής, αυτή τη φορά και βουλευτών. Ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων, μέλη να το δούμε.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε εμείς τώρα θέμα στο δελτίο μας. Καθώς αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί. Τώρα, για το αν πρόκειται ένα σύνηθες περιστατικό και πώς ακριβώς αυτό συνέβη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 Φέδων Καραϊωσιφίδης. Αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας εξήγησε πώς προκλήθηκε η θράψη του παραθύρου και τι προκάλεσε στη συνέχεια εκείνη.
2: Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει σε 35 έως 40.000 πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4.000 ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1.000 μέτρα. Ναι. Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό του αεροπλάνου και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση, και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνεται η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτό είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραϊωσιφίδη εδώ στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Μανή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματή αλλά και για το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.

0: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αφιένα, εγκάβματα στον νόμο, κακώσει στον νόμο και εγκάβματα τριβής, λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα την πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν, βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
1: Πραγματικά ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν οι επιβάτες της πτήσης. Παναγιώτη Μάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τρεις εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιαννοπούλου, έχουμε και δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και του διαχειριστή, του εκμεταλλευτή, του φορτηγού που ακολούθησε η δεύτερη και μεγάλη έκρηξη. Το φορτηγό το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, είχε υπολείμματα προπανίου. Αυτές είναι οι δύο συλλήψεις, αλλά το ανατριχιαστικό της υπόθεσης δεν είναι η εικόνα αυτής της ολοκληρωτικής καταστροφής μόνο από τα τρία εργοστάσια τα οποία τελικά καταστράφηκαν, αλλά οι τραυματίες, όπως ανέφερες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι συνολικά 11. Ειδικά για τους τρεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος, καθώς φέρουν εκτεταμένα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας τους. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού.
1: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, ο θεράπων ιατρός που χειρούργησε δύο από τους εγκαυματίες τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εδώ στο Air News ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός.
3: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και ιδίως σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
1: Λοιπόν, τρία άτομα, όπως είπαμε, νοσηλεύονται διασωληνωμένα. Πολύ σοβαρή η κατάστασή τους. Οι δύο στο κάτω, τρίτος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει όμως η Χρυσίτα Νικητάκη. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. 11 τραυματίες λοιπόν στο σύνολο, όπως προαναφέρατε, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί θα εστιάσουμε. Οι πέντε έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι τρεις φέρνουν ελαφρά εγκάβματα. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός της χθεσινής έκρηξης στον Ασπρόπυργο. Τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ οι δύο από τους τρεις πολυεγκαυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πρώτος έφτασε χθες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, έφτασε στις 10.30 το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο δεύτερος περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι δύο χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα λοιπόν 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και συναισθηματικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται, πρέπει να πούμε, αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και νοσηλεύεται και εκείνος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας τώρα είναι 54 ετών, ο οποίος φέρει εγκάβματα στο 90% του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός, οπότε και εκεί, όπως καταλαβαίνει η Ντόνα, οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα ιατρικής θεραπείας. Τώρα, όπως ανέφερες και εσείς, το νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε από το Φρειάσιο χθες ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και εκείνος με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τώρα, οι υπόλοιποι τρεις που σου ανέφερα, οι δύο βρίσκονται στο Φρειάσιο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ ο τρίτος από τους ελαφρά εγκαυματίες παραμένει το νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Χρυσίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος σε αναποστρατή, αναπληρωτής καθηγητής χημίας Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, μίλησε στο σταθμό μας και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει με την πυρασφάλεια αλλά και την πυροπροστασία στα εργοστάσια ανακύκλωσης.
5: Θα πρέπει. Βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος ορών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός. Θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία αντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάφλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου. Καθώς νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε ο 76χρονος που ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και τελικώς ομολόγησε την πράξη του. Καλό μεσημέρι, Άννα.
6: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πάνωσης Πολύς Ευελπίδων στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση και για διακεκριμένη φθορά. Ο 74χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 74χρονος όμως νοσηλευόταν σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο και προανακριτικά έχει ομολογηθεί την πράξη του και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Και αναμένουμε τώρα να δούμε αν θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί στις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία των προθάλαμων των ανακριτικών γραφείων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων, στην Ισπανία, τραγικές διαστάσεις έχει λάβει η μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στη νότια περιφέρεια της Αλμερίας. Καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα 23 αγνοούνται. Περισσότερα θα μας μεταφέρει η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Είναι πραγματικά τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές, γιατί εκφράζονται φόβοι για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκροί, βρήκαν πραγματικά φρικτό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν σε περιοχή και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους περικύκλωσαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, για τουρίστες, κυρίως από την Βρετανία. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται μόνο ένας Ισπανός. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον πανικό τους δεν κατάλαβαν από πού έπρεπε να φύγουν και δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που τους είχαν υποδείξει οι αρχές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στις φλόγες. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια τεράστια πυρκαγιά που γίνεται εντονότερη και δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης που έχουν αναλάβει περισσότερο από 460 πυροσβέστες λόγω των σφοδρών ανέμων, της επίσης σφοδρής ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αλμερίας και γενικότερα στην Ανδαλουσία, αλλά φυσικά και από τη μεγάλη ξηρασία που επικρατεί λόγω αυτών των θερμοκρασιών, που δεν είναι τωρινές αυτές τις θερμοκρασίες, Ντόνα, είναι συνεχόμενες σχεδόν ολόκληρο τον Ιούνιο και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σου είπα, έργο της κατάσφαιρης αυτής της πυρκαγιάς με τη μορφολογία του εδάφους, επίσης με φαράγγια να δυσκολεύουν αυτό το έργο. Επίσης, δυσίων είναι τα πράγματα και για το νέο κύμα καύσων που αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες και την Ισπανία. Ήδη πλήττει περιοχές της Γαλλίας και αναμένεται τα πράγματα να χειροτερεύσουν μέσα στο επόμενο τετραήμερο. 72 διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό και άλλα 9 κυρίως σε δυτικά σε κόκκινο συναγερμό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ για τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, κορυφαία μέλη της Γερουσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αθήνα. Συναντήθηκαν νωρίτερα με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Το Κογκρέσο Δημήτρη Θωμά διατηρεί κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Η Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας, όπου οι γερουσιαστές έγιναν δεκτοί από τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια. Η συνισταμένη των συναντήσεων είναι ότι συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης ασφάλειας της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκφράστηκε, για την ευρύτερη στήριξη που δέχονται οι ελληνικές θέσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ από πλευράς των Αμερικανών ενημερώθηκαν οι δύο Έλληνες υπουργοί τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις ενδοσυμμαχικές σχέσεις στην περιοχή, για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για την κατάσταση που έχει προκύψει στην διεθνή ναυτιλία. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. Ο Νίκος Δένδιας στην αρχική του στη δήλωση που έγινε πάνω στο στρογγυλό τραπέζι της ενημέρωσης έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται σε άριστο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Τώρα και όλα αυτά με φόντο ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρουσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Αυτό γράφει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, ο κ. Σελβί. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των Αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα. Η Έλενα Λεβίζου θα πάμε να συνδεθούμε ξανά μαζί της για όλες τις πληροφορίες. Έλενα.
7: Τώρα θα ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική πληροφορία που μας έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Αφορά δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άγκυρα για την πώληση του συστήματος των S-400 προς μια τρίτη χώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως αν η ανακοίνωση αυτή από την Τουρκία ότι ήδη έχει πωληθεί το σύστημα S-400, το ρωσικό σύστημα, σε μια τρίτη χώρα, χώρα του κόλπου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αυθορογράφου της Χουριέτ Αμπτελκαντήρ Σελβί. Πιθανότατα αυτή η χώρα είναι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Κατάρ, χωρίς όμως να μπορεί να το πει με σιγουριά. Όπως αναφέρεται, οι S-400, αν και βρίσκονται, όπως γνωρίζουμε, πολύ καιρό στην Τουρκία, δεν είναι γνωστό αν έχουν ενεργοποιηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς, όπως λέει ο κύριος Σελβί. Ενώ να πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται στο απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο κρατικό κανάλι ΤΕΑΡΤΕ, και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί θα γίνει κάποια ανακοίνωση για πιθανή πώληση ή για κάποιο, για κάποιο, κάτι άλλο που να σχετίζεται με την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι η S400 είναι ένα από τα βασικά, από τους βασικούς λόγους των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θέλει να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα, τον αμερικανικό νόμο Κάτσα, και να παραλάβει τα 5 F-35, αμερικανικά F-35, που όπως είπε ο κ. Ερντογάν, τα υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χουριέτ και της Γενής ΑΦΑΚ, των δύο τουρκικών εφημερίδων, το Κογκρέσο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F-110 για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, και αυτό γιατί ουσιαστικά έκλεισε το παράθυρο που είχε ανοίξει 24 Ιουνίου μετά από την ενημέρωση του State Department προς το Κογκρέσο. Έκλεισε αυτό το παράθυρο στις 9 Ιουλίου και το περιθώριο που είχε το Κογκρέσο να αντιταχθεί σε αυτή την πώληση, όπως επαναλαμβάνω, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, εφόσον ισχύει. Αυτό πάντως μεταφέρει ο τουρκικός τύπος, καθότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής στην Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι, αλλά και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Νότια Νανιάδη τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να αναβιώσει τις σκοτεινές πλευρές της τοξικής εποχής του. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, θα πρόσθετα μόνο εισαγωγικά ότι σήμερα το μενού, αν μου επιτρέπετε, ο όρος έχει διπλή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλωσε το χαστρό του και τον Νίκο Ανδρουδάκη λίγο αργότερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ειρωνικά εντιμότατο, ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, και τον καλεί να εξηγήσει ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε κρατώντας για μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή το 2019, ενώ είχε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνονταν μια εβδομάδα νωρίτερα, ούτως ώστε να περάσουν ο ποινικός κώδικας εκείνος που μετέτρεψε ένα συγκεκριμένα κακουργήματα σε πλημελήματα και βγήκαν από τη φυλακή αρκετοί βαρεπινιέτες, ενώ στελέχη σημειώνουν με νόημα υπάρχει και ένας μεγάλος παράγοντας επώνυμος, ο οποίος με τη μετατροπή του από κακούργημα σε πλημέλημα συγκεκριμένου αδικήματος που τον βάραινε επωφελήθηκε και έτσι παρεγράφει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να μας πει λοιπόν ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, ο οποίος γυρνάει, όπως είπε, εισαγωγικά σε μια τοξική ρητορική του παρελθόντος, μας πει ποια συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν από εκείνη τη συγκεκριμένη επιλογή, είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της επιθέσης που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τον πρόεδρο της Ελλάδας. Βγήκε λίγο αργότερα, στο στόχαστρο του Παύλου Μαρινάκη μπήκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον οποίο προκάλεσε και προκαλεί να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για να θεσπιστεί ο 13ος μισθός, διότι το Πασόκ υποστηρίζει ότι ο 13ος μισθός θα κοστίσει στο δημοσιονομικά ένα περίπου 400 εκατομμύρια, όταν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ένα 13ος μισθός και θα έχει μια επιβάρηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων, και θυμίζει ότι μόνο τα 300 εκατομμύρια, τα 300 ευρώ ενίσχυση που δίνονται τον Νοέμβριο, αυτό έχει ένα κόστος συγκεκριμένο που είναι 560 εκατομμύρια. Οπότε τον προκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση νόμου, ούτως ώστε να κοστολογηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή καλεί και εγκαλεί, μάλλον, τον κύριο Ανδρουλάκη και τα στελέχη του Πασόκ για προχειρότητα στον υπολογισμό, αν μη τι άλλο.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΣΛ. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί το Πασόκ, περισσότερο όμως από τη Λίνα Μπεθάνη.
10: Ναι, θα ήθελα όμως πρώτα να δώσουμε και την απάντηση του Πασόκ. Την πρόταση του Πασόκ για τη δέσμευση δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, όπως είπε, διακυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, απαντώντας πριν από λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολίασε ότι ενοχλεί τον κύριο Μαρινάκη το ότι το Πασόκ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, πως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, δηλώνει ο κ.

0: Στο καλά σα διαχώρισε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημίες τους λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος κατρούγκαλος και θέτει το ερώτημα. Τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να το πούν καθαρά, στους συνταξιούχους. Mm-hmm. Τώρα, όπως προανέφερες, mm-hmm. έχουμε την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, ακολουθούν ΕΛΠΙΔΑ 7,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6, Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 3%, ΜΕΡΑ 25% 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1%, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2%, Αποχή Λευκό Άκυρο δηλώνει το 1,5%, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 11%. Τώρα, το σενάριο κατανομής αναποφάσιστος στη δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την ΕΛΑΣ να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%. Το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, ενώ ακολουθεί 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜΕΡΑ 25-3, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2,5%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ώρα Μουντιάλ και πάμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον Τάσο Επιτρόπου, καθώς η Γαλλία, Τάσο, γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Περιμένει τον αντιπαλό της που θα προκύψει από τη σημερινή αναμέτρηση Ισπανίας-Βελγίου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ αρχίζει και δημιουργείται. Χθες Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη, σε μια βραδιά όπου η εκπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα Μπόνο δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την παρέα του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σταρ σκοράρε και σε αυτόν τον αγώνα και πανηγυρικά οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 της διοργάνωσης. Το άλλο γκολ σημείωσε ο εκπληκτικός Ντεμπελέ. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί τελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω και τα άλλα δύο ζευγάρια αύριο τα μεσάνυχτα, προς Κυριακή δηλαδή, Νορβηγία Αγγλία και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή Ελβετία. Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα δημιουργήσουν το άλλον ημιτελικό. Θυμίζω, μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής 19 του μηνός στο Μαϊάμι, στις 12 η ώρα δηλαδή, mm-hmm. τα μεσάνυχτα, και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, εκεί στο Midlife Στάδιο, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και να συμπληρώσω μόνο ότι μπορεί να πανηγυρίσει και εντόνως στη Γαλλία φυσικά η μεγάλη νίκη της των τρικολόρ, όμως μέσα στους πανηγυρισμούς είχαμε επισκιάστηκε όλη αυτή η ιστορία με ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυρισμού και τη νίκη επί του Μαρόκο μετά την πτώση της από φορτηγό, εξετάζοντας όλες οι περιπτώσεις.
1: Τώρα, Τάσο, η αλήθεια είναι φουντώνει και η μάγια τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που λέμε είναι ότι σπάνε τα κοντέρ.
2: Ναι, σωστό, πολύ σωστά τα λες. Με τον Εμπαπέ να έφτασε τα 8 γκολ, όσο και ο Μέση. Να πούμε ότι ο Μέση έχει 30, σε 31 συμμετοχές έχει 21 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει τα 20, μεγάλη μάχη και εκεί για τον κορυφαίο σκόρερ. Αλλά ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν με 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5 γκολ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάνουν και συναρπαστική και αυτή τη μάχη, δηλαδή τη μάχη για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώς κατά τόπου στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και στα δυτικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6.

Συμποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, Έρθριος και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη επίσης Έρθριος με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 ολοκληρώνεται. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδιράνη.

0: Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Είναι η Κατερίνα Λιοντζή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μαζί σήμερα, μαζί της και μαζί μας εδώ στην παρέα των εξωτικών της παράδοσης, έχουμε για ακόμη μια φορά τη χαρά να έχουμε τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο με σπουδές και στις πολιτικές επιστήμες, τον οποίο τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει και είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στο Φούλια Καραγιώργο και πολύ καλό βέβαια γνώστη της μουσικής της περιοχής των Τρικάλων, ο ίδιος με καταγωγή από τα Τρίκαλα. Σε καλωσορίζω, Ιωάννη, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μου στην συνεπιμέλεια της εκπομπής και την παρουσίαση των σημερινών εξωτικών της παράδοσης. Για ακόμη μια φορά θα ταξιδέψουμε στα Τρίκαλα και το κάνουμε αυτό με μεγάλη χαρά, να πηγαίνουμε στην ιδιαίτερη πατρίδα μας.
1: Καλώς σας βρήκα, Μαρία. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι πάλι εδώ, να μιλήσουμε λίγο πάλι για την μουσική της περιοχής μας, την παραδοσιακή μουσική. Σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε έναν εξίσου εισάξιο με τον Φούλια Καραγιώργο, τον

0: Δημήτρη Μπαρούτα, ένα δεξιοτέχνη του Λαϊκού Κλαρίνου στην περιοχή των Τρικάλων, που όμως η πορεία του πέρασε και πέρα από τα σύνορα της περιοχής των Τρικάλων και της Θεσσαλίας γενικότερα. Ήταν αγαπητός και εξακολουθεί να είναι, διότι δεν ζει πια, σε πολλά μέρη της Ελλάδας, από Αστοριά μέχρι την Πελοπόννησο.
1: Να πω ότι σήμερα ο σκάρος της εισαγωγής ήταν ένας διαφορετικός σκάρος από αυτό που έχουμε συνηθίσει να ακούμε στο σήμα μας. Ήταν ο Δημήτρης ο Μπαρούτας στο κλαρίνο, μαζί με τον Θανάση τον Πλακιά στο λαούτο και το Λευτέρη τον Σκοριτσανίτη στο βιολί, από μια προσωπική ηχογράφηση του Κώστα Λάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας παραχώρησε αυτές τις ηχογραφήσεις. Θα τον έχουμε στη συνέχεια και μαζί μας στην παρέα τηλεφωνικά. Θέλω λίγο να δώσουμε τα χρονικά όρια στα οποία κινήθηκε ο Δημήτρης ο Μπαρούτας. Έπαιξε στη δεκαετία του 70, του 80 και του 90. Κυρίως σε αυτές τις τρεις δεκαετίες έχουμε τη μουσική του διαδρομή. Γεννήθηκε όμως το 1945 στο Δεντροχώρι και έφυγε από αυτή την ζωή το 2011.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ας καρίσουμε λίγο, λόγω και του σκάρου που ακούσαμε, την ζωή και την πορεία του Δημήτρη Μπαρούτα. Ο Δημήτρης Μπαρούτας γεννήθηκε, όπως είπαμε, στο Δεντροχώρι των Τρικάλων. Όμως, αν πάρουμε λίγο πίσω στη μουσική οικογένεια Μπαρούτα, ο παππούς του ζούσε με την οικογένειά του στο μικρό Κεφαλόβρυσο Τρικάλων. Είχε δύο γιους, τον Χαράλαμπο και τον Γιώργο, ο οποίος Γιώργος παντρεύτηκε στον Δεντροχώρι, πήγε γαμπρός δηλαδή εκεί, και εκεί γεννήθηκε και ο Μπαρούτας ανάμεσα σε άλλα τρία αδέρφια, που ήταν δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Και τα αδέρφια του ήταν μουσικοί και ο Μπαρούτας. Ο Μπαρούτας αρχικά, παρότι είναι πια καταξιωμένος και τον έχουμε ως οργανοπαίχτη του κλαρίνου, ξεκίνησε με βιολί, διότι ο πατέρας του και ο παππούς του έπαιζε βιολί. Όμως μεταπήδησε στο κλαρίνο, διότι το κλαρίνο ερχόμενο σιγά σιγά κυριάρχησε στην περιοχή. Γιατί εδώ αναψημάνουμε ότι από αυτό που είπαμε, η παλιή μουσική των Τρικάλων κυρίως βιολί παίζανε. Μετά άρχισε το κλαρίνο να επικρατεί. Διδάχτηκε, επειδή η οικογένειά του Μπαρούτα έκανε μια κουμπαριά με τα αδέρφια Λαβίδα, μια πολύ μεγάλη οικογένεια.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε και απόγονο σήμερα.
1: Την Ελένη Βιτάλη, βέβαια.
0: Ακριβώς. Από τα αδέρφια Λαβίδα.
1: Και βέβαια τον Λαβίδα Μπάγια, τον σπουδαίο.
0: Ναι. Διδάχτηκε κλαρίνο από τον Θανάση Λαβίδα και τον Αντώνη Λαβίδα. Και επίσης και βιολί, εντάξει, και από τον Βασίλη Λαβίδα, ο οποίος παντρεύτηκε την αδερφή του, τη μία αδερφή του. Έτσι ξεκίνησε η πορεία του Μπαρούτα. Βάσει, ας πούμε, το οργανοπαιχτικό του ύφος, τον εντάσσουμε σε αυτό που λέμε, που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά με τον Καραγιώργο, σε αυτό το καραγκούνικο ηχόχρωμα των χωριών του κάμπου της Δυτικής Θεσσαλίας. Όπως και ο Καραγιώργος, έτσι και αυτός ακολούθησε αυτό το ύφος και το καθιέρωσε και ουσιαστικά δημιούργησε αυτή την ταυτότητα του ηχοχρώματος αυτού.
1: Θέλω να σε πάω, ναι, να ακούσουμε το Καραπατάκι.
0: Ωραία.
1: Και να επιστρέψουμε
0: στη συνέχεια να πούμε και λίγα παραπάνω.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το Καραπατάκι, έναν πολύ παλιό σκοπό της περιοχής εκεί Ιταλίας, αγαπητό πάρα πολύ σκοπό, οργανικό, αλλά και με λόγια ο σκοπός αυτός, κυρίως ανδρικός χορός, στο ρυθμό είναι μπεράτη ο χορός Καραπατάκι.
1: Θέλεις να μας πεις λίγο για τις συνεργασίες του Δημήτρη του Μπαρούτα?
0: Ο Δημήτρης Μπαρούτας συνεργάστηκε με όλους σχεδόν τους τραγουδιστές της περιοχής των Τρικάλων. Κυρίως όμως με τον Θανάση Μανίκα από το χωριό Ροποτό, που συνεργάστηκε δια 10 χρόνια σχεδόν, με τον Νίκο Κουφοδημόπουλο αρκετά χρόνια, πάνω από 5, με τον Παναγιώτη Ζωσιμά και με πολλούς πολλούς άλλους. Βέβαια συνεργάστηκε και με εκτός περιοχής τραγουδιστές, με τραγουδιστές που έδρασαν στην Αθήνα, τον Αντώνη Κυρίτσι και πολλούς πολλούς άλλους. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι ο Μπαρούτας ήταν τέτοια η δεξιοτεχνία του και ο τρόπος που έβλεπε, ας πούμε, τη μουσική, που έκανε, ας πούμε, ένα βήμα από το τοπικό, από την τοπικότητα, πέρασε στην υπερτοπικότητα. Βγήκε και εκτός των συνόρων της περιοχής.
1: Πώς το κατάφερε αυτό? Είχε ακούσματα, ταξίδεψε.
0: Ταξίδεψε, γιατί ένας από τους δασκάλους του, εκτός από αυτούς που προαναφέραμε, την οικογένεια των Λαβιδαίων, ήταν και ο πολύ γνωστός και μεγάλος ο Βασίλης Σούκας. Mm-hmm. Όπου πήρε κάποια μαθήματα και από τον Βασίλη Σούκα, που γοητεύτηκε προφανώς και από αυτόν, όπως επίσης και από τον έναν άλλο μουσικό σχετικά άγνωστο, τον Νίκο Γούβα, όπως θα αναφέρει και σε μια έρευνα που έκανε ο φίλος μου μουσικολόγος Περικλιζήσης για τον Μπαρούτα. Γοητεύτηκε από τον καλλινό παίχτη αυτόν, τον Νίκο Γούβα, και υιοθέτησε αρκετά από το παίξιμό του.
1: Εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε μια πολύ ωραία συνεργασία που έχει κάνει με τον Γκουζιώτη. Αυτή την ηχογράφηση την έχουμε από CD.
0: Αυτή η ηχογράφηση είναι από την TV10.
1: Από το TV10, μπράβο.
0: Από την εκπομπή Μιλόπετρες.
1: Τοπικό κανάλι των Τρικάλων,
0: ακριβώς. Έγινε αυτή η ηχογράφηση το 2006.
1: Με ποιο παραγωγό?
0: Στέφανο Μπατόλα.
1: Ωραία, ας το ακούσουμε.
0: Ας το ακούσουμε.

0: Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα το τραγούδι. Δεν κάνανε δισκογραφία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήταν πιο πολλοί άνθρωποι που παίζανε στους γάμους, στον κύκλο της ζωής, τα...
1: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και ο Μπαρούτας ήταν ένας άνθρωπος, δεν έκανε δισκογραφία. Παρότι ήρθε στην Αθήνα και έπαιξε σε μαγαζιά της Αθήνας, δεν έχουμε, ας πούμε, έτσι, επαγγελματικογραφήσεις του παρακαταθήκη.

0: Αθήνας. Δεν έχουμε, ας πούμε, έτσι, επαγγελματικό γραφείο του παρακαταθήκη. Γιατί ακριβώς δεν χρειάζονταν για αυτούς. Εκεί χρειαζόταν να τους ακούνε.
1: Να συνεχίσουμε να ακούσουμε και τη συνεργασία του ακόμα ένα τραγούδι με το Θανάση το Μανίκα εδώ, «Τα Μάγια στο Πηγάδι».
0: Ακριβώς, με το Θανάση Μανίκα που συνεργάστηκε πάρα πολλά χρόνια. Ο Θανάσης Μανίκας από το Ροποτό Τρικάλων.
1: Αυτή η ηχογράφηση είναι...
0: Αυτή η ηχογράφηση είναι από την ηχογέννηση.
1: Από το στούντιο
0: στα Τρίκαλα.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Κατερίνα Λιοντή. Η Μαρία Κουτσιμπήρη φιλοξενεί εδώ στο στουντιάκι μας τον Ιωάννη το Γκαΐ, ο οποίος σήμερα έχει έρθει για να μας ξεναγήσει λίγο στις μουσικές των Τρικάλων. Για ακόμη μια φορά στα γκαρουκουνοχώρια σήμερα με το Δημήτρη το Μπαρούτα, ο οποίος όμως τελικά ξέφυγε λίγο από αυτό το
1: πλαίσιο,
0: το τοπικό. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι το στούντιό μας σήμερα έχει διαμορφωθεί, έτσι. Πραγματικά θα

Παρούτα. Και έτσι ενώθηκαν και οι δύο αυτές μουσικές οικογένειες. Η οικογένεια του Κώστα Τουλάκη από το διαλεκτό Τρικάλνο, που είναι και η δική μου καταγωγή, και του Μπαρούτα από το Δενδροχώρι. Και από εκεί και πέρα ο Κώστας Τουλάκης συνεργάστηκε πάρα πολλά χρόνια με τον Μπαρούτα. Πάρα πολλά, μέχρι και το τέλος σχεδόν της ζωής του. Θα ακούσουμε τον οργανικό σκοπό, το Λάγιο Αρνί. Ένας πολύ αγαπημένος σκοπός στους Καραγκούνιδες, αλλά και όχι μόνο, που κυρίως την παλιότερη εποχή ήταν ανδρικός χορός. Τον χορεύαν οι άντρες το βράδυ, έτσι αργά, χορεύαν το Λάγιο Αρνί. Ας το ακούσουμε.

0: Έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τα Τρίκαλα και μάλιστα από ποιο χωριό, κύριε Λάκη?
1: Από το διαλεκτό Τρικάλων.
0: Από το διαλεκτό Τρικάλων.
1: Το πανέμορφο χωριό.
0: Τον Κώστα το Λάκη. Ακούσαμε μόλις τώρα μια ηχογράφηση δικιά σας που... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παραχωρήσατε αυτές τις ηχογραφήσεις.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την
1: εγώ
0: οποία ευχαριστώ. Κάνατε εσείς στο δικό σας στουντιάκι, έτσι?
1: Έτσι, έτσι.
2: Έτσι. Ακούσαμε το Λάιο Αρνί, Κώστα, από τον Δημήτρη.
1: Πολύ
2: Παρακ.
1: Ωραία. Ήταν ένα τραγούδι που πιζότανε σε όλα τα καρκονοχώρια των Τρικάλων.
2: Ακριβώς. Και κυρίως χορευόταν από άντρες περισσότερο.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Εδώ ο Γιάννης μας είπε ότι συνδεθήκανε και οι οικογένειές σας με τον Δημήτρη τον Μπαρούτα μέσω ενός γάμου.
1: Βεβαίως. Ο αγαπημένος μας Μπαρούτας ήταν γαμπρός μου.
0: Άρα έχετε να μας πείτε και πιο προσωπικά πράγματα για τον Δημήτρη τον Μπαρούτα.
1: Μου, πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Έχω ήταν ο αγαπημένος κλαρινίστας της περιοχής μας και όχι μόνο.
0: Ήταν εύχαρος άνθρωπος.
1: Ήταν ένας πάρα πολύ ευχάριστος στην παρέα του, σε όλους τους χώρους ήταν ευχάριστος. Όπως έδωνε χαρά με το κλαρίνο, έτσι έδωνε χαρά και με την παρουσία του.
2: Καλόκαρδος, καλόκαρδος άνθρωπος.
1: Πολύ καλόκαρδος, απλόχειρος, η βοήθειά του ήταν σε όλους.
2: Πες μας, Κώστα,

0: έτσι, κάποιες στιγμές από την πορεία σας στην τη μουσική.
1: Ο Μπαρούτας ο γαμπρός μου ξεκίνησε πρώτα σαν βιολί 3-4 μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά ο γαμπρός του, ο Βασίλης ο Λαβίδας, παιδί του Θανάση του Λαβίδα ο Βασίλης, τον πήρε και τον έβαλε στο κλαρίνο και ο δάσκαλος ήταν ο Θανάσης ο Λαβίδας ο πρώτος. Μετά ο Αντώνης, πήγε στο Σούκα το Βασίλη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, η διαδρομή του μετά εξελίχθηκε ραγδαία, δούλεψε όμως πάρα πολύ σε όλα τα κέντρα.
2: Και στην Αθήνα.
1: Τρίκαλα,
0: και στα
1: Τρίκαλα. Και στη Λάρισα και στην Αθήνα.
0: Και, στην Αθήνα.
2: Και φαντάζομαι ότι έπαιζε σε πάρα πολλούς γάμους.
1: Όπου δεν μπορώ να περιγράψω.
2: Πανηγύρια και τα λοιπά.
1: Έτσι.
2: Τον περιμένανε.
1: Σε όλα τα χωριά εδώ στα Τρίκαλα τον είχαν καμάρι και τον παρακαλούσαν να πάει να παίξει στους γάμους των παιδιών, στα πανηγύρια και παντού.
2: Τι ήταν αυτό που τον έκανε να μεταπηδήσει στο κλαρίνο, γνωρίζετε?
1: Ίσως γιατί τα αδέρφια του, ο μεγαλύτερος ο αδερφός του, έπαιζε βιολί.
2: Α, οπότε να παίζουν μαζί.
1: Ναι, και ο γαμπρός του, ο Λαβίδας ο Βασίλης,
0: έπαιζε βιολί. Και αυτός βιολί έπαιζε, ναι.
1: Και από εκεί μετά γεννήθηκε η ιδέα να αφήσει το βιολί, να μην παίζουν όλοι το ίδιο όργανο, και πήγε στο κλαρίνο. Και εκεί μεγαλούργησε.
0: Και άρχισε να γίνεται και δημοφιλές, Κώστα, το κλαρίνο. Παλιότερα το βιολί ήταν πιο κυρίαρχο.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Αυτό πότε έγινε αυτή η αλλαγή,
0: η μετάβαση.
1: Η αλλαγή έγινε γύρω στο 59-60.
0: Ναι.
1: Εκεί, στην πρώτη ηλικία του που ξεκίνησε για τα όργανα.
2: Ναι, θυμήστε μας έτσι κάποιες στιγμές δικές σας, που ίσως κάποιο ενδιαφέρον στιγμιότυπο από τη μεταξύ σας συνεργασία, αν θυμάστε κάτι.
1: Είμαστε σε ένα γάμο στην Αθήνα. Πηγαίνοντας, συγκεκριμένα ήταν απέναντι στον Πειραιά, απέναντι από το στάδιο του Καραϊσκάκη. Το θυμάμαι αυτό γιατί το λέω και γυλάω. Εκεί ήταν ένας γάμος και λέει το αφεντικό που είχε το κέντρο, λέει, παιδιά, μην αυτό είναι, μέχρι στις 2 η ώρα το πολύ θα φύγουμε. Και το λέω Μπαρούτας, από πού βγαίνει ο ήλιος? Το λέω, από εκεί, από τη θάλασσα βγαίνει. Θα βγει ο ήλιος, θα πάει 2 αξέλισσα πάνω και τότε θα φύγουμε από εδώ.
2: Και τότε τα γλέντια ξημέρωνε και μετά, βέβαια.
1: Έτσι ήταν, μπορώ να πω, το μόνο κλαρίνο που του κέφι, αν ήταν να τελειώσει στις 2, αυτός τους πήγαινε 5-6 ώρα το πρωί. Είχε φοβερή μεταδοτικότητα.
0: Άγγιζε την ψυχή των ανθρώπων.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό έγινε τόσο
1: αγαπητός. Δεν μπορώ να περιγράψω σε αυτό το κομμάτι. Όταν τον βλέπανε λέγανε, απόψε θα ξεσκάσουμε, απόψε θα περάσουμε καλά με τον Μπαρούτα.
2: Mm-hmm.
1: Είχε ένα, το λέω και το ξαναλέω, όλα τα παιδιά παίζανε καλά. Είχαμε πάρα πολλά καλά κλαρίνα στα Τρίκαλα. Ο Μπαρούτας ξεχώρισε τόσο πολύ που δεν μπορώ να το φανταστούμε.
0: Ναι. Και πέρασε πέρα από τα σύνορα των Τρικάλων.
1: Πέρασε πάρα πολύ πέρα από τα σύνορα.
0: Ναι.
1: Και όπου πήγαινε άφηνε δικιά του σφραγίδα στο παίξιμο, άφηνε μόνο φίλος και του ζητούσαν να ξαναπάει και να ξαναπάει.
2: Κύριε Λάκη, γιατί δεν έκανε δισκογραφία?
1: Δεν έκανε δισκογραφία τότε για έναν και μοναδικό λόγο. Λοιπόν, έτσι όλοι εδώ στην περιοχή παντρευτήκανε μικροί. Είχε την οικογένεια μετά και από εκεί όλοι κοιτούσανε την οικογένεια. Αν θα πάω Αθήνα, η οικογένειά μου είναι εδώ, κάπως έτσι.
2: Ναι, αλλά κατέβαινε, έπαιζε στα κέντρα.
1: Έπαιζε, αλλά με δισκογραφίες και αυτά, κατά κάποιο τρόπο, έπρεπε να μένεις. Όσο πιο κοντά ήσουν στην Αθήνα, τόσο πιο καλύτερα ήταν τα πράγματα. Μάλιστα.
0: Να αφιέρουν και χρόνο προφανώς γι' αυτό. Ναι.
1: Επειδή όμως εδώ είχε πάρα πολλές δουλειές, ήταν δημοφιλέστατος, δεν τον άφησε και αυτό το κομμάτι να φύγει.
0: Αυτό είπα, Λάκη, κι εγώ. Ότι
2: είχε πολλή δουλειά.
0: Είχε
2: δηλαδή
0: πολλή δουλειά. Ναι.
1: Έτσι. Δεν τον άφησε η δουλειά του να φύγει από εδώ. Είχε πάρα πολλή δουλειά.
2: Ευχαριστούμε
0: πολύ, Κώστα.
1: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
2: Θα τον ακούσουμε τώρα από δική σας ηχογράφηση πάλι να ερμηνεύει την Καραγκούνα της Βαρνιάρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οι εκτελέσεις του ήταν τέλειες. Δεν ξαναβγαίνει εκτελιστής, ειδικά σε όλη τη δουλειά, σε όλες τις περιοχές, ειδικά εδώ στα καραγκουνοχώρια των Τρικάλων, τέτοιος εκτελιστής στο κλαρίνο δεν ξαναβγαίνει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και... δημιούργησε ταυτότητα. Ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και είναι πολύ σημαντικό που έχουμε έστω κάποιες ηχογραφίες και κάποια δείγματα από τη δουλειά του. Και ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για που μας τις παραχωρήσατε. Παρότι δεν είναι ο τέλειος ήχος ο στουντιακός που... τη σήμερα ημέρα λίγο ξενίζει το αυτή του ακροατή. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε
1: εγώ και αυτές τις συγγραφείς. Εγώ ευχαριστώ και θέλω να είστε η μόνη εκπομπή που κρατάτε την παράδοση και λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
2: Και εντάξει, υπάρχουν και άλλες εκπομπές στην επαρχία, ευτυχώς. Αλλά ναι, δυστυχώς το κέντρο της, εδώ στην Αθήνα είναι λίγες οι εκπομπές για την παράδοση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε Κώστα.
2: Τους χαιρετισμούς μας.
0: Στα Τρίκαλα χαιρετίσματα σε όλους. Γεια χαρά.
1: Γεια.

0: Ακούσαμε εδώ τον φίλο μας πια, τον Κώστα Τολάκη. Θες να μας πεις κάποια πράγματα για τον Κώστα Τολάκη?
1: Ο Κώστας Τολάκης από την μυστική οικογένεια του Κώστου Λάκηδων, στο διαλεχτό. Ο αδερφός του παίζει κλαρίνο, ο Δημήτρης Τολάκης. Μεγάλη μουσική οικογένεια που, όπως είπαμε πριν, ενώθηκε με την οικογένεια του Μπαρούτα και συνεργάστηκαν. Και ο Κώστας συνεχίζει να παίζει ακορντεόν και αρμόνιο. Έχει ακόμα δράση. Έχουν με τον αδερφό του ένα μουσικό οίκο στα Τρίκαλα, το τελευταίο και το μοναδικό, όπου εκεί υπάρχουν ηχογραφήσεις, μαζεύονται μουσικοί, συζητάνε, κλείνονται και δουλειές.
0: Πού συμβαίνει αυτό?
1: Στα Τρίκαλα.
0: Σε ποιο μέρος?
1: Στο κέντρο των Τρικάλων.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Είναι το πιο παλιό κατάστημα.
0: Πώς λέγεται?
1: Μουσικός οίκος αδερφών Λάκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκεί έχει πάρα πολύ αρχαιακό υλικό. Κασέτες, ηχογραφήσεις που έκανε ο Κώστας Τολάκης, πάρα πολλές με αυτούς τους μουσικούς. Και εκεί, όπως είπα, είναι τόπος συνάντησης ακόμα. Βέβαια, είναι ένας χώρος που πια σιγά σιγά θα τελειώσει κι αυτός. Είναι τα πράγματα, βγαίνουν οι μουσικοί από άλλα, δεν βγαίνει.
0: Ναι, είναι ψηφιακή.
1: Είναι ψηφιακή.
0: Πλέον αλλάζουν.
1: Και η μουσική είναι άλλης πια, με άλλη αντίληψη. Αλλά είναι αυτός ο χώρος τελευταίος εκεί στα Τρίκαλα. Λοιπόν, τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα τσάμικο. Το παιδιά με γιατί στα ανάλογα, με έναν άλλο σπουδαίο τραγουδιστή από την Καρδίτσα, τον Βασίλη Νταράλα, από την μεγάλη αυτή μουσική οικογένεια, που είναι και θείος του μεγάλου μας τραγουδιστή, του Γιώργου Νταλάρα. Παιδιά με γιατί στα ανάλογα.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, σήμερα με τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο, ο οποίος μας επισκέφτηκε για ακόμη μια φορά εδώ, στο στουντιάκι μας, για να μας γνωρίσει και να ακούσουμε μαζί του τις ηχογραφίες του Δημήτρη του Μπαρούτα. Γιάννη μου, εξαιρετικός οργανοπαίχτης είναι.
1: Πολύ.
0: Εξαιρετικός δεξιοτέχνης.
1: Ναι.
0: Έχουμε πραγματικά εξαιρετικούς δεξιοτέχνες σε αυτή εδώ τη χώρα που έχουν περάσει και δεν έχουμε ηχογραφήσει, δεν έχουν αφήσει πίσω ηχογραφήσει, που είναι κρίμα πραγματικά. Ναι. Ευτυχώς έχουμε αρκετές ηχογραφήσεις εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Ναι. Αλλιώς θα είχαμε χάσει πολύ μεγάλο
1: μέρος. Πολύ υλικό, μεγάλο υλικό. Και θα είχαμε χάσει τη γνώση αυτή τη μουσική αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε πριν, οι άνθρωποι τότε δεν τους ενδιαφέραν οι ηχογραφήσεις. Θέλανε να είναι με τον κόσμο, με τον κόσμο. Αλλά αυτό για μας είναι πολύτιμο τώρα. Ό,τι υπάρχει είναι πολύτιμο.
0: Λοιπόν, πρέπει να επιλέξουμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, να επιλέξουμε να επιστρέψουμε στις συνεργασίες του με τον Θανάση τον Μανίκα και να ακούσουμε τον Αριστίδη.
1: Ακριβώς.

0: εδώ μας περιγράφει εκτός αέρα ο Ιωάννης ότι ήταν κοντούλης, τρουμπουλός. Τον πρόλαβε σε γάμο.
1: Τον πρόλαβα σε γάμο, βέβαια. Σε γάμο της ξαδέρφης μου, της πρώτης μου ξαδέρφης στο Διαλεχτό, μικρός. Και καθόμουν και με μάγευε αυτό, που έβλεπα όλη αυτή τη συμμετοχή και την αγάπη του κόσμου και το πάθος του στο παίξιμο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλος. Ακούσαμε λοιπόν το πουλάκι ξένο, το Τσάμικο αυτό το πολύ γνωστό από τον συνεργάτη του, τον Θανάση Μανίκα, ο οποίος ο Θανάσης Μανίκας συνεχίζει, τραγουδάει και έχει ακόμα δράση στα Τρίκαλα. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα πολύ γνωστό θεσσαλικό.
0: Τα Γιούρια.
1: Τα Γιούρια. Είναι πολύ γνωστός σκοπός. Τραγουδάει πάλι ο Θανάσης. Θα ακούσουμε στο τέλος ένα πολύ ωραίο βέρσο που κάνει ο Μπαρούτας. Και είχε μεγάλη έτσι δίκευση στα σόλο και στα βέρσο, που κλείνει
0: κάνει γύρισμα
1: και
0: γάιτα.
1: Κλείνει σε γκάιντα μακεδονίτικη. Ωραία. Αυτό δείχνει ακριβώς και το πώς είχε φύγει πια από τον τόπο των Τρικάλων και της Θεσσαλίας γενικότερα και που ένωνε τις περιοχές και τους ήχους και τα χρώματα.
0: Και κάπως έτσι νομίζω ότι πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ναι. Ιωάννη Καΐ, ο οποίος είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος με σπουδές πολιτικές επιστήμες και πολύ αγάπη στη και μουσική είμαστε. Της ιδιαίτερης πατρίδας του και της γενικότερης παράδοσης, αλλά κυρίως της περιοχής των Τρικάλων. Να ευχαριστήσω και την Κατερίνα Λιοντή που ρύθμισε τον ήχο. Να ευχαριστήσω και τον Ιωάννη Κωσταράκη, ο οποίος επεξεργάστηκε το ηχητικό υλικό που μας έφερες για να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο θόρυβος.
1: Ακριβώς.
0: Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο εδώ στην παρέα των εξωτικών της παράδοσης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Σε περιμένουμε στο επόμενο ραντεβού.
1: Στο επόμενο. Θα συνεχίσουμε.
0: Γεια και χαρά σε όλους.
1: Γεια σας.

0: 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Veronica Swift. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Καζάρτε Ροφ Στέιτς. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρι, Εσμαζόβι Πέρος. more.com, artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

for you. Αυτό είναι και το σύνθημα νομίζω της Παρασκευής. Απόγευμα Παρασκευής, 10 Ιουλίου, επιτέλους έφτασε αυτό το απόγευμα. Το περιμένουμε όλη την εβδομάδα, η αλήθεια είναι. Και είμαστε εδώ για αυτό το 2 ώρα. Από τις 4 μέχρι και τις 6 θα κάνουμε παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Έχουμε αυτό το σύνθημα για αυτό το 2 ώρα. Live for you, the sacred soul, souls, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Πανζογλου είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Fade Away Slowly και Courtney John από το 2021. Απογευματάκι Παρασκευής λοιπόν στο Κόσμος 93,6. Δεν ξέρω, έχει κάτι μουντό η μέρα σήμερα νομίζω. Έβλεπα τώρα, έχει και φωτιά στην Ινούσα Σερών. Έχει και αυτό το περιστατικό με το τζάμι που... το αεροπλάνο που έσπασε και το διάβαζα μόλις. Έχει και αυτή την είδηση που λέει ότι σύμφωνα με μια νέα έρευνα, όταν οι γονείς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, όταν οι γονείς μάλλον δεν δίνουν τις οθόνες των κινητών και των τάμπλετ, οι συνέπειες λέει μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα αρνητικές. Αυτή η μελέτη είχε τίτλο «Μαμά, αγαπάς περισσότερο το κινητό σου από ό,τι εμένα» και δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο και έδειξε ότι η προσκόλληση των γονέων στις οθόνες μπορεί να εντείνει το άγχος και την ανασφάλεια παιδιών και εφήβων. Πάντως οι συγγραφείς της μελέτης διευκρινίζουν ότι δεν σημαίνει πως κάθε μητέρα ή κάθε πατέρας που αποσπάται από το κινητό του θα οδηγήσει το παιδί του σε ανασφάλεια ή άγχος. Στόχος της έρευνας είναι κυρίως, λέει, να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι αντιλαμβάνονται την προσοχή που τους δίνουν οι γονείς τους όταν εκείνοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές. Εδώ σε θέλω. Συνήθως συζητάμε για τα παιδιά, τι κάνουν. Αλλά και οι γονείς είναι το θέμα.

Hocus Pocus, Σεζαρέβαρο φυσικά, Πέτι Πεϊ ή αλλιώς Κοίτατε Με. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, 3 λεπτά πριν από τις 4.30, οπότε έχουμε ειδήσεις. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα. Καλησπέρα στο Χαλάνδρι να πούμε, καλησπέρα και σε εσάς εκεί στην Πελοπόννησο. Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber και 2 10 6 0 6 64 29 που χτυπάει στο στούντιο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στις Σέρες σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Ινούσα. Εστάλει 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, ένα

0: ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίνη το 2010, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας εν Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Handsome Family και Far From Any Road. Εδώ στο Κόσμος 93,6, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, απογευματάκι Παρασκευής. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Καλώς βρεθήκαμε. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα να ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Σαβά και Winston McAnuff. Είναι από εκείνα που κυκλοφόρησαν αυτό το διάστημα στις αρχές του καλοκαιριού και είναι ένα από εκείνα που μας αρέσουν, έχουν κάτι που μας ξεσηκώνει, και επειδή είναι Παρασκευή κρατάμε αυτό το πνεύμα. Στο μεταξύ φαντάζομαι ότι είναι και αυτό το Σαββατοκυριακό ένα από εκείνα που αρκετοί τυχεροί ξεκινούν για τις διακοπές, φεύγουν για διακοπές, και έβλεπα μάλιστα νωρίτερα πως μία ελληνική πρωτιά στους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026 είχαμε, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό και ταξιδιωτικό ιστότοπο MSN. Η Νάξος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους λοιπόν της Ευρώπης για αυτή τη χρονιά. Βρίσκεται μάλιστα στην πρώτη θέση σε αυτόν τον κατάλογο που έχει τίτλο που λέγεται «Τα 18 πιο εντυπωσιακά ευρωπαϊκά νησιά για να εξερευνήσει κανείς μέσα σε αυτή την χρονιά». Νάξος λοιπόν.

Alain Tourloup και Guts και Want It Back. Εσείς το ξέρατε ότι η δύση του ηλίου κάνει καλό στην υγεία μας με τρόπους που ίσως δεν είχαμε φανταστεί? Αυτό διαβάζα σήμερα. Ένα, λέει, από τα σημαντικότερα ωφέλη του ηλιοβασιλέματος προέρχεται από το αίσθημα δέους που προκαλεί, το οποίο σύμφωνα με μελέτες μπορεί να έχει εντυπωσιακή επίδραση σε πολλές πτυχές της υγείας μας. Έτσι λένε στο BBC. Το δέος είναι ένα συναίσθημα, λέει, που βιώνουμε όταν γινόμαστε μάρτυρες σε κάτι τόσο μεγαλειώδες ώστε να δυσκολευόμαστε να το κατανοήσουμε πλήρως. Μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης, ένα ανθρώπινο επίτευγμα ή ακόμα και ένα θαύμα της φύσης. Και η εμπειρία αυτή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και συχνά συνοδεύεται από έντονες σωματικές αντιδράσεις όπως δάκρυα ή και ανατριχύλα. Ένα από τα πιο σταθερά χαρακτηριστικά του δέους είναι ότι μας δημιουργεί την αίσθηση πως είμαστε μικροί και τα προσωπικά μας ζητήματα, τα προβλήματα και γενικότερα η ζωή μας είναι ασήμαντα μπροστά στην εικόνα. Και όταν εγκλωβιζόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο αρνητικών σκέψεων, εμπειρίες που προκαλούν δέος μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή μας και να διακόψουν αυτόν τον κύκλο. Και έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι αυτή η αλλαγή οπτικής γωνίας οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και διάθεση προσφοράς, ενώ ενισχύει και την αίσθηση του σκοπού στη ζωή μας. Το ηλιοβασίλεμα λοιπόν, καθώς και η ανατολή του ηλίου, αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτού του φαινομένου, σύμφωνα με μελέτη που έγινε πριν από 2 ή 3 χρόνια, στην οποία αξιολογήθηκαν οι αντιδράσεις από 2.500 άτομα σε εικόνες διαφορετικών φυσικών τοπίων, και έχουν γίνει και άλλες αντίστοιχες έρευνες που καταλήγουν στα ίδια περίπου συμπεράσματα. Οπότε, λέει, ένας περίπατος στη φύση σε συνδυασμό με την παρακολούθηση του ηλιοβασιλέματος αποτελεί μια υπερενισχυμένη εμπειρία δέους. Και αυτό που κρατάω είναι ότι το δέος μπορεί ακόμη και να μας κάνει συμπονετικούς και γενναιόδωρους, καθώς, λέει, η αίσθηση ότι είμαστε μικροί μπροστά σε κάτι τόσο μεγάλο έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την αλτρουιστική συμπεριφορά.

όσο λείπει η αλτρουιστική συμπεριφορά από αυτή την εποχή. Πάμε τώρα για τις 5, για το φινάλε της πρώτης ώρας. Get a life. Έτσι λέγεται αυτό εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λύση Στράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. No

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακριβώς αυτό. Free me, Joe Stone. Και όπως λέει και μια φίλη μου, είναι Παρασκευάρα. Οπότε πέρα ξανά, δεύτερη ώρα εκπομπής, 6 λεπτά μετά από τις 5, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Το 16 06 64 29, συναντιόμαστε εκτός αέρα. Γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε. Μας βρίσκεται και στα social Κόσμος 936.

Only Me and You, και δεν ξέρω εσείς ποιο βιβλίο έχετε βάλει στις αποσκευές για τις φετινές διακοπές ή αν διαβάζετε βιβλία το καλοκαίρι όταν ταξιδεύετε, όταν κάνετε διακοπές. Νομίζω όμως πως ένα βιβλίο που έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς και κυκλοφόρησε στα ελληνικά είναι το βιβλίο που απέσπασε το Διεθνές Βραβείο Booker για το 2026, το μυθιστόρημα Ταϊβάν, ημερολόγιο ταξιδιού της Yang Shuangzi. Κυκλοφορεί λοιπόν στα ελληνικά σε μετάφραση του Δημήτρη Χατζικωνσταντίνου. Πρόκειται για το μοναδικό μεταφρασμένο βιβλίο από τα μανδαρινικά κινέζικα που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, ενώ για πρώτη φορά το βραβείο πηγαίνει σε συγγραφέα και μεταφράστρια από την Ταϊβάν. Ένα ταξίδι στον Μάιο του 1938

αυτή τη νεαρή μυθιστοριογράφο Αογιάμα Τσιζούκο από το Ναγκασάκι στο ταξίδι της στην Ταϊβάν.

τα επιμελούνται τρία επιλεγμένα ανεξάρτητα δισκοπολία και δισκογραφικές, περνώντας τη σκυτάλη από νύχτα σε νύχτα και από synth-pop μελωδίες σε ηλεκτρονικές υφές και dark wave τόνους, σκεγγραφώντας έτσι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αθηναϊκή παραγωγή. Από σήμερα λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο το In Orbit. Και πάμε σιγά σιγά τώρα για τις ειδήσεις στις 5:30. Only Happen, Nectar Wood. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις.

0: και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίο που είναι αυτό να μπορείς να το πεις και όταν συμβαίνει στις σχέσεις των ανθρώπων είναι εκεί νομίζω βρίσκεται η ουσία, εκεί είναι το κλειδί για την ακρίβεια. From the start λοιπόν και εμείς εδώ 25 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6, για να φτάσουμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Και είναι απόγευμα Παρασκευής, είστε στον κόσμο μας, είστε στους 93,6 και στο rteco.gr και εδώ έχει έρθει τώρα ο Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές, 2-10-6-06-64-29 για λίγο ακόμα και Κόσμος Radio στο Viber για λίγο ακόμα, για λίγα μηνύματα ακόμα. Το ακούγαμε πολύ το χειμώνα αυτό εδώ. Πώς ξεχάστηκε μετά.
1: We move like cagey tigers, so we couldn't get closer in this.
0: Birds on a wire από την Γαλλία μας έρχονται.
1: We stalk the way we kiss. We slip through the streets while everyone's
0: και πέραξαν πολύ ωραία το Love Cut.

Ray Soul και It's So Beautiful, και το έχουμε ξαναπεί ότι καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν είναι καλοκαίρι, οπότε και καλοκαίρι χωρίς μια κωμωδία σε ένα θερινό σινεμά δεν είναι ωραίο, οπότε μια κωμεντή που βγήκε αυτές τις ημέρες είναι η μπαλάντα των ονείρων και είναι στη σκηνοθεσία John Carney, ο Rick πρώην ρόκερ και νυν ξεπεσμένος τραγουδιστής γάμων, και ο Danny πρώην μέλος μιας διάσημης boy band, ο οποίος αναζητά solo καριέρα, περνούν μια νύχτα μαζί αυτοσχεδιάζοντας την κιθάρα. Όταν λίγο αργότερα ο Danny μετατρέπει μια τρυφερή μπαλάντα σε τεράστια επιτυχία, ο Rick αναγνωρίζει τη μελωδία ενός δικού του τραγούδιου. Έχει και σχέση, έχει να κάνει και με τη μουσική αυτή η ταινία, είναι και, έχει και χιούμορ, είναι και κωμωδία, θα λέγει κανείς, είναι κωμεντή, οπότε γιατί όχι να μην πάμε σινεμά για αυτή την ταινία αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο, θερινό σινεμά,

Interstellar και The Burning Spider. Και φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα στις 4 θα είμαστε πάλι εδώ με τις μουσικές μας. Για το επόμενο 2 ώρο, Κλαούντια Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βουτιές, να κάνετε βόλτες, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Ευχαριστούμε για την επαφή και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: Το λέω εγώ με τα λόγου γνώσεως του γεωγραφικού χάρτη. Εσύ, Θανάση, πραγματικά πολύ κοσμογυρισμένος. Δεν ξέρω αν γυρίσει κανείς την υδρόγειο σφαίρα και πετύχει ένα μέρος, αν δεν έχεις πάει σε αυτό. Είμαι σίγουρη ότι και σε αυτό ακόμα θα έχεις πάει. 6 ώρα ακριβώς. Πάμε σε δελτίο. Σε δελτίο, παιδιά. Και μετά στη δεύτερη ώρα.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδα, άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, από το οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Πρόκειται για 2 42χρονους, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, και για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν νέες συνομιλίες με το Ιράν έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης, δήλωσε στο Truth Social

0: πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών έχει πλέον τερματιστεί. Η εκεχηρία τελείωσε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την παραλαβή των S-400, γεγονός που οδήγησε και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας, καθώς η Άγκυρα δεν διαθέτει άδεια επανεξαγωγής του συστήματος. Στη Βουλή μεταφέρθηκε αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά διηλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα διηλιστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Τους 12 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, εσμαζόγλυπες. More.com, artinfo.gr.

0: Δεύτερη ώρα, μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Τώρα σκέφτηκα ότι το μένουμε εδώ περιέχει και μία έκκληση, μία παρακίνηση, γιατί είναι πρώτο πληθυντικό και μπορούμε και να βάλουμε τη λεγόμενη προτρεπτική υποτακτική που διαβάζαμε στα βιβλία μας, στη γραμματική μας και στο συντακτικό μάλλον, που έλεγε ότι δηλαδή ας μείνουμε εδώ, να μείνουμε εδώ, κάπως έτσι. Και έχουμε πολλούς λόγους, δηλαδή όχι μόνο για αυτή την ώρα, αλλά γενικότερα σε όλη τη ροή του προγράμματος του Alpha News, του Air News Radio, μην δίνετε σημασία, του Air News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, η ώρα τώρα είναι 6 και 10, όπως αντιληφθήκατε και από το Δελτίο Ειδήσεων και πληροφορηθήκατε, αλλά και από αυτά που παρακολουθούμε και εμείς. Πράγματι λοιπόν είναι σε εξέλιξη η προσαγωγή των συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Έχουν μεταφερθεί, όπως σας είπα νωρίτερα, στο ενώπιον του εισαγγελέα και αναμένεται και η έκδοση για το τρίτο άτομο που έχει εντοπιστεί από την ανάλυση του υλικού. Επίσης να πω ότι το αποτέλεσμα μιας έρευνας που μαθαίνουμε εμείς σήμερα δεν είναι μιας, δύο και τριών ημερών, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον νομίζω και 5 ή παραπάνω, γίνεται στα αντίστοιχα εργαστήρια του τμήματος δίωξης και δολοφονιών, εξιχνίασης δολοφονιών, πάρα πολλή δουλειά από τους ειδικούς και τις ομάδες. Γίνεται δηλαδή φοβερή, πώς να το πούμε τώρα, εξέταση του υλικού, διασταυρώσεις, και χρησιμοποιούνται και πάρα πολλές καινούργιες μέθοδοι, από ό,τι μαθαίνουμε. Πολλές καινούργιες μέθοδοι, είτε με την τεχνητή νοημοσύνη, είτε με την μέτρηση των χαρακτηριστικών σε κάποιες λήψεις, σε κάποιες φωτογραφίες και βίντεο, μέχρι σημείου πολύ μεγάλης πιστότητας και ακρίβειας. Γι' αυτό τώρα φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεύτερη ώρα λοιπόν, και πάμε τώρα στον πρώτο μας καλεσμένο για αυτή την ώρα, που είναι η κυρία Μάνια Μπικόφ. Η κυρία Μπικόφ, κυρίες και κύριοι, είναι διεθνής εκπαιδεύτρια ναυαγοσωστικής, και λόγω του καλοκαιριού και των απανωτών περιστατικών κινδύνου, δεν θα πω ευτυχώς, δεν θα αποφύγω να πω πνιγμού, αλλά κινδύνου από απώλεια ζωής, από πνιγμό, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να μας βοηθήσει πάρα πολύ, και για τον επιπλέον λόγο ότι πρόσφατα, και μάλιστα μίλησε και εδώ στο Air News Radio, μια κοπέλα, μια πολύ νεαρή ναυαγοσώστρια, κατάφερε να σώσει συνανθρώπους μας που κινδύνευσαν, και πάνω σε αυτό θα το πάμε λίγο παραπέρα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν την κυρία Μπικόφ. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Καγιάννη και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάνια Μπικόφ. Ξέρω ότι τρέχετε και δεν φτάνετε τέτοιες εποχές, εποχές που ο κόσμος τρέχει στις παραλίες, γίνεται λίγο πιο απρόσεκτος ίσως, και με το υγρό στοιχείο έρχεται σε μεγαλύτερη επαφή. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο περιστατικό με την ναυαγοσώστρια που πραγματικά φαίνεται να ψήφισε τη ζωή της για να σώσει συνανθρώπους μας.
1: Ναι, αρχικά να πω, εννοείται ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη συγκεκριμένη κοπέλα. Ούτως ή άλλως, οτιδήποτε φέρνει στην επικαιρότητα την ανάγκη της ύπαρξης είναι πάρα πολύ σημαντικό, και δράζουμε τις ευκαιρίες αυτή να κάνουμε αυτή την ωραία συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι για εμάς που βρισκόμαστε στο χώρο, η όλη αναλυτική περιγραφή της κοπέλας για για πόσο ολοκλήρωσε αυτή την δύσκολη διάσωση, και διάβασα ότι της πήρε σχεδόν 2,5 ώρες να βγουν όλα τα άτομα στην ακτή, καταλαβαίνω ότι για το κοινό και για τους ανθρώπους που διαβάζουν την είδηση έτσι που απλώνεται, είτε επικεδευμένα είτε όχι, σε δευτερόλεπτα παντού, είναι πολύ εντυπωσιακή, γιατί έχουμε ανάγκη να φτιάχνουμε ήρωες.
0: Βέβαια.
1: Ωστόσο, αυτό θα ήταν κάτι εξαίρετο και άξιο όντως βράβευσης, γιατί διάβασα θα βραβευτεί και από τον Υπουργό Νησιωτικής Πολιτικής, αν αυτό ήταν μια εθελοντική πράξη ενός ανθρώπου που τυχαία βρέθηκε σε ένα περιστατικό.
0: Ναι.
1: και μιλώ με απόλυτο σεβασμό στο επάγγελμα του ναυαγοσώστη και με πάρα πολύ σεβασμό στο ίδιο το κορίτσι. Γιατί
0: βέβαια,
1: είναι
0: έχετε
1: και κορίτσι
0: άλλωστε,
1: και ξέρω...
0: Ναι. Έχετε ακριβώς όλο το δικαίωμα ωστόσο να
1: εγώ θα ήθελα
0: το
1: να
0: πείτε.
1: Πω για τους ακριβώς ότι είμαι από την δεκαετία του 1990 επαγγελματίας ναυαγοσώστρια. Έχω και σχολή ναυαγοστικής, έχω τελειώσει τα ΤΕΦΑ με ειδικότητα υγρό στίβο. Ασχολούμαι με αυτό ανελιπώς τα τελευταία 35 χρόνια της ζωής μου.
0: Ναι, ναι, γνωρίζουμε τη δράση σας, κυρία Μπικόφ, πραγματικά.
1: Το αγαπώ πολύ. Εγώ λοιπόν όταν διάβασα ότι αυτό το κορίτσι πάλευε επί 2,5 ώρες, δεν σκέφτηκα πω κάτι ηρωικό έκανε. Σκέφτηκα, Χριστέ μου, αυτό το κορίτσι κινδύνευε 2,5 ώρες.
0: Κινδύνευσε και ίδια. Κινδύνευσε και ίδια.
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω αυτό που είπα για να μην παρεξηγηθώ, ότι όταν μιλάμε για έναν επαγγελματία ναυαγοσώστη που βρίσκεται στην ώρα της βάρδιάς του, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία σαφέστατα είναι σε λάθος, έχει λάθος προορισμό και λάθος προσανατολισμό, συγγνώμη, αλλά υπάρχει, η οποία δίνει στον ναυαγοσώστη έναν εξοπλισμό, ο οποίος εάν ήταν έτοιμος προς χρήση και όπως έπρεπε, το κορίτσι δεν θα ήταν 2,5 ώρες στο νερό. Γιατί έχει ένα σκάφος μικρό στον πύργο της 3,5 μέτρα, έχει μια ειδική σανίδα διάσωσης. Υπάρχει ένα πεντάμετρο σκάφος, το οποίο είναι αναεργολαβία, δηλαδή στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ένα πεντάμετρο σκάφος με έναν έμπειρο χειριστή και επιπλέον ναυαγοσώστη που προστρέχει σε ένα περιστατικό.
0: Ναι, το έχω δει στην παραλία Γλυφάδας, κυρία Μπικόφ, αυτό που λέτε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν τα επιπρόσθετα, τα περίσσια σκάφη και τα πεντάμετρα και όλος αυτός ο εξοπλισμός που ανεβάζει απίστευτα τα κόστη και στην ουσία δημιουργεί τα κενά που βλέπουμε στις παραλίες. Σε αυτό το περιστατικό περίτρανα φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά. Γι' αυτό το κορίτσι μπήκε 2,5 ώρες στο νερό ηρωικά, γιατί δεν είχε το σωστό εξοπλισμό στη διάθεσή της προς χρήση, έτοιμο προς χρήση.
0: Και, θέλετε να πείτε, αν το μεταφράζω σωστά, ότι εκ του αποτελέσματος φυσικά και λέμε πω όλα πήγαν καλά και μπράβο στο κορίτσι, τη Σοφία Κασπίρη για την ακρίβεια είναι το όνομά της.
1: Ακριβώς.
0: Και συγχαρητήρια και τα λοιπά, γιατί στην ουσία έσωσε 7 άτομα, 7 συνανθρώπους μας. Αλλά λέτε ότι
1: με αλτρουισμό
0: και ικανότητα.
1: Και φυσικά, ναι. Και με εκπαίδευση.
0: Αλλά θέλετε να πείτε ότι με ευθύνη δικιά της, δεν είχε τα μέσα που έπρεπε να έχει και οπότε αν κάτι δεν πήγαινε καλά μπορεί να λέγαμε άλλα πράγματα τώρα. Αυτό θέλω.

0: θέλουμε να προλάβουμε.
1: Όχι, θέλω να πω ότι η ναυαγοσωστική είναι πρόληψη. Εμείς όλα τα χρόνια που υπηρετούμε αυτό το επάγγελμα, ο σκοπός των ναυαγοσωστών δεν είναι να μπούμε στο νερό όταν θα συμβεί το περιστατικό. Σαφέστατα το κάνουμε, έτσι. Η ύπαρξη ναυαγοσωστών όμως σκοπό έχει το να μην βάλει καν τον άνθρωπο να κινδυνεύσει. Δηλαδή, όσο πιο πολλούς ναυαγοσώστες έχουμε στις ακτές, τόσο πιο πολύ καλά δουλεύει το κομμάτι πρόληψη.
0: Σωστά.
1: Για όλους είναι καλύτερο. Πριν χρειαστεί να διασωθούν, να έχουν ενημερωθεί και να έχουμε αποφύγει όλο αυτό τη στρεσογόνα κατάσταση που εγκυμονεί πάντα κινδύνους.
0: Και μάλιστα προς επίρρωσην αυτών που λέτε, η αλήθεια είναι ότι διαβάζω κι εγώ, μάλλον θα ισχύει από το Κεφαλονιά Πρες, ότι αντιλήφθηκαν τη δυσκολία της κατάστασης κάποια παιδιά από την καντίνα της παραλίας και μπήκαν κι αυτά μαζί για να συνδράμουν.
1: Εμένα θα σας πω, μου θυμίζει αυτό πραγματικά τις πρώτες εποχές που δουλέψαμε επαγγελματίες ναυαγοσώσεις στα Χανιά τη δεκαετία του 90, όπου πραγματικά είχαμε μόνο ένα σωσίβιο στα χέρια μας. Και με τον αλτρουισμό μας και εμείς και την αγάπη μας και το πάθος μας μπαίναμε στο νερό να αποδείξουμε ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοί και δεν μπορούσαμε να δεχτούμε ότι θα χάσουμε έναν άνθρωπο μέσα στα χέρια μας. Τώρα όμως, αυτό το περιστατικό για μας αποδεικνύει το πόσο λάθος είναι ο ναυαγοσωστικός νόμος. Δίνει μεγάλη βαρύτητα σε εξοπλισμούς οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν άνθρωπο στην παραλία και οι περισσότεροι είναι παροπλισμένοι, απλά βρίσκονται εκεί αν περάσει ο έλεγχος. Ναι, έχω το σκάφος, αλλά το σκάφος είναι δίπλα στον πύργο δεμένο με αλυσίδες. Και όταν χρειαστεί το περιστατικό, δεν υπάρχει ο χρόνος, ούτε η δυνατότητα, όχι από ένα κορίτσι, ούτε από ένα αγόρι, από κανέναν μεμονωμένο να βάλει ένα σκάφος μέσα στο νερό. Δεν υπάρχει ο χρόνος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θέλω να πω ότι δυστυχώς οι αριθμοί που λένε πάντα την αλήθεια, όπως και εδώ λέμε ένας ναυαγοσώστης έσωσε 7 και είναι εντυπωσιακό, οι αριθμοί δείχνουν ότι στην Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο σχεδόν 400 πνιγμούς, όσο και αν ανεβαίνουν τα κόστη στις εργολαβίες, δηλαδή ο νόμος φτιάχνεται και προσανατολίζεται στο κέρδος, όχι στην ασφάλεια του πολίτη. Αντί να έχουμε πολλούς ναυαγοσώστες, οι ναυαγοσώστες όλο και λιγοστεύουν, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η παραγωγή τους. Ο ίδιος ο νόμος κάνει δύσκολη την παραγωγή νέων ναυαγοσωστών. Και όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελλειπή κάλυψη στις ακτές. Όταν συμβαίνει ένα ξαφνικό περιστατικό, γιατί και εγώ διάβασα μετά που με προσκαλέσατε, μπήκα να διαβάσω αναλυτικά τις διάφορες συνεντεύξεις για να ξέρω γιατί θα μιλήσουμε. Διάβασα ότι ξαφνικά έγινε μια αλλαγή του καιρού, ένα ρεύμα εμφανίστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κόσμος εγκλωβίστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σε αυτή την περίπτωση, εάν το σκάφος που είχε η κοπέλα ήταν έτοιμο προς χρήση, θα έμπαινε με το σκαφάκι της και θα μάζευε τους 7 αυτούς ανθρώπους πάρα πολύ γρήγορα. Το ότι έμεινε το κορίτσι αυτό 2,5 ώρες στο νερό.
0: Ναι.
1: Αποδεικνύει τα κενά δυστυχώς.
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Και πόσο επικίνδυνο είναι το επάγγελμά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, κυρία Μπικόφ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας δώσατε πολύ σωστές κατευθύνσεις, όπως και η ίδια η Σοφία Κασπίρη, που όπως προείπα, μίλησε το πρωί εδώ στο Ethnews Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο στην εκπομπή του και εξήγησε όλη την κατάσταση.
1: Και τη συγχαίρουμε όλοι για την προσπάθεια.
0: Άλλο
1: αυτή που
0: το
1: έκανε.
0: Ένα, βεβαίως. Όχι μόνο τη συγχαίρουμε και, και την ίδια συγχαίρουμε, αλλά εμείς θελήσαμε να το ανοίξουμε το θέμα μαζί και να παρουσιάσετε κι εσείς, όπως είπατε, και τον ναυαγοσωστικό νόμο και τους ανθρώπους που βρίσκονται στις παραλίες για να σώσουν ζωές και την έλλειψη ενδεχομένως υποδομών. Γι' αυτό μιλήσαμε σήμερα μαζί.
1: Μόνο ένα δευτερόλεπτο.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Σας,
0: ναι, πείτε μας.
1: Ότι ακριβώς επειδή είμαστε μια χώρα που βρεχόμαστε από θάλασσα, δεν μπορεί να μην έχουμε την παιδεία την ανάλογη. Θεωρούμε όλοι ότι έχουμε καλύτερες γνώσεις κολύμβησης από αυτές που πραγματικά έχουμε. Θα πρέπει πάντα να δείχνουμε σεβασμό στη θάλασσα και στα φαινόμενα που μπορούν να εμφανίζονται, να ακούμε τους ναυαγοσώστες και να προσέχουμε πάρα πολύ τα παιδιά μας. Τα παιδιά είναι ευθύνη των γονιών τους. Και τους γονείς μας, αν μπορούμε, να τους έχουμε από κοντά, να τους αποφεύγουμε να κολυμπάνε όταν υπάρχει καύσωνα στις ώρες που είναι ο ήλιος πάρα πολύ δυνατός, να προστατευόμαστε, γιατί δυστυχώς μέσα στο νερό και μια απλή λιποθυμία θα οδηγήσει σε πνιγμό.
0: Σωστά, σωστά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. προσοχή, να τη χαρούμε από τη θάλασσα, να ακριβώς τη χαιρόμαστε τη θάλασσα. Και πάλι κυρία Μπικόφ, σας φύγω το χέρι σε εσάς, στη συνάδελφό σας, την Σοφία Κασπίρη, και σας ευχαριστώ που μας δώσατε έτσι όλη την εικόνα, γιατί πρέπει να ξέρουμε, είναι ένας από τους τομείς που ειδικά σε μια νησιωτική χώρα όπως είναι η Ελλάδα μας, πρέπει να δώσουμε πολύ έμφαση στην αυαγροζωστική. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ και είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας.

που ήμουν έτοιμη να πω τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε ανταπόκριση και ως απάντηση σε αυτά που λέγονται εδώ από τους καλεσμένους, από μένα και γενικώς από την ροή της ειδησιογραφίας. Έχει λίγο κάνει τα κόλπα του εδώ. Θα τη βρω την άκρη. Νομίζω πρόλαβα να δω ότι αναφέρεστε και στα καρδιακά επεισόδια και σε όλα όσα συμβαίνουν στους λουόμενους. Είναι τρομακτικό, παιδιά, πράγματι. Εδώ είναι και λίγο, ξέρετε, και η λεγόμενη ατομική ευθύνη, την οποία τόσο πολλοί άλλοι την επικαλούνται, άλλοι την επικρίνουν ότι είναι δικαιολογία και το κράτος. Μα δεν μπορεί και το κράτος, οι υποδομές του, ο Δήμος, οι θεσμοί, οι φορείς, δεν ξέρω τι, να είναι παντού. Παντού και πανταχού και πανταχώθεν παρόντες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, έχω δει άνθρωπο που έχει κινδυνεύσει και μετά κατέληξε στο νοσοκομείο και ευτυχώς σου πήγαν όλα καλά. Τον έχω δει σε κατάσταση ημιθανή, όπως τον έβγαλε μια κοπέλα και ήταν και γιατρός στην παραλία και τις προσπάθειες που έκανε για να τον κάνει να ανανύψει. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω ότι κάθε τι που λέμε είναι λίγο επισύρει κάποιο φόβο. Θα θέλατε ίσως να ακούτε πιο ευχάριστα πράγματα, αλλά είναι όλα τα ανθρώπινα εδώ, όλα τα ανθρώπινα που οφείλουμε όλοι να τα προσέχουμε και να ενημερωνόμαστε σωστά πάνω απ' όλα. Και αυτό γίνεται εν πολλής από το Air News Radio 105,8, το ραδιόφωνο μας, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Μας ακούτε φυσικά και από το AirTeco.

Τέλος πάντων, υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθείτε και έχει δοθεί και η εξήγηση, η επιχειρηματολογία για το τι ακολουθεί η χώρα μας και τι άλλες χώρες. Τέλος πάντων, Σταμάτη, φυσικά εκφράζεις την άποψή σου. Καλή άδεια μου λες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμορφες στιγμές, χαλάρωση, ηρεμία. Ξέρεις, όσες μέρες και να είναι η άδεια, μόνο στο τέλος της πραγματικά χαλαρώνεις. Ευχαριστώ πολύ και αντεύχομαι. Αλεξάνδρα, καλές διακοπές μου λέει και την ευχαριστώ πάρα πολύ και σε σένα το εύχομαι αν δεν τις έχεις κάνει ακόμα. Είναι μερικοί που έχουν αποφασίσει να τις κάνουν πιο νωρίς τις διακοπές τους και καλά κάνουν. Είναι πολύ ωραίο διάστημα αυτό του Ιουνίου, αρχές Ιουλίου το πολύ, αλλά βλέπετε οι υποχρεώσεις. Καλησπέρα Έλενα μου λέει ο Γεράσιμος και καλό απόγευμα. Του άρεσε η μουσική εισαγωγή. Αναφέρεται και σε μένα και τις διακοπές, στην Άξο, και λέει ευτυχώς που οι ελπίδες κυλάνε, όπως λέει και το τραγούδι.

Άντζελ, το μάντεψα το μήνυμά σου και όντως λες ότι δεν είναι πνιγμή, είναι καρδιακά επεισόδια από τους πρεσβύτερους. Γι' αυτό πρέπει να τους προσέχουμε και αυτούς και τα παιδιά. Όχι κινητά σε θάλασσες και ακτές. Αχ, και να γινότανε, δεν νομίζω ότι την ακούει κανείς αυτή την ευχή σου. Και ο Πέτρος, ο οποίος λέει: εγώ δεν τσουβαλιάζω, πάντοτε μιλάμε για ορισμένους και όχι για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε σένα το εύχομαι. Πάμε σε τίτλους στις και μισή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010, με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η εκεχηρία του Ιουνίου μεταξύ των δύο εθνών είχε τελειώσει. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για την χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στην Ισπανία, στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Αυτό είναι το Black Summer των Red Hot Chili Peppers. Βεβαίως στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Το πολύ ωραίο με το ραδιόφωνο και εν προκειμένου με το ραδιόφωνο μας είναι ότι εκτός ότι μπορείς να το πάρεις παντού μαζί σου και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι και ότι δεν είναι σταματά ποτέ. Θα μου πεις γιατί σταματάει η τηλεόραση, σταματάει η ενημέρωση. Ξέρετε τι, η τηλεόραση, εκτός από τα πολύ, τα αμιγώς ενημερωτικά και τα live προγράμματα, μπορεί να περάσει και σε κάποιες επαναλήψεις, δηλαδή σε σειρές και τέτοια. Στο ραδιόφωνο και ειδικά στο τρέχον εν εξελίξει πρόγραμμα ενός ενημερωτικού ραδιοφώνου, τα πάντα είναι πολύ πολύ φρέσκα. Πολυφθούν την επικαιρότητα πιο γρήγορα και από τον καθένα, έτσι. Κάποιες ειδήσεις που ξεχώρισα και μου έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι η Ινδία λογόκρινε ταινία και στα χωριά του Πανζάμπ, τι λέτε ότι έκαναν? Έκαναν τους ναούς κινηματογράφους για να βλέπουν τις ταινίες. Δηλαδή, η Ινδία λογόκρινε μια ταινία επειδή αφορούσε τις εξαφανίσεις και τις μυστικές αποτεφρώσεις στο Πανζάμπ. Και εκείνη βγήκε από την πλατφόρμα, πέρασε από χέρι σε χέρι η ταινία και τώρα προβάλλεται στις αυλές των ναών των Σιχ, των Σιχικών ναών, μπροστά σε οικογένειες που ακόμη πενθούν. Πάρα πολύ τολμηρό και πολύ πρωτότυπο. Δεν θα το είχες. Ύστερα σκεφτόμουν, εμείς ερίζουμε και σκοτωνόμαστε για την Οδύσσια του Νόλαν και τη Μαύρη Ελένη και δεν ξέρω τι άλλο επί της μυθοπλασίας, και φανταστείτε να μην είχαμε τη δυνατότητα καν να έχουμε μια ελεύθερη πρόσβαση στην προβολή ταινιών. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει σε διάφορες χώρες. Λέω να ξανάρθουμε στη δική μας χώρα, την υπέροχη χώρα με τα υπέροχα σημεία της. Πείτε μου ένα κομμάτι της που δεν είναι ωραίο, ρε παιδιά. Και μην πείτε τώρα πω και τι υποκειμενική που είσαι και τι υπερβολική και τι τοπικίστρια και τι σοβινίστρια. Όχι παιδιά, έχοντας γυρίσει αρκετό κομμάτι του κόσμου, αυτό που μπόρεσα να γυρίσω και ελπίζω να καταφέρω να το κάνω και σε αρκετά υπόλοιπα, έχω να πω ότι η χώρα μας είναι από τις ωραιότερες χώρες του κόσμου και ειδικά κάποια κομμάτια νησιωτικής Ελλάδας είναι όχι απλώς παράδεισος. Θα πάω κατευθείαν σε ένα από αυτά, για να γίνω πιο συγκεκριμένη. Αναφέρομαι στη Ζάκυνθο. Εμένα γενικά η Ζάκυνθος μ' αρέσει, παρά το ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις, παρά το ότι έχει πέσει πολύ μπετόν, παρά το ότι υπάρχει υπερτουρισμός εδώ και χρόνια και τρομερή ανάπτυξη ξενοδοχειακή σε βάρος του χρώματος του νησιού. Όμως στην ενδοχώρα ή σε γωνιές που θα σε πάει κάποιος που ξέρει πολύ καλά και θα σου συστήσει, είναι το κάτι άλλο, είναι καταπληκτική. Οι περισσότερες παραλίες της επίσης, κυρίως οι λιγότερο πατημένες.

0: Και μία από αυτές που είναι πάρα πολύ διάσημη ανά τον κόσμο και το έχουν και το χαίρονται και το διαλαλούν, το περηφανεύονται οι Ζακυθινοί και όχι μόνο, είναι το ναυάγιο. Πού να το ξέρε εκείνο το λαθρεμπορικό, ο Παναγιώτης, ότι προσαράζοντας πριν από τόσα χρόνια στην ερημική αυτή ακτή, θα κατάφερνε να κάνει την ακτή μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στον κόσμο. Τι γίνεται τώρα? Ξέρετε ότι εδώ και χρόνια, εδώ και πολλά καλοκαίρια ασχολούμαστε με το περίφημο ναυάγιο της Ζακύνθου, επειδή άλλοτε κλείνει, άλλοτε δεν είναι προσβάσιμο, άλλοτε είναι επικίνδυνο, έχουν γίνει κάποιες εργασίες, πέφτουν από πάνω όλα αυτά τα βράχη, τέλος πάντων υπάρχει πρόβλημα. Μάθαμε λοιπόν ότι ετοιμάζεται ως ο Νούπο ένα έργο που αφορά στην επέκταση της ακτής στο ναυάγιο με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα προκειμένου να προστατευτεί το κουφάρι του πλοίου. Και μάλιστα αυτό είναι ένα έργο, ένας διαγωνισμός που έχει προκηρυχθεί από το Υπερταμείο, βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από διεπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και τέλος πάντων είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία. Με τις ευλογίες, να το πω έτσι, του Δήμου και, και των φορέων του νησιού. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή όμως, και στο όμως θα καταλάβετε πού το πάμε, τον κύριο Μανώλη Βασιλάκη, ο οποίος είναι καθηγητής τηλεανίχνευσης και μορφοτεκτονικής, πάρα πολύ ειδική, ιδιαίτερη ειδικότητα, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Βασιλάκη, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μου επιτρέπετε να ξαναπώ, καθηγητής τηλεανίχνευσης και μορφοτεκτονικής. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, αν θέλετε λίγο να μας το εξειδικεύσετε, να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει.
1: Τηλεανίχνευση είναι η συλλογή δεδομένων και η πραγματοποίηση μετρήσεων από μακριά, χωρίς δηλαδή να ακουμπάμε το στόχο τον οποίο έχουμε. Και για να το κάνω πιο έτσι λαϊκό, χρησιμοποιούμε δεδομένα από δορυφόρους, από αεροπλάνα και τα τελευταία 15 χρόνια και από drones.
0: Το φαντάστηκα ότι θα υπάρχει πολύ, τα εργαλεία σας θα έχουν ακολουθήσει την εξέλιξη. Ναι.
1: Σωστά. Όσον αφορά τη μορφοτεκτονική, η μορφοτεκτονική είναι ένας κλάδος της γεωμορφολογίας, η οποία ποσοτικοποιεί την διάβρωση, την παραμόρφωση της επιφάνειας της γης και γενικά όλων αυτών των γεωμορφών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί γύρω μας με πολλά χρόνια φυσικά ιστορία. Ένα από αυτά είναι και οι απόκριμνες παραλίες,
0: άρα εν προκειμένου το επίδικο, έτσι, αυτό που συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς προσωπικά εργάζεστε μαζί με συναδέλφους σας τα τελευταία 7 χρόνια στο ναυάγιο, από ό,τι διαβάζω.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Κάποια προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Έχουν εκπονηθεί κάποιες μελέτες με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Λέκα.
0: Ναι.
1: Και όντας στην ομάδα του, εγώ έχω πάρει τα ηνία, θα έλεγα, σε κάποιες περιοχές.
0: Για πείτε μας τώρα, κύριε Βασιλάκη, τι συμβαίνει ακριβώς με το ναυάγιο και που να μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι και γιατί κατά κάποιο τρόπο έτσι πιστεύετε ότι υποστηρίζετε την άποψη ότι αυτό το έργο δεν θα είναι απαραίτητα αυτό που χρειάζεται για την περιοχή, τόσο για την ακτή όσο και για τα γύρω μέρη και για το ίδιο το ναυάγιο, το πλοίο, το κουφάρι του πλοίου.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μου πείτε το βήμα από την άποψή μου, γιατί πέραν των μελετών των οποίων έχουν κάνει εξαίρετοι συνάδελφοι στη συγκεκριμένη περιοχή από το Πολυτεχνείο, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να δούμε το κέντρο του προβλήματος. Ποιο είναι το κέντρο του προβλήματος? Ότι το κουφάρι αυτό του Παναγιώτη, το οποίο είναι σύμβολο για την περιοχή, έχει αρχίσει να καταραίει. Το κουφάρι αυτό δεν έχει αρχίσει να καταραίει λόγω της εισροής της θάλασσας προς τα εκεί, όχι λόγω της επαφής, της άμεσης επαφής της θάλασσας με το κουφάρι. Το κουφάρι αυτό έχει σκουριάσει λόγω της ατμοσφαιρικής διάβρωσης. Έτσι.
0: Της οξείδωσης, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ναι, υπάρχει η οξείδωση που προφανώς όλοι όσοι έχουν παραλιακά και παράκτια σπίτια και περιουσίες καταλαβαίνουν ότι δεν αρκεί να ακουμπάει το κύμα πάνω στο σπίτι τους, ακόμα και από μακριά η θάλασσα οξυδώνει και γι' αυτό παίρνουν τα μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το να κρατήσουμε τη θάλασσα 30 μέτρα μακριά, αυτό δεν θα αλλάξει σε τίποτα την ατμοσφαιρική περιεκτικότητα σε αλμύρα, να το πω έτσι λαϊκά, η οποία είναι αυτή που επηρεάζει το, το ίδιο το κουφάρι. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αντίθετα, όλη αυτή η περιβαλλοντική παρέμβαση θεωρώ ότι είναι μια βία παρέμβαση, η οποία αφενός δεν θα κάνει τίποτα, δεν θα προσφέρει τίποτα στο, στο σύμβολο αυτό που λέμε
0: Ναυαγίου,
1: ναι, ναι. Και αφετέρου θα είναι μια παρέμβαση η οποία θα είναι σαν να πετάμε χρήματα σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο.
0: Σχεδόν στην κυριολεξία, μια και μιλάμε
1: ακριβώς
0: και για θάλασσα και για βυθό. Τότε η επόμενη ερώτηση, η πολύ λογική, κύριε Βασιλάκη, είναι γιατί τόσοι καθηγητές, τόσοι επιστήμονες, όλη η ομάδα και δεν ξέρω πού απευθύνθηκαν, πώς πήραν αυτή την απόφαση και υπήχθηκε στο υπερταμείο για να αντληθούν αυτά τα χρήματα για να, για να γίνει έτσι αυτή η εργασία.
1: Ναι, πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Θέλω να υποθέσω ότι ήταν η αρχή του να γίνει κάτι πάλι για τα προστατευτικά το ναυάγιο. Δεν έχω διαβάσει την έκθεση της Διεπιστημονικής Επιτροπής. Δεν ξέρω το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο προτείνουν να γίνει η προέκταση της προέλαση μάλλον της, η τεχνητή προέλαση της ακτογραμμής αυτής. Είναι όμως μια ακτογραμμή την οποία, έχοντας μελετήσει τα δεδομένα, δεν έχει πρόβλημα διάβρωσης. Δηλαδή θα το καταλάβαινε αν υπήρχε οπισθοχώρηση της, της ακτογραμμής και κίνδυνος τα κύματα να αγκαλιάσουν το, το κουφάρι αυτό του πλοίου. Όμως δεν έχει προκύψει τίποτα από τα δικά μου τα δεδομένα. Είμαι 99% σίγουρος ότι δεν έχει γίνει κάποια μελέτη διάβρωσης της ακτής στο συγκεκριμένο σημείο και κατά επέκταση δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Αντίθετα,
0: να σας το πω εγώ πολύ ερασιτεχνικά, θα πείτε βεβαίως εσείς. Ο μόνος λόγος μπορώ να σκεφτώ εγώ στο να αναπληρωθεί η ακτή είναι να μην χαθεί τελείως η ακτή μελλοντικά. Δεν νομίζω ότι νοιάζει κανέναν αυτό το κουφάρι που αργά ή γρήγορα θα, νομίζω θα επικαλυφθεί, θα διαλυθεί, έτσι κι αλλιώς δεν είναι προσβάσιμο. Εν τω μεταξύ, είμαι πολύ περήφανη να σας πω ότι έχω ανέβει πάνω στον Παναγιώτη, γιατί είναι πολύ, πριν από πολλά χρόνια που μπορούσαμε να το κάνουμε. Και ήταν από τότε πολύ σκουριασμένο και επικίνδυνο. Αλλά λέω το εξής τώρα, ότι μήπως για να μην χαθεί το φοβερό αυτό αξιοθέατο που φέρει, το βάρος που φέρει και τη διασημότητά του, οι φορείς του νησιού θεωρούν ότι πρέπει να κρατήσουν τουλάχιστον την παραλία για να μην χαθεί όλο μαζί. Αυτό θέλω να πω εγώ.
1: Να σας λέω και πάλι ότι η παραλία επεκτείνεται από μόνη της με φυσικούς ρυθμούς.
0: Α, με φυσικούς ρυθμούς, μάλιστα.
1: Φανταστείτε ότι το κουφάρι αυτό του Παναγιώτη δεν τοποθετήθηκε στην ακτή.
0: Όχι, εκεί όταν τοποθετήθηκε, προσάραξε μάλλον.
1: Ακριβώς, ήταν η ακτογραμμή.
0: Ναι.
1: Η ακτογραμμή λοιπόν αυτή επεκτάθηκε τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, από τότε που ήταν η προσάραξη του πλοίου.
0: Ναι, από το 80.
1: Τουλάχιστον για 30 μέτρα.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς θέλουμε να του βάλουμε άλλα 30 μέτρα, δηλαδή πρέπει βάναυσα να επεκτείνουμε μια ακτογραμμή, μάλιστα με υλικό το οποίο σίγουρα υπάρχει κάποια μελέτη, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εφάμιλο της άμμου η οποία περικλεί τον Παναγιώτη, έτσι, γιατί αυτό το υλικό θα έρθει από κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχει δηλαδή ούτε
0: εγώ
1: τα χαρακτηριστικά.
0: Από ό,τι διάβασα και αν το διάβασα σωστά, θα έρθει από τον Άγιο Νικόλαο Βολίμων, δηλαδή κοντά στο, στο σημείο, από τις Βολίμες δηλαδή. Τώρα,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Θα είναι να από κάποιο λατομείο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Βέβαια, δυστυχώς,
1: το λατομείο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φύση.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Η κοκομετρία του υλικού, το οποίο βρίσκεται εκεί, δημιουργήθηκε από τη φύση την ίδια.
0: Και τώρα σας διέκοψα όμως και δεν ξέρω τι θέλατε να πείτε. Διέκοψα τον ιρμό της σκέψης σας νωρίτερα. Δηλαδή, αν αυτά τα χρήματα, λέω εγώ τώρα, και η όλη προσπάθεια τέλος πάντων, δεν είναι μόνο τα χρήματα, πέσουν πάνω στην προάσπιση της κατασκευής πάλι από τη φύση, δηλαδή στο πίσω από τον Παναγιώτη, στη βραχό, στα πρανή τέλος πάντων. Δεν μπορεί να γίνει κάτι με τους βράχους.
1: Μα πάλι ο Παναγιώτης δεν κινδυνεύει από τις βραχοπτώσεις οι οποίες γίνονται.
0: Κινδυνεύουν όμως οι τουρίστες, αν και όποτε επιτραπεί να ξαναπάνε.
1: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε διαχρονική παρακολούθηση των πρανών. Κοιτάμε δηλαδή ποιοι βράχοι έχουν πέσει από την προηγούμενη χρονιά και ποιοι ενδεχομένως έχουν κουνηθεί και ενδεχομένως μάλλον θα πέσουν.
0: Ναι.
1: Άρα, γι' αυτό το λόγο και επειδή έχουμε δει πάρα πολλές αλλαγές κάθε χρόνο και λόγω των σεισμικών δονήσεων, οι οποίες μπορεί να είναι μικρές αλλά είναι ικανές να μετακινήσουν κάποιους βράχους, αλλά και επειδή υπάρχουν και τα φαινόμενα τα ατμοσφαιρικά τα οποία είναι έντονα και λόγω κλιματικής αλλαγής, γι' αυτό η πρότασή μας προς τον Δήμο είναι η παραλία αυτή να μην επιτρέπεται να πατιέται από τουρίστες. Μπορούν δηλαδή οι τουρίστες να πηγαίνουν με τα βαρκάκια, να φωτογραφίζονται εκεί μπροστά και να αποχωρούν,
0: ναι,
1: χωρίς καν να κάνουν
0: μπάνια.
1: Το ίδιο έχουμε κάνει και σε διάφορες άλλες παραλίες των Ιωνίων, μέσα από εκείνο το πρόγραμμα Λαέρτης, το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, όπως είναι το Πόρτο Κατσίκι, όπως είναι ο Μύρτος, στον οποίο είχαμε
0: που τώρα, τώρα διαβάσαμε ότι έχουν αρχίσει να πέφτουν βράχοι.
1: Βεβαίως. Στην περίπτωση του Μύρτου μάλιστα δεν είχαμε κάποιους τραυματισμούς, γιατί τα μέτρα τα οποία είχαμε προτείνει εμείς, δηλαδή να γίνει σήμανση και να γίνει απαγόρευση της στάσης των τουριστών κάτω από συγκεκριμένα πρανή, έπιασε τόπο. Αντίθετα, στο Πόρτο Κατσίκι αυτή τη στιγμή, ενώ πριν από ένα μήνα έβαλαν μάλλον οι υπηρεσίες του Δήμου κολονάκια και με τη δική μας μέτρηση, τέλος πάντων, που είχαμε κάνει εκεί, τα τοποθετήσαμε κάπως, παρόλα αυτά οι τουρίστες τα αγνοούν και πάνε και κάθονται ακριβώς δίπλα στο βράχο.
0: Και να πούμε ότι και το Πορτοκατσίκι και ο Μύρτος είναι μεγάλης έκτασης παραλίες, δηλαδή δεν είναι αυτό το μικρό κομμάτι του Παναγιώτη, του ναυαγίου στη Ζάκυνθο.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τι προτείνετε, κύριε Βασιλάκη, δηλαδή, που καταλήγουμε μέσα από την πραγματικά πολύ ρεαλιστική διατύπωση των ενστάσεών σας?
1: Εγώ θα έλεγα το ΤΑΙΠΕΔ να ξανασκεφτεί τη χρηματοδότηση αυτή που κάνει και να επενδύσει σε άλλου είδους παρακολούθηση πραγματικού χρόνου, σε real time, δηλαδή monitoring, όπως το λέμε επιστημονικά, ώστε να ξέρουμε τι πέφτει και που προς τα που πέφτει σε κάθε μια παραλία. Από όσον αφορά το ίδιο καθεαυτό το ναυάγιο, ίσως θα πρέπει να μιλήσουν με ειδικούς που έχουν να κάνουν με συντήρηση αρχαίων μνημείων για να μπορέσουν ίσως να τουλάχιστον να το καλύψουν με κάποιο υλικό ώστε να μπορέσουν να συγκρατήσουν την οξύδωση. Η προέκταση της παραλίας νομίζω ότι είναι άχρηστα λεφτά, με όλο το σεβασμό
0: καταλαβαίνω.
1: Στην ομάδα του Πολυτεχνείου.
0: Μα έχετε κάθε δικαίωμα, να το πω έτσι, κύριε Βασιλάκη, εφόσον εργάζεστε στην ομάδα και φαντάζομαι ότι όλο αυτό το εγχείρημα το περιβάλλετε και εσείς με μεγάλη αγάπη και σεβασμό, έχετε κάθε δικαίωμα να εκφράζετε την άποψή σας. Άλλωστε, επιστημονική άποψη είναι. Σας ευχαριστώ πολύ που τη μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης. Και βλέπετε, ρε παιδί μου, πόσους θησαυρούς έχουμε σε τούτη εδώ τη χώρα. Θησαυρούς, όχι αστεία. Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες, έχω διαβάσει κι εγώ προκειμένου να παρουσιάσουμε και να παρακολουθήσουμε το θέμα, αλλά είδα πολύ μεγάλη αλήθεια στα λεγόμενα του κυρίου Βασιλάκη. Ο κύριος Μανώλης Βασιλάκης λοιπόν ήταν μαζί μας, ο καθηγητής τηλεανίχνευσης και μόρφοτεκτονικής από το Τμήμα Γεωλογίας Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, σχετικά με την απόφαση του Υπερταμείου να κάνει παρεμβάσεις στην παραλία του ναυαγίου στη Ζάκυνθο.

Και βέβαια αυτό που σίγουρα θα μου λείψει είναι ο διάλογος μαζί σας, με όσους δηλαδή στέλνετε μηνύματα, γιατί φαντάζομαι ότι είστε πολύ περισσότεροι στο ακροατήριό μας που δεν στέλνετε μηνύματα, αλλά κάνετε τις δικές σας σκέψεις, ή μπορεί και όχι. Μπορεί να μας ακούτε, και το εύχομαι από καρδιάς, να μας ακούτε και να... να μας ακούτε και να μην αντιδράτε καθόλου. Να κάνετε τις δικές σας σκέψεις και να τις κρατάτε για τον εαυτό σας. Αλλά ο Γεράσιμος μας λέει ότι συνιστώ εν θέρμο στην Ιθάκη, ειδικά το Σεπτέμβριο. Έλα που δεν έχω πάει στην Ιθάκη. Έχω πάει σε όλα τα νησιά τα του Ιωνίου, αλλά στην Ιθάκη όχι. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Ναι, και εγώ αγαπώ πολύ να συνομιλώ με καθηγητές πανεπιστημίου και μάλιστα με πολύ σπάνιες έδρες όπως αυτή του κυρίου καθηγητή. Άδεια διακοπές, ναι, πραγματικά άλλο άδεια, άλλο διακοπές, έτσι, και άλλο χαλαρώνω, άλλο πραγματικά ξεφαντώνω. Αυτά να τα ξεχωρίζουμε, παιδιά, θα δούμε πώς θα πάει η πορεία των πραγμάτων.

Ο Άγγελος λέει για τους παξούς. Ευτυχώς λέει θα καλύψουν με μπετόν τις ανεμότρυπες τους παξούς. Πού τα βρίσκεται, άμα ξέρεις καλά τα μέρη και καλή γεωγραφία, προφανώς θα το ψάξω αυτό με τις ανεμότρυπες, αλλά έχουμε και αρκετούς ακροατές γενικότερα από την δυτική Ελλάδα, από Ήπειρο και πάνω, και αριστερά, και μάλλον στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην νησιωτική. Οπότε θα τους ρωτήσω

τώρα που γράφεις Γεράσιμε και για την Ιθάκη, ήθελα τόσα πολλά να σας πω πάλι για την Οδύσσια του Νόλαν. Όχι εγώ να σας πω. Διάβαζα μια αποκλειστική, όπως αναφέρει ο ίδιος, συνέντευξη που έδωσε στο Θοδωρίκο Ζωγιανόπουλο ο ίδιος ο Νόλαν. Ωραία συνέντευξη ήταν. Τη διάβαζα, την έχω εδώ μπροστά μου. Γιατί η ερώτηση ήταν: γιατί την Οδύσσια, κύριε Νόλαν? Ο άνθρωπος είναι καλοδιαβασμένος, ο Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει διαβάσει πολύ και Όμηρο και Σέξπιρ και γενικότερα αρχαία λογοτεχνία, να το πω έτσι. Έχει ασχοληθεί ακόμα και με το μύθο του Προμηθέα. Έχει ασχοληθεί φυσικά με τον πατέρα της ατομικής βόμβας, με τον Όπενχάιμερ. Είναι ο σκαπανέας της παγκόσμιας δραματουργίας, έτσι θεωρείται. Και λέει ότι μελέτησε πολύ το κείμενο, διάβασε πολλές και διαφορετικές μεταφράσεις και μετά τις αγνόησε, γράφοντας όπως θα έγραφε το σενάριο για οποιαδήποτε άλλη ταινία του. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς να το πάρουμε. Κυριακή κοντή γιορτή στις 16 Ιουλίου, η πρώτη προβολή για την Ελλάδα.

0: αγαπημένη μου Ευδοξία, δεν σε γνωρίζω. Το λέω το αγαπημένη μου για να αποδώσω όλη μου την αγάπη στην δική σου ολόθερμη ευχή για καλές διακοπές και όμορφες στιγμές. Και πιο πολύ απ' όλα, καλή αντάμωσή μας που μου λες. Το λέω και εγώ, το υιοθετώ.
1: Άλλη μια μέρα.
0: Ο Φραντς λέει και εγώ είμαι ένας από αυτούς που σας ακούω, αλλά δεν γράφω μηνύματα γιατί σιδερώνω τα ρούχα της κορούλας μου που θα πάει στο εξοχικό της γιαγιάς για μπανάκια. Τι να πω εγώ τώρα, λιώνω.

Πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Έφτασε η ώρα. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Etnews Radio 105,8 με το Θάνο Σιαφάκα. Μείνετε συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη Νικολόπουλε, Θάνο Τσιμέκα, Βούλα Κουλισοπούλου και όλους εσάς. Καλή αντάμωση στις 27 του μήνα. Πολλά φιλιά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με τους τρεις νεκρούς. Αναζητείται μία 46χρονη. Είναι κάτοικος Βρετανίας τα τελευταία χρόνια. Πώς οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψή τους 16 χρόνια μετά, το ανώνυμο email και τα κοινά στοιχεία με άλλη δικογραφία. Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Τρεις συλλήψεις για Τσβάγιας Νέστορα, 29χρονος και 26χρονοι οι εμπριστές. Η 26χρονη μετά την επίθεση πήγε στην Κρήτη για να κρυφτεί. Ο τρίτος συλληφθής είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δράστες. Εύχομαι οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που τους αξίζουν. Θέλουμε μια δίκαιη.

0: Η δίκη δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη, το μήνυμα της Αφροδίτης Νέστορα. Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε χαρακτηριστικά. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος του Αυγούστου, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Με τοπική στη Βουλή Μητσοτάκη Ανδρουλάκη για ακρίβεια, καύσιμα και επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τριβές στον ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεδρίαση των κομματικών οργάνων. Παράθυρο στην πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη. Βγήκε το κεφάλι έξω από το παράθυρο, οι περιγραφές για τον Σέρβο επιβάτη ακούγονταν ουρλιαχτά. Αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πουλήθηκαν οι S400 σε χώρα του κόλπου, γράφει η τουρκική Χιριέτ. Και τέλος, τουλάχιστον 12 οι νεκροί και 23 οι αγνοούμενοι από την πυρκαγιά στην Ανταλουσία της Ισπανίας. 16 χρόνια μετά, 16 χρόνια μετά την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο 3 εργαζόμενοι, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη 2 ανδρών 42 ετών σε Άνω Λιώσια και Κυψέλη. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία έχει μετακομίσει μόνιμα στην Βρετανία. Αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο στάθηκε ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI που κατονόμαζε ως υπαίτιους της φωνικής επίθεσης τα 3 συγκεκριμένα πρόσωπα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Γιώργος Γεραφέντης είναι κοντά μας και θα μας ενημερώσει σχετικά. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Μια λύτρωση για την κοινωνία, μια λύτρωση για την κοινωνία και ένα δημοκρατικό χρέος της πολιτείας. Ίσως είναι ένα πρώτο σχόλιο, αλλά να πάμε στα στοιχεία του ρεπορτάζ.
1: Ναι, συνελήφθησαν 2 42χρονοι γνωστοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο και με μια 46χρονη γυναίκα η οποία τα τελευταία 10 χρόνια ζει και εργάζεται στην Μεγάλη Βρετανία. Μια υπόθεση με εκρηκτικά πρωταγωνιστής ήταν ένας πολύ γνωστός αντιεξουσιαστής με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Βοήθησε τις αστυνομικές αρχές να ταυτοποιήσουν τους 3 δράστες της φωνικής επίθεσης συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2020. Τότε κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής είχε εντοπίσει σε αποθήκη στην οδό Αθανασίου Ζήνη στο Κουκάκι εκρηκτικές σύλλες, χρονοδιακόπτες, πυροκροτητές και σφαίρες από καλάζνικο. Την αποθήκη είχε νοικιάσει ο γνωστός αντιεξουσιαστής, ο οποίος είχε συλληφθεί από την αντιτρομοκρατική για την υπόθεση των εκρηκτικών, αλλά δεν κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του είχε βρεθεί ψηφιακό υλικό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο με τους 3 κατηγορούμενους σε προσωπικές τους στιγμές. Το ψηφιακό υλικό του 2020 παραδόθηκε στον ανθρωποκτονιών από την αντιτρομοκρατική το περασμένο καλοκαίρι και έγινε σύγκριση με το νέο οπτικό υλικό που πριν από ένα χρόνο έφτασε με ανώνυμο email στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής. Τότε διαπίστωσαν οι αξιωματικοί, οι εμπειροί αξιωματικοί, ότι οι κουλοφόροι της Μαρφίν φορούσαν τα ίδια ρούχα με τα πρόσωπα, φωτογραφίες των οποίων είχαν βρει στο σπίτι του γνωστού αντιεξουσιαστή. Η ανακρίτρια έκανε επαρκή τα νέα στοιχεία και εξέδωσε σε βάρος εντάλματα σύλληψης. Δεν αποκλείεται, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, να ταυτοποιηθούν και άλλα πρόσωπα μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες και να εκδοθούν και επιπλέον εντάλματα σύλληψης. Οι σύλληψεις έγιναν στις οικίες των 2 κατηγορουμένων, στα Άνω Λιώσια και στα σύνορα Κυψέλης Άνω Πατησίων. Σήμερα τα ξημερώματα από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Άρα το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται το 2020 σε
1: τότε
0: σχέση...
1: υπήρχε, ναι, το υλικό αυτό, Θάνο, υπήρχε το με τους 3 που φορούσαν τα ίδια ρούχα που φορούσαν την ημέρα που έγινε η επίθεση στην Μαρφίνα. Δεν ήταν στους υπόπτους όμως τότε που βρέθηκε αυτό το ψηφιακό υλικό. Προήγηψαν στοιχεία το καλοκαίρι όταν έφτασε το νέο οπτικό υλικό από τον ανώνυμο αποστολέα. Έγινε σύγκριση των 2 υλικών αυτών και έτσι διαπιστώθηκε ότι

0: την ημέρα που έγινε η επίθεση στη Μαρφίν, οι τρεις κατηγορούμενοι φορούσαν τα ίδια ρούχα που είχαν στις προσωπικές τους στιγμές το ψηφιακό υλικό που βρέθηκε στο σπίτι του αντιεξουσιαστή που είχε συλληφθεί για την υπόθεση των εκρηκτικών από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Δηλαδή υπήρξε μια συνεργασία της αντιτρομοκρατικής με το τμήμα ανθρωποκτονιών πάνω στην υπόθεση αυτή και έτσι κατάφεραν στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας να γίνει ανάλυση καρέ-καρέ του οπτικού υλικού του 2020 αλλά και του τωρινού υλικού που έφτασε στα χέρια του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, να ταυτοποιηθούν οι τρεις και να εκδοθούν από την ανακρίτρια τα εντάλματα σύλληψης.
1: Και υπήρξε και ένα πρόσωπο το οποίο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αντιεξουσιαστικό χώρο που βοήθησε στην κατεύθυνση αυτή, μας λες.
0: Αφελάτου, βέβαια.
1: Ναι, αφελάτου.
0: Ναι.
1: Οπότε ουσιαστικά το ελληνικό FBI, να το πω και εγώ έτσι, έδεσε όλα αυτά τα στοιχεία και...
0: Ακριβώς, τα στοιχεία που είχε η αντιτρομοκρατική με τα στοιχεία που εστάλησαν στο τμήμα ανθρωποκτονιών το περασμένο καλοκαίρι από τον ανώνυμο αποστολέα.
1: Και, και υπάρχει περίπτωση να έχουμε και άλλες συλλήψεις.
0: Πιθανολογείται ότι μπορεί να υπάρξουν, ναι, οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν. Αυτό μας αφήνουν να νοηθούν από ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας ότι μπορεί να προκύψουν και επιπλέον στοιχεία για κάποια άλλο άτομα. Γιατί τότε οι ταραξίες ήταν 7 με 8 οι κουκλοφόροι που πετούσαν τις βόμβες Μολότοφ στο νεοκλασικό κτίριο της Οδού Σταδίου, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι τρεις εργαζόμενοι.
1: Και δεν έχει σχέση η υπόθεση σημερινή με την υπόθεση του 2016,
0: όχι, όχι.
1: Τα πρόσωπα εκείνα που αθωώθηκαν το 2016.
0: Καμία σχέση, δεν ήταν καν στο κάδρο των ερευνών τότε. Μάλιστα. Οι τρεις κατηγορούμενοι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Πάμε στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Ραγδαίες οι εξελίξεις, Άννα.
2: Καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα, περίπου 5 και 4, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην πόλης Ευελπίδων. Η αυτοκινητοπομπή σταμάτησε μπροστά από το κτίριο 10, όπου βρίσκονται τα ανακριτικά γραφεία. Και οι δύο συλληφθέντες, στη συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών δυνάμεων, οδηγήθηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, βάσει του εντάλματος σύλληψης αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με το βασικό αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, καθώς άλλα αδικήματα που πήσαν στην αρχική δικογραφία θεωρούνται παραγεγραμμένα. Τώρα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια 46χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διεκδικές αρχές στη διάθεσή τους δεν μένει στην Ελλάδα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, οι ανακριτικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προχωρήσουν και στην έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης και εφόσον εντοπιστεί και συλληφθεί η 46χρονη, θα κινητοποιηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται ώστε να μεταφερθεί στη χώρα μας και να οδηγηθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Οι δύο πάντως που έχουν συλληφθεί αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Λοιπόν, πάμε και στην Γαδά, όπου κρατούνταν οι δύο συλληφθέντες. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, βρέθηκε νωρίτερα καλύτερα και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Λοιπόν, οι δύο συλληφθέντες κρατούνταν από το πρωί στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, υπό δρακόντρια μέτρα ασφαλείας και υπό άκρα μυστικότητα έφυγαν από το πίσω μέρος του κτιρίου, συνοδεία αστυνομικών της ΕΚΑΜ. Έφυγαν προκειμένου να πάνε στο δικαστήριο της Ευελπίδων, όπου θα εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψής τους, και ουσιαστικά, προφανώς θα το ανέφερε η Άννα νωρίτερα, ότι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν από τον ανακριτή. Τώρα, από εκεί και πέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησής τους δεν φάνηκε να είπαν κάτι ιδιαίτερο. Εξάλλου και οι αστυνομικοί δεν ήταν μέσα στη διαδικασία το να τους εξετάσουν, να πάρουν κατάθεση από εκείνους, μιας και ήδη είχε εκδοθεί ένταλμα από νωρίτερα, από το πρωί. Εκείνο όμως που ζητούσαν μόνο, που ζήτησαν και οι δύο, ήταν την παρουσία του δικηγόρου τους. Αυτό ήταν το μόνο που ζήτησαν, όπως μαθαίνουμε. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η σύλληψή τους τον έναντο

0: συνέλαβαν από την περιοχή των Άνω Λιωσίων, ενώ τον άλλο το συνέλαβαν από την περιοχή ουσιαστικά Κυψέλης, κάτω Πατησίων, θα λέγαμε πιο συγκεκριμένα. Μάλιστα, ο δεύτερος, από ό,τι μαθαίνουμε, έμενε σε ένα διαμέρισμα νοικιασμένο με βραχυχρόνια μίσθωση. Και μιλώντας μάλιστα με ανθρώπους της περιοχής εκεί, όλοι έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο ο οποίος συνήθιζε να βοηθάει τη γειτονιά, και όλοι έμειναν άφωνοι ακούγοντας ότι αυτός εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η εξέλιξη μέχρι στιγμής. Μετά από τον ανακριτή, θα αναμένεται να επιστρέψουν στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου θα συνεχιστεί η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή.
1: Γιώργο, γνωρίζουμε κάτι? Υπήρξε νωρίτερα η πληροφορία ότι στη Γαδά, κοντά στις 6, γύρω στις 6 το απόγευμα, θα είχαμε μια συγκέντρωση από πρόσωπα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Γνωρίζεις κάτι σχετικό?
0: Αυτή η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε, από όσο γνωρίζουμε, έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Τώρα βέβαια δεν γνωρίζουμε σε τι απόσταση ακριβώς κλπ. Υπήρχε και μία ενημέρωση ότι ενδεχομένως τα ίδια άτομα, ίσως και κάποια άλλα, θα συγκεντρώνονταν στα προσφυγικά που βρίσκονται λίγα μέτρα από τη Γαδά. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε αν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο ή όχι. Έχουμε μείνει μόνο στην πρώτη συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κρήτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στις εξελίξεις με τις συλλήψεις τόσο για την επίθεση στη Μαρφίν, όσο και για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη.
2: Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους ακόμα, οι οποίοι μετατρέπονται τελικά σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες, σε έκνομες συνέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων.
1: Για χρέος της πολιτείας μίλησε με αφορμή της συλλήψης για την υπόθεση της Μαρφίν ο διεθνολόγος και ένας εκ των συγγραφέων του βιβλίου για την Μαρφίν, Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Στέλιο Βραδέλη.
3: Τι έχει να κάνει με το χρέος της πολιτείας? Μια πολιτεία έχει δύο τρεις μάλλον διαστάσεις, οι οποίες πρέπει να αποτείνει στα θύματα. Το πρώτο είναι η τιμή στη μνήμη των θυμάτων, δηλαδή κανένα θύμα δεν πρέπει να ξεχνιέται. Το δεύτερο είναι η υποστήριξη στα θύματα και στον ευρύτερο πυρήνα των συγγενών. Και το τρίτο είναι η απονομή δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα δημοκρατικό χρέος, το οποίο σφράγισε την περίοδο αυτή της Ελλάδας της κρίσης, και μπορεί να δούμε και κάποιες αντιστοιχίες με το πώς σφραγίστηκε, αρνητικά εννοώ, η περίοδος η μεταπολιτευτική από την δραστηριότητα των τρομοκρατικών οργανώσεων, κυρίως του 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, όπου και εκεί είδαμε ότι μπορεί να άργησε η απονομή της δικαιοσύνης, οι συλλήψεις, οι κατηγορίες και τελικά η απονομή της δικαιοσύνης. Ωστόσο ήρθε, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κλείνουν οι υποθέσεις της βίας, είτε αφορούν τρομοκρατία, είτε αφορούν άλλες μορφές εξτρεμιστικής πολιτικής βίας ή άλλες μορφές βίας.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σφίγγει όμως και ο κλοιός στην Θεσσαλονίκη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και να τραυματιστούν 4 άτομα. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Τώρα, την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Πάμε ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Κρητικού για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δέσποινα.
5: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε, Θάνο, αν θέλεις, από την εξέλιξη της σύλληψης και της μεταγωγής στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης των τριών ανθρώπων, της 26χρονης, στην οποία ήρθε με πρωινή, μεσημεριανή πτήση από τα Χανιά στην Θεσσαλονίκη και από εκείνη την ώρα βρίσκεται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Περίπου την ίδια ώρα έγινε η μεταγωγή του 29χρονου από το κέντρο της πόλης, από την οδό Βενιζέλου, όπου εκεί είναι το σπίτι του. και, και λίγο νωρίτερα είχε συλληφθεί ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να το σπίτι της οικογένειάς του, το οποίο είναι, είναι σε κατάσχεση από την τράπεζα και εγκαταλελειμμένο εδώ και αρκετό καιρό, χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, ως κρυσφύγετο των δύο ανθρώπων αυτών, της 26χρονης και του 29χρονου, με τον 29χρονο να είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι αυτός που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό μεταξύ της μάσκας και του ντεπόζιτου του αυτοκινήτου στην πιλωτή της οικογένειας Νέστορα. Εκεί ανεφλέγει το γκαζάκι, ανεφλέγει και το ντεπόζιτο με την βενζίνη, προκάλεσε μεγάλες πλόγες, έφτασαν μέχρι την οροφή της πιλωτής που είχε μόνωση, έκαψαν τη μόνωση και στην προσπάθειά της η Βάγια Νέστορα με την κόρη της Αφροδίτη Νέστορα να κατασβέσουν φωτιά από το αυτοκίνητο, έφτασαν οι φλόγες επάνω τους με το γνωστό αποτέλεσμα της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, η οποία υπέκυψε τραύματά της λίγες ώρες αργότερα. Όταν υπέκυψε τραύματά της τη Βάγια Νέστορα, η 26χρονη έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η καταγωγή της από την Αθήνα, ζει στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια και πήγε στα Χανιά, σε ένα φιλικό σπίτι. Εκεί και έγινε και η επιχείρηση όπου συνελήφθη στη νότια πλευρά της πόλης των Χανίων. Ο 29χρονος ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συνελήφθη από την αστυνομία σήμερα τα ξημερώματα, και ο 24χρονος βρέθηκε στο δικό του σπίτι στην Άνω Πόλη, όπου εκεί έγιναν και προσαγωγές της συγγενών. Έγιναν τρεις προσαγωγές τριών συγγενών που μετά από καταθέσεις αφαίρεσαν ελεύθεροι γιατί δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση. Τα βίντεο που περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί, οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που βρίσκονται από την Αθήνα από την πρώτη μέρα στην Θεσσαλονίκη, από την 1η Ιουλίου σχεδόν, είναι αυτά που έδωσαν και έδεσαν την υπόθεση για τον εντοπισμό των τριών αυτών ανθρώπων, διότι τα βίντεο που έγινε συλλογή των βίντεο δεν είναι μόνο από τα σπίτια και από τις επιχειρήσεις γύρω από τους στόχους των εμπριστών, αλλά είναι και από περιμετρικές γειτονιές σε ακτίνα πάνω από ένα χιλιόμετρο προς τα δυτικά, τα ανατολικά, τα βόρεια της Θεσσαλονίκης, και έτσι κατάφεραν να εντοπίσουν με τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους την δράση των δύο ανθρώπων, της 26χρονης και του 29χρονου. Αύριο το πρωί θα πάνε στις αγγελικές αρχές με δικογραφία που συντάσσεται για τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, με την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης. Νωρίτερα θα ληφθούν οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, με τη δικογραφία που θα περιλαμβάνει μέσα τα βίντεο και τις πιθανές καταθέσεις, θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για να τους ασκηθούν και εκεί οι διώξεις που θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ο 24χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, μίλησε στην ΕΡΤ, λέει ότι δεν γνωρίζει τους άλλους δύο συλλεφθέντες, γιατί έδωσε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε δύο φίλους του, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν ούτε προσαχθεί από την αστυνομία, και δεν ξέρει τον τρόπο και τον λόγο που αυτά τα κλειδιά έφτασαν στα χέρια της 26χρονης και του 29χρονου. Τώρα, η Αφροδίτη Νέστορα ευχαρίστησε από καρδιάς τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειες που οδήγησαν στη συλλήψη.
1: Και ζήτησε μια δίκαιη δίκη και είπε τη φράση «Δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη». Αυτό ήταν ένα πολύ χειρό καμπανάκι και νομίζω ότι έστειλε μηνύματα η κυρία Νέστορα με πολλούς αποδέκτες.
5: Ακριβώς. Εμείς δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη όταν υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές, όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις, λέει η Αφροδίτη Νέστορα στην ανάρτησή της, ως επιθυμία δική της και της οικογένειάς της. Έχουμε δει πολλές φορές επεισόδια από συγκεντρώσεις ανθρώπων του αναρχικού χώρου αντιδρώντας. Ήδη, από ό,τι πληροφορούμαστε από τη συνάδελφο την Ευτυχία Πενταράκη, μια τέτοια πορεία, μια τέτοια συγκέντρωση σε εξέλιξη στα Χανιά. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο κάλεσμα του αναρχικού χώρου για συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιφυλασσόμαστε να δούμε τι θα δούμε αύριο το πρωί στα δικαστήρια. Ναι. Λίγο μετά τις 9 αναμένεται η προσαγωγή των τριών.
1: Και από ό,τι φαίνεται ίσως έπεται συνέχεια, ότι τώρα άρχισε να ξετυλίξει.

0: λύγεται, να ξετυλίγουν οι αρχές αυτό το κουβάρι της τρομοκρατίας και ενδεχομένως να οδηγηθούν και σε άλλες συλλήψεις. Δέσποινα, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή οι πληροφορίες που έχεις σε αφήνουν να πιστεύεις κάτι τέτοιο.
1: Οι άλλοι τρεις, είναι τρεις οι άνθρωποι που φέρεται πεζοί και αυτοί να όδευσαν να πήγαν στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση ο Ακίμωδης. Είναι άνθρωποι που ακόμη επίσημα δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε όμως τα αρχές στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους, που θα γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πρώτα θα ταυτοποιηθούν, πρώτα θα δεθεί η υπόθεση για να μην μπορεί να καταπέσει στα δικαστήρια και στη συνέχεια θα γίνουν οι έρευνες κατοίκων.
0: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα τη σοβαρή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους φωνικούς εμβρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.
2: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
0: Ο Ζήσης Ιωακίμωβιτς, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν, όπως ανέφερε, τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
3: Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη της υπόθεσης με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ένικο της πολυκατοικίας, όπου σημειώθηκε το περιστατικό να συγχαίρει την ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκριση.
4: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητά της σε αυτή την περίπτωση.
0: Το λέγατε, Δέσποινα Κρητικού, ότι η 26χρονη γυναίκα συνελήφθη στα Χανιά, στην Κρήτη, για τις εμβριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ευτυχία Πενταράκη που έχει το ρεπορτάζ. Ευτυχία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Στην περιοχή της Παλαιόχωρας νωρίς το πρωί, η 26χρονη βρισκόταν υπό παρακολούθηση τις τελευταίες ημέρες. Ήταν στην περιοχή και όχι για πρώτη φορά, καθώς μαθαίνουμε ότι έχει σχέσεις και επαφές με την περιοχή και φιλικές σχέσεις και ερχόταν κατά διαστήματα εδώ και συνελήφθη νωρίς το πρωί. Η Αντιδρομοκρατική έκανε και έρευνες σε σπίτι φιλικού της προσώπου με το οποίο είχε επαφές αυτό το διάστημα που βρισκόταν εδώ. Αμέσως δεν πήγε καν στο αστυνομικό μέγαρο. Οι αστυνομικοί την πήραν από την Παλαιόχωρα Δημοκρατική και με πτήση έφυγαν για τη Θεσσαλονίκη, όπου και βρίσκεται εκεί στο αστυνομικό μέγαρο. Και οι πληροφορίες λένε πως επειδή ερχόταν εδώ το τελευταίο τρίμηνο τουλάχιστον κατά διαστήματα, εργαζόταν και περιστασιακά εδώ σε κάποια βραχυχρόνια μίσθωσης, διαμερίσματα, στον καθαρισμό τους, είχε κάποια σχέση με την περιοχή. Δεν τη γνώρισαν οι κάτοικοι της περιοχής ιδιαίτερα, μόνο μέσω των φιλικών σχέσεων που είχε με άτομα εδώ της περιοχής, τα οποία φαίνεται πως δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση περαιτέρω, πέρα από τη γνωριμία που είχαν μεταξύ τους.
0: Μάλιστα, Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα. Στη Βουλή θα μεταφερθούμε. Μείωση στις τιμές των καυσίμων, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Ολομέλειας, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη, με τον πρωθυπουργό να μιλάει για λαϊκισμό, ενώ σφοδρή ήταν η κόντρα για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαρά. Ανδρέα, άλλη μια φορά με τοπική στη Βουλή με φόντο την ακρίβεια. Καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι, μεταξύ του

0: δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να συμβάλλουν πλάτη, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές, δηλαδή των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο ντίζελ, και οι σχετικές ανακοινώσεις για την εφαρμογή του μέτρου, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκόσμια, αλλά και νέο μέτωπο, αλλά αποτελεί και ένα νέο μέτωπο, όπως είπε, χαρακτηριστικά αναμέτρησης με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις, είπε χαρακτηριστικά, και προκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να οι προτάσεις που καταφέρει να είναι κοστολογημένες. Από την πλευρά του, ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η ακρίβεια είναι παντού και είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είπε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και μάλιστα σημείωσε ότι σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από τις 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο αδωρό, καθώς έως το Σεπτέμβριο η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπές. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σου πω ότι πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη αποτέλεσε και η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, και με τον Πρωθυπουργό να προκαλεί τον κύριο, να καλεί και να προκαλεί, εγώ θα έλεγα ενδεχομένως, τον Νίκο Ανδρουλάκη να πει πόσο στοιχίζει αυτή η εξαγγελία του Πασόκη για την 13η σύνταξη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην απαντά ουσιαστικά παραθέτοντας απλά τα χαρτιά της συνέντευξης, τα έγγραφα της συνέντευξης τα οποία έδωσε πριν από λίγες μέρες, και με τον κύριο Μητσοτάκη να του απαντά ότι αυτό το μέτρο, η συνταξιοδοτική δαπάνηση στον προϋπολογισμό είναι 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και αν κάνουμε μία απλή διαίρεση όπως είπε χαρακτηριστικά, τότε το μήνα βγαίνει ένα κόστος επιπλέον 2,95 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν και εφόσον το ΠΑΣΟΚ δώσει τη 13η σύνταξη και αν και εφόσον φυσικά γίνει κυβέρνηση. Αυτό ήταν ένα σημείο της αντιπαράθεσης και καταλήγοντας, ο κύριος Μητσοτάκης είπε, ήταν αιχμηρός με ένα πολιτικό σχόλιο απέναντι στον πρόεδρο του
1: ΠΑΣΟΚ. Για τον Λάζαρο θα μου πεις που αναστήθηκε.
0: Ακριβώς. Είχατε 3 χρόνια, είπε, προς τον κύριο Ανδρουλάκη να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας προφανώς τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, του είπε ο Πρωθυπουργός, στον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
1: Λοιπόν, θα τα ακούσουμε όλα αυτά στην πορεία. Να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Μαραθιά για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε λοιπόν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο, όπως μας είπε ο Ανδρέας Μαραθιάς. Για να τον ακούσουμε.
2: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
1: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, έπειτα από συνεννόηση με τα δύο μεγάλα δηληστήρια.
3: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις.

0: τραγικοποιούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός αμφισβήτησε και τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθεί αυτή η πρόταση.
0: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
2: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
0: σε 320%. Α, η 13η σύνταξη.
2: Είπαμε σε δύο δόσεις.
0: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το γενικό λογιστήριο έχει καταφέρει εν πάση περιπτώσει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς να μείνουμε στην καυτή πολιτική επικαιρότητα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης χαρακτηρίζει την επόμενη μέρα. Η μάχη της ηγεσίας στο κόμμα άνοιξε και επίσημα μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού», επισημαίνει ο κ. Φάμελος και ασκεί κριτική στο κόμμα Τσίπρα για άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης.
4: Παρετούμε την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναφέρθηκε στην τηλεόραση του Earth News η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά.
5: Έχει ήδη αναβληθεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
6: Και άρα είστε σαφείς, γιατί ούτε και σήμερα λέτε θα γίνει πολιτική.
5: Πολιτική γραμματεία για σήμερα.
6: Είστε ξεκάθαροι.
1: Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης δηλώνει ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής για το κόμμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του για την ηγεσία.
7: Η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει. Τελεία, τέλος, παράδειγμα.
8: Εσείς...
7: Και θα πάρει και απόφαση η Κεντρική Επιτροπή ως ανώτερο όργανο μεταξύ των δύο συνεδρίων αυτή τη στιγμή για την επαναφορά μου στην κοινοβουλευτική
8: βοήθεια. Υποψήφιος αρχηγός θα είστε, όπως μας είπατε.
7: Φυσικά και θα είμαι, το έχω δηλώσει.
1: Η μάχη της ηγεσίας έχει ήδη ανοίξει, ενώ ο Νίκος Παπάς στάσεται υπέρ μιας συλλογικής ηγεσίας επικαλούμενος τα στενά χρονικά περιθώρια.
9: Τα χρονοδιαγράμματα όπως διαμορφώνονται νομίζω ότι επιβάλλουν την λύση μιας μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας. Καλούμαστε με ψυχραιμία να αξιολογήσουμε την παρούσα κατάσταση.
1: Και πάμε στον Γιάννη Φασουλά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα. Θα συνεδριάσει τελικά η Κεντρική Επιτροπή αύριο ή όχι?
10: Θα είναι μια συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετάσχει η μειοψηφία. Διότι αυτή την προκάλεσε, αυτή θα πάρει μέρος σε αυτή τη συνεδρίαση. Επί της ουσίας, δηλαδή, και παρά το γεγονός ότι, όπως και το διατύπωσε ο κύριος Κουβέλης, ότι με βάση το καταστατικό θα πρέπει να λειτουργήσει η Κεντρική Επιτροπή, το θέμα είναι ποιοι θα συμμετάσχουν σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να είναι νομιμοποιημένοι για να πάρει αποφάσεις. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν συμμετάσχουν τα μέλη, λοιπόν, της πλειοψηφίας, λοιπόν, θα με επιτρέψει να τη χαρακτηρίσω, δηλαδή, μια κουτσή Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχει εξάλλου απάντηση από την πλευρά της Κουμουνδούρου ότι μετά την παρέτηση Φάμελου, όπως η Κεντρική Επιτροπή αναβλήθηκε, λοιπόν, και τους καλούν τη Δευτέρα τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, ώρα 3 στα γραφεία του κόμματος, προγραμματίσουν, όπως προβλέπει η διαδικασία, νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Βέβαια, θα πάνε αύριο στο ξενοδοχείο εκεί στην πλατεία Καρισκάκη, όπου συνεδριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη της μειοψηφίας. Προφανώς θα θέλουν να εκμεταλλευτούν και την δυνατότητα της παρουσίας των μέσων ενημέρωσης για να πούν πράγματα. Δεν ξέρω, βέβαια, αν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό για να μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις τέτοιες που να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα, αλλά από τη στιγμή που το κόμμα και με βάση τις συντεταγμένες διαδικασίες λέει αυτό για μας δεν ισχύει, να τη Δευτέρα το συζητήσουμε, νομίζω ότι απλά και μόνο αυτό θα γίνει στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής τακτικής από την πλευρά του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Παπά.
1: Ναι, άρα λοιπόν έχουμε μια κουτσή, μια μισή Κεντρική Επιτροπή αύριο και ένα κάλεσμα για νέα Κεντρική Επιτροπή τη Δευτέρα.
10: Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα, προκειμένου να καθορίσει μια κανονική Κεντρική Επιτροπή, η οποία τη βλέπω για το άλλο Σαββατοκύριακο, δηλαδή πόσο έχει ο μήνας σήμερα έχει 10 έχει λοιπόν ο μήνας, 11 ή 18, γύρω στις 18-19 του μήνα.
1: Γιάννη, κάποια εξέλιξη σε σχέση με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πώς θα πορευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρξουν αποφάσεις? Καλά, συνέδριο αποκλείεται να γίνει τώρα στα μπάνια του λαού. Φαντάζομαι ούτε από τη βάση εκλογή νέου προέδρου προλαβαίνει κανείς να κάνει και δεν ξέρουμε τι δυνατότητες και με τι μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το πετύχει αυτό. Άρα, με ποια ηγεσία πορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ?
10: Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κερδίζει έδαφος η πρόταση που έχει καταθέσει ο Νίκος Παπάς. Η πρόταση για συλλογική ηγεσία.
1: Για συλλογική ηγεσία.
10: Για να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι η συλλογική ηγεσία. Λοιπόν, να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εκτιμώ ότι θα γίνει την ερχόμενη κιόλας εβδομάδα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα η Κεντρική Επιτροπή ή κάποιο άλλο όργανο να ορίσει μια τρόικα, δεν ξέρω, κάποια στελέχη τα οποία θα αποτελέσουν την ηγεσία του κόμματος έως ότου έρθει η στιγμή, λοιπόν, προκειμένου να πάνε σε ένα συνέδριο και να ακολουθούν οι άλλες διαδικασίες για την εκλογή.
1: Θα μπορούσε
10: προέδρου.
1: Η κυρία Ρένα Δούρου να είναι, ας πούμε, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας?
10: Σαφώς και θα μπορούσε η κυρία Δούρου να είναι, από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και εδώ υπάρχει η εξής παρανόηση. Λοιπόν, λέει ο κύριος Πολάκης ότι να πάρει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να αρθεί το θέμα με την μη παρουσία μου στην κοινοβουλευτική ομάδα για να δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψω. Μα δεν υπάρχει κανένα κομματικό όργανο το οποίο παίρνει αποφάσεις τις οποίες αποστέλει στον πρόεδρο της Βουλής προκειμένου, λοιπόν, να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις. Λοιπόν, αυτό για να συμβεί θα πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας να αποστείλει στον πρόεδρο της Βουλής το σχετικό αίτημα για επιστροφή του βουλευτή στο κόμμα για να ενταχθεί εκ νέου. Τώρα, αν γίνει κάτι άλλο, δεν το γνωρίζω, γιατί γνωρίζω ότι γνωρίζουμε καταρχάς ότι ακολουθείται μια κοινοβουλευτική διαδικασία.
1: Μάλιστα.
10: Εξωκοινοβουλευτική διαδικασία δεν γνωρίζω επί τούτου.
1: Ίσως είναι νωρίς να ρωτήσω αν θα υπάρξει αυτόνομο ψηφοδέλτιο.
10: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με βάση το γεγονός ότι
1: μάλλον θα υπάρξει.
10: Η σημερινή μειοψηφία ενδεχομένως να γίνει πλειοψηφία στην βάση όμως ότι τα στελέχη της πλειοψηφίας θα αποχωρήσουν και δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες ή θα φύγουν γιατί θα πάνε προς την Αμαλίας, τότε ναι, από τη στιγμή λοιπόν που θα μπορέσουν να ελέγξουν τις διαδικασίες, ναι, η λεγόμενη ισοκομματική αντιπολίτευση, σαφώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με ένα αυτόνομο ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε απολαύσουμε, φαντάζομαι, σε λίγο και στην κουζίνα. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά για το αναλυτικό του ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, ενώ ένας τραυματίας αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Το ρεπορτάζ έχει ο Παναγιώτης Μάνης.
11: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αυχένα, κακώσει στον ώμο και εγκάβματα τριβής λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα την πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να καθίσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους, αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους, αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 3 φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο το σώμα τους και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Συνδεόμαστε με την Ειρήνη Κυρίτση στο κάτω, που νοσηλεύονται οι τραυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, για να μας πει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας τους. Ειρήνη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Βάνο. Δεύτερο 24ωρο και σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένοι σε καταστολή με μηχανική υποστήριξη των λειτουργιών τους, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ οι 2 από τους 3 σοβαρά εγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Να σου πω ότι και οι 2 οδηγήθηκαν και σήμερα στο χειρουργείο για τον καθαρισμό των εγκαυμάτων και των τραυμάτων τους με ειδικές τεχνικές επίδεσης. Ο 41 ετών άνδρας φέρει 75% εγκάβματα στο σώμα του και εισπνευστικό έγκαυμα, ενώ ο 54χρονος εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Αντιμετωπίζεται και οι 2 από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ, ενώ να σου πω ότι ο 3ος πολυεγκαυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς και αυτός διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Στο Θριάσιο θα παραμένουν για νοσηλεία 2 άνθρωποι με ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση από τη φωτιά που ξέσπασε χθες στον Ασπρόπυργο.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο Earth News μίλησε ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός και θεράπων γιατρός που χειρούργησε 2 από τους εγκαυματίες. Τόνισε μάλιστα ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση.
13: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και ιδίως σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
1: Και εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Το Γάντι πετά και στο Πασό και προσκαλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου για την 13η σύνταξη προκειμένου αυτή να κοστολογηθεί. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νότι.
14: Καλησπέρα, Σαράν, κυρίες και κύριοι. Ναι, όπως πολύ σωστά σημείωσε τα αγωγικά, η επίθεση στον κύριο Τσίπρα από την κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη είναι πολύ ισχυρή, οξία επίθεση, διότι ο κύριος Μαρινάκης ηρωνικά χαρακτηρίζει τον κύριο Τσίπρα εντυμώ. Επαναφέρει το ζήτημα της παράτασης μια εβδομάδα της λειτουργίας της Βουλής το 2019, ενώ είχε από τον ίδιο εξεγγελθεί ότι μια εβδομάδα νωρίτερα θα γίνονταν οι λειτουργίες. Πέρασε τις τελευταίες μέρες, με να τους ανοιχτεί η Βουλή εκείνες μέρες, ο ποινικός κώδικας, ο οποίος μετέτρεπε μια σειρά από κακουργημάτων σε τιμελήματα, με αποτέλεσμα που σημείωσε ο κοινωνικός εκπρόσωπος. Κάποιοι βαροί ποινίτες να βρεθούν εκτός φυλακής, άρα και κάποιοι συγκεκριμένοι θεματίες να πέσουν στα χαμηλά εξήγηση που δίνεται από το κυβερνητικό κύκλο. Είναι ότι για έναν συγκεκριμένο το κακούργημα για την παθητική δωροδοκία έγινε πλημέλημα με αποτέλεσμα 20 χρόνια που εκκρεμούσε η υπόθεσή του να περάσουν και να παραγραφεί. Έχουμε την εντύπωση ότι θα ανέβει σε αυτό και σε αυτό το επίπεδο όσο προχωράμε προς τις εκλογές η αντιπαράθεση.
1: Κριτική ωστόσο και στο πρόσωπο του κύριου Ανδρουλάκη, έτσι.
14: Ναι, αν και θα μιλήσει και με την συνάδελφο που θα είναι αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, υπάρχει και επίδεση αργότερα στον κύριο Ανδρουλάκη που έχει να κάνει με την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης. Το προκαλεί δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσει πρόταση, να καταθέσει
1: πρόταση νόμου
14: για τη θεσμοποίηση της 13ης σύνταξης, διότι όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση αυτό είναι ένα θα έχει ένα κόστος γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που η ενίσχυση, το επίδομα των 300 ευρώ που έχει θεσμοθετηθεί για κάθε Νοέμβριο, φτάνει τα 500 περίπου εκατομμύρια. Δεν μπορεί η 13η σύνταξη να κοστίζει μόνο 450 εκατομμύρια και τον προκαλεί τον Νικό Δουλάκη να καταθέσει αυτό, ούτως ώστε το λογιστή την πρόταση νόμου. Ούτως ώστε το λογιστήριο, το κεντρικό λογιστήριο κάτω, να κοστολογήσει τη συγκεκριμένη πρόταση. Ουσιαστικά λέει ότι είναι αδιάβαστο το Πασόκ σε σχέση με τα οικονομικά.
1: Πάμε να δούμε, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πόσο αδιάβαστο είναι το Πασόκ. Πώς απαντά μάλλον το Πασόκ για πανικό της κυβέρνησης, μιλάνε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λίνα Πεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Λίνα.
15: Καλησπέρα. Αυτό που σημειώνω από το Πασόκ και με απάντηση του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Τσουκαλά είναι ότι ενοχλεί την κυβέρνηση ότι το Πασόκ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Επιβεβαιώνει, είπε σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς, πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος, γιατί με αλχημίες λέει καθαρά ο κύριος Μητσοτάκης πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Να σου πω ότι πριν από λίγο με βίντεο στο TikTok ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον ψάχνει δικαιολογίες για να κρύψει ότι δεν θέλει να δώσει ποτέ την 13η σύνταξη. Τώρα, είχαμε μια νέα δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η Ελλάς βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15%, Στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 10%, ενώ ακολουθούν η Ελπίδα, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, η Πλεύση Ελευθερίας, η Φωνή Λογικής, το ΜΕΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Δημοκράτες, η Νίκη, ενώ η αναποφασιστή στη δημοσκόπηση της ΠΑΛ, στην πρόθεση ψήφου, είναι στο 11%. Τώρα, σύμφωνα με το σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, στην δημοσκόπηση της ΠΑΛ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την Ελλάς να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,5%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πηξίδα του κόσμου είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
16: Φάνο, κυρίες και κύριοι, για 4ο 24ωρο συνεχίζονται οι συγκρούσεις ΗΠΑ Ιράν, οι οποίες θέτουν εν κινδύνο τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής διπλωματικής αναμέτρησης. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται ήδη σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με τη φερόμενη πόλη στον S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Τώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιήσαν νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν με στόχο συστήματα αεράμινας, κέντρα διοίκησης, παράκτια ραντάρ και υποδομές πυράβλων κοντά στο Περσικό. Η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής, προειδοποιώντας ότι οι αμερικανικές βάσεις από τις οποίες υποστηρίζονται οι επιθέσεις κατά του Ιράν συνιστούν στρατιωτικούς στόχους. Σημαντική η ανάρτηση πριν από λίγο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν στην Ελβετία κατά πάσα πιθανότητα από Δευτέρα, έπειτα από την επιθυμία της Τεχεράνης, αλλά επανέλαβε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών έχει λήξει. Να πούμε ακόμη, Θάνο, ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο δεν προχώρησε τελικά στην αναστολή της πόλης κινητήρων F-110 της General Electric προς την Τουρκία, ενώ την ίδια ώρα η Ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πως το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο. Η εφημερίδα εκτιμά ότι η διαφωνία δεν αποτελεί απλό ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά αφορά το μέλλον των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, τη μοίρα της Χεσμπολάχ, την κυριαρχία του Λιβάνου και την αξιοπιστία της Αμερικανο-Ισραηλινής συμμαχίας. Να σημειώσουμε, Φάνο, τέλος, ότι χωρίς ρωσική άδεια, καθότι η Ρωσία είναι η χώρα κατασκευής των S-400, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα δεν γίνεται να μεταπολιθεί, ενώ αόριστη δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου αφήνει ερμηνείες για παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις. Τέλος, το Ισραήλ έδωσε στις ΗΠΑ πληροφορίες για ένα νέο και συγκεκριμένο σχέδιο του Ιράν με στόχο τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο οποίος είπε ότι εάν καταφέρει να τον δολοφονήσει το Ιράν, θα ισοπεδωθεί στην συνέχεια.
1: Στην Ισπανία, Δημήτρη, η φωτιά στην Ανταλουσία εξελίσσεται σε μια τεράστια τραγωδία.
16: Είναι ανίποτη τραγωδία, πραγματικά. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 23 αγνοούνται, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο αριθμός των αγνοωμένων και των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Αρκετά από τα θύματα της πυρκαγιάς στο Λος Γκαγιάρδος βρέθηκαν μέσα σε καμένα οχήματα. Άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά, στην οποία προσπαθούν να κατασβέσουν εκατοντάδες πυροσβέστες. 4 άνθρωποι που εκτιμάται ότι ήταν Βρετανοί κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους, το οποίο ήταν δεξιοτίμονο, εξού και η εκτίμηση ότι πρόκειται για Βρετανούς. Άλλοι 7 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί αφού εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ακολουθώντας διαδρομή που δεν περιλαμβανόταν στο επίσημο σχέδιο εκένωσης. Τέλος, να σημειώσουμε ότι η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεση συνεπιχειρεί για την αντιμετώπιση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που μένεται επί 3 ημέρες στην περιοχή Καρλεγκάς Ελεβάς στην Γαλλία.
1: Δημήτρη. Ώρα Μουντιάλ, και η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που διασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλησπέρα. Νομίζω ότι η Γαλλία δεν άφησε και πολλά περιθώρια ώστε κάποιος να αμφισβητήσει ότι είναι το αφεντικό της του παιχνιδιού.
17: Πολύ σωστά τα λες, και μάλιστα νίκησε με 2-0, έχοντας και δοκάρι και χαμένο πέναλτι. Και κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο τερματοφύλακας Μπόνο του Μαρόκου, ο οποίος έκανε εκπληκτική εμφάνιση. Παρόλα αυτά, η ανωτερότητα της παρέας του Εμπαπέ, με το Γάλλο Σταρ μάλιστα να σκοράρει και να έχει και ασίστ. Το άλλο γκολ το σημείωσε ο Ντεμπελέ. Το 2-0 ήρθε αν όχι εύκολα, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, τουλάχιστον να το πούμε. Και τώρα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο στις 10 η ώρα, είναι αυτό το παιχνίδι, ώρα Ελλάδος πάντα, και ο αγώνας θα καλυφθεί φυσικά από την ΑΤΔΙΟ και την ΕΡΑΣΠΟ. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, επαναλαμβάνω, θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία την Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ στο Λος Άντζελες. Αύριο, ημερομηνιακά αύριο, δεν θα έχουμε αγώνα, και το λέω ημερομηνιακά γιατί στις 12 τα μεσάνυχτα προς Κυριακή θα παίξει η Νορβηγία με την Αγγλία στον άλλο προημιτελικό, ενώ το Αργεντινή-Ελβετία θα ξεκινήσει στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία, θα παίξουν στον άλλον ημιτελικό. Να θυμίσω, μικρός τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, στο Μαϊάμι, και ο τελικός στο Midlife, εκεί στο New Jersey, στο τελικό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι χθες έγιναν φοβερά επεισόδια για ακόμη μια φορά στο Παρίσι, στο πλαίσιο των πανηγυρισμών. Αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά είχαμε το θάνατο μιας 17χρονης κοπέλας, η οποία γνώρισε το θάνατο πάνω στους πανηγυρισμούς από πτώση της από φορτηγού, ενώ γίνονται και έρευνες μήπως υπήρχε κάποια απόπειρα δολοφονία σε βάρος της. Αυτό όσο αφορά τους πανηγυρισμούς. Γίνεται μια μάχη τώρα για το ποιος θα κατακτήσει το χρυσό παπούτσι, καθώς ο Λιονέλ Μέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ έχουν φτάσει τα 8 τέρματα. Όμως από κοντά είναι ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ, που έχει σημειώσει 7 γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο μέχρι στιγμής, και ακολουθούν με 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5. Πάντως, όπως φαίνεται, αυτοί που είναι πρωταγωνιστές εκεί και για το χρυσό παπούτσι είναι ακόμη στο παιχνίδι, δηλαδή διεκδικούν την είσοδό τους μέχρι και για τον τελικό. Μάλιστα. Οπότε η μάχη θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος.
1: Ωραία, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας, και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
18: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8.
19: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζοδητός. more.com, artinfo.gr.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
21: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
22: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Thank you.
1: Forever and ever. Ήταν ζωντανά από τον Άσβιλ. Ήταν ένα από τα κομμάτια όπου ο Ραούλ Μαλό το είχε ηχογραφήσει σπίτι του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και στα sessions της πανδημίας, το έχουμε ξαναπεί, μέσα σε όλα είχε ακούσει και αγάπησε ιδιαίτερα και τον Ντέμι Ρούσο. Και αυτό ήταν και ο λόγος που βγήκε αυτό το τραγούδι τότε στα lockdown sessions. Τον θυμόμαστε πάντα τον Ραούλ Μαλό και πάντα τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας, και κάπως έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα μελωδικά με το Forever and Ever εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι 10 Ιουλίου, 7 λεπτά μετά τις 8. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, με πολλά τραγούδια, με πολλά πράγματα που έγιναν χθες, στον απόϊχο του Robert Plant, στον απόϊχο του άλμπουμ που παρουσιάσαμε και ακούσατε οι τυχεροί εδώ, των Rolling Stones.

άλλη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, θα δούμε και τον Ρόμπερτ Σμιθ. Θα τον δούμε στην Αθήνα. Διαβάζω για το setlist. Θα πάει γύρω στις 2,5 ώρες το live του, τουλάχιστον αυτό λένε. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το live. Είπαμε, σε ένα καλοκαίρι που είναι πάρα πολύ ζεστό συναυλιακά. Και χθες το βράδυ, να ξεκινήσουμε λίγο, να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, καινούριο άλμπουμ παρουσιάσαμε και είχαμε τη χαρά να ακούσουμε από τους Rolling Stones. Το Foreign Tongues, λοιπόν, είναι το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το 25ο άλμπουμ του αγγλικού συγκροτήματος που κυκλοφόρησε επίσημα σήμερα και είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι σε παραγωγή του Andrew Watt. Ένα άλμπουμ θεωρητικά η συνέχεια του Hackney Diamonds από το 2023. Είναι το 6ο άλμπουμ που έχουν ηχογραφήσει από το 1989, από το 90, οι Rolling Stones. Και χθες το βράδυ, ακούγοντας λίγο το άλμπουμ, μάλλον όχι ακούγοντας το λίγο, ακούγοντας το όλο το άλμπουμ και μπαίνοντας μέσα στην διαδικασία να ακούσουμε αυτές τις 12 νέες συνθέσεις μέσα σε όλα, και το You Know I'm No Good της Amy Winehouse, καθώς και η μπάντα που αποτελεί ένα φόρο τιμή σε μια από τις μεγαλύτερες επιρροές των Rolling Stones, το Chuck Berry, με το Beautiful Delilah, το οποίο έχει και αναφορές, αν θέλετε, και στην country και στην bluegrass, και το άλμπουμ μέσα έχει αναφορές στον επιστηθειοφίλο του Jagger, τον Graham Parsons, και στους Allman Brothers που ούτως ή άλλως ήταν πολύ φίλοι. Όλο αυτό, λοιπόν, το επίτευγμα ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα δημιουργικής περίοδου στο Metropolis Studios στο δυτικό Λονδίνο, και με το Steve Winwood και με το McCartney και με το Robert Smith να κάνει φωνητικά, και με τον Judd Smith των Red Hot Chili Peppers, και με τον Bruno Mars να παίζει χρουστά σε ένα κομμάτι, και βέβαια άξιος αντικαταστάτης και μακροχρόνιος συνεργάτης του συγκροτήματος, ο Steve Jordan, ο οποίος παίζει ένα εξαιρετικό, παίζει εξαιρετική drums, και με τη συμμετοχή βέβαια του αείμνης του Charlie Watts σε ένα τραγούδι στο Hit Me in the Head. Έτσι, για να πούμε λίγο χοντρικά τι ακούσαμε χθες. Ζητήσατε χθες, φεύγοντας από το κάτω από τον πρώτο όροφο, μου ζητήσατε και είπατε να ακούσουμε σήμερα το You Know I'm No Good. Φυσικά και θα το ακούγαμε έτσι κι αλλιώς. Θυμίζει πάρα πολύ τον Arctic Monkeys στη μελωδία, αλλά έχει κάνει την φοβερή μαγιά, να το πω έτσι, ο Mick Jagger, και έχει φυσικά με τη φυσαρμόνικα που είναι και πιο bluesy. You Know I'm No Good.

You know I'm no good. Λοιπόν, από την μπάντα, από τους Rolling Stones, άλμπουμ παραγωγή του Andrew Watt. Εγώ το είπα και χθες που ακούγαμε λίγο το άλμπουμ και κάναμε και 2-3 σχόλια, κριτικές, όπως και φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης και ο Μιχάλης Καμάκας, ότι αυτό το άλμπουμ είναι χωρισμένο λίγο στη μέση. Είναι ένα άλμπουμ που έχει την υπογραφή του Rolling Stones, έχει την υπογραφή του Andrew Watt. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, σήμερα μια μπάντα, όσο και να είναι update στην εποχή, χρειάζεται και έναν ανάλογο παραγωγό για να μπορεί να κάνει τα πράγματα και να τα φέρει στο 2026. Και αυτός είναι ο Andrew Watt, και καλά έκαναν και τον και συνέχισαν να συνεργάζονται μαζί του και να μπουν μέσα στη διαδικασία να βγάλουν και τη συνέχεια του Hackney Diamonds στο άλμπουμ. Δηλαδή, υπάρχουν κομμάτια που θυμίζουν πραγματικά Pearl Jam, που θυμίζουν Maroon 5 μέσα. Έχουν δηλαδή αυτό το size and shape, να το πούμε, όπου είναι η σφραγίδα του Andrew Watt, γιατί έχει κάνει και τις παραγωγές και στους Maroon 5, έχει κάνει την παραγωγή και στο άλμπουμ του Pearl Jam, έχει κάνει την παραγωγή στο McCartney Men, ετοιμάζει να κάνει την παραγωγή στο νέο άλμπουμ του Elton John. Είναι αυτή τη στιγμή ότι πιο update υπάρχει στην αμερικάνικη αγορά, στον κόσμο μάλλον, να το πούμε έτσι. Από την άλλη όμως, υπάρχει πάντα υπογραφή των Jagger και Richards σε ένα άλμπουμ το οποίο εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι εύκολα θα βγάλει hit, γιατί δεν βγάζει hit τα τελευταία χρόνια η Rolling Stones στο Billboard. Από την άλλη όμως, το ότι ακούμε ένα τραγούδι το οποίο είναι signature song για τους νέους ανθρώπους, δηλαδή για τους γεννημένους, για τους Zero, για την Gen Z δηλαδή και πέρα, ακούγοντας φυσικά την φωνή της Amy Winehouse, αυτό λέει πολλά. Και δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα ήταν ωραίο κάποιος δημοσιογράφος ή σε κάποια συνέντευξη που θα δώσουν οι Stones, γιατί πάντα το κάνουν, να εξηγήσουν λίγο το making of αυτού του άλμπουμ, πώς δηλαδή μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν το τραγούδι της Amy Winehouse, να το διασκευάσουν, να το τιμήσουν, εγώ να το πω. Δεν έβαλαν πνευστά, δεν υπάρχουν οι αρχικοί πνευστοί, όχι ότι δεν μπορεί να βρει πνευστά. Αν έβαζε πνευστά κάποιος από τους Stones, θα έβαζε τον David Sanborn. Δυστυχώς ο Sanborn έχει φύγει από τη ζωή, και λέω το Sanborn γιατί ο Sanborn ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο υπεύθυνος tour musician εδώ και 25 χρόνια με τους Stones, και έρθει και στην Ελλάδα το 98. Από την άλλη όμως, ο Sanborn έχει φύγει από τη ζωή. Δεν ήθελαν προφανώς να βάλουν τα πνευστά, ήθελαν να δώσουν ένα χαρακτήρα δικό τους, και ο χαρακτήρας ο δικός τους στους Rolling Stones είναι ο ήχος της blues και ο ήχος του rock and roll και του rockabilly, όπως ακριβώς έκαναν πριν από 60 και πλέον χρόνια, έτσι ακριβώς κάνουν και τώρα. Και μάλιστα, σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Ron Wood προχθές, έλεγε ότι το άλμπουμ περισσότερο θυμίζει στο κλίμα το El Mocambo. Το El Mocambo είναι στον Καναδά ένα 300 θέατρο, όπου το 77 πήγαν να παίξουν εκεί οι Stones, και έπαιξαν εκεί οι Stones γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυνηγούσαν το Richards για χρήση ναρκωτικών, οπότε αν έμπαινε μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα το μαζεύαν στη φυλακή. Πήγαν λοιπόν στον Καναδά, στο El Mocambo, έπαιξαν σε ένα 300 θέατρο και έπαιξαν 3-4 φορές. Αυτό το live έχει βγει και το 24, δεν έχει βγει σαν bootleg, έχει βγει σαν άλμπουμ των Stones το live στο El Mocambo. Και βέβαια ήταν η παρότρινση να ανέβουν πάνω στον Καναδά, γιατί live στο El Mocambo έχει δώσει και ο Stevie Ray Vaughan και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Τα λίγα από τα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε, θα ακούσουμε πολύ αυτές τις μέρες Stones. Έχει 4-5 κομμάτια μέσα που μπορούμε να τα ακούσουμε και να τα χαρούμε σίγουρα από τη νέα δισκογραφική δουλειά, που θέλουν του χρόνου να βγουν και σε περιοδία.

We'll pray for you, ένα από τα τραγούδια που ήταν, αν ήταν signature song, όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα για, τους, για την Gen Z, για το You Know I'm No Good. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει ξεπεράσει πραγματικά τα όρια, είτε με τη φωνή της Dionne Warwick όταν το πρώτο ηχογράφησε, και φυσικά με την Aretha και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Έχουμε διαγωνισμούς, φίλες και φίλοι, στα social media. Μόνο στο Instagram τρέχουν βιβλία και κληρώνουμε βιβλία για το λεγόμενο 25 για τα 25. 525 25 25. Είναι τα 25 χρόνια και τα 25 βιβλία που δίνουμε για τα 25 χρόνια του Κόσμο 93,6 που γιορτάζουμε φέτος. Και 25 βιβλία λοιπόν κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου. Κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με πολλούς και γνωστούς εκδοτικούς οίκους. 20 νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Οπότε μπαίνετε στο Instagram, γιατί τρέχουν οι κανονικά οι διαγωνισμοί, και στο Instagram μπορείτε να βρείτε τα βιβλία. Όπως και στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας DJ Βοσκός στο Σινεφλερί την 5η 16 Ιουλίου στις 9:10. Ο διαγωνισμός λήγει την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη. Μπαίνετε λοιπόν μέσα, είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί, τρέχουν βιβλία, τρέχουν σινεμά, τρέχουν συναυλίες, τα πάντα. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι ανεβαίνει μπορείτε να το βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Καλησπέρα και στη Χαλκίδα, μας στέλνετε μήνυμα. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Αύριο, φίλες και φίλοι, έχουμε live, όπως κάθε μέρα πια, δηλαδή και κάθε μέρα να ανοίξουμε, κάθε μέρα έχουμε live. Αλλά αύριο όμως οι Whalers, όπως και η Thievery Corporation, θα βρεθούν στην πλατεία νερού για να τιμήσουν λίγο πολύ τους ήχους, τις μελωδίες, τα τραγούδια, την άβρα του μεγάλου Bob Marley. It's the Whalers. Με τους Whalers λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είναι ο TY και το Electric Spanish. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ωραίος μουσικός ο TY, ανερχόμενος. Ένας μουσικός μας έρχεται από τη Γαλλία. Έχει βγάλει ένα εξαιρετικό άλμπουμ φέτος και ακούγεται πάρα πολύ. Ακούγεται πέραν της γαλλικής κοινότητας και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι κάνει στην Αμερική, αλλά σίγουρα είναι ένας ήχος που μας παραπέμπει αλλού. Μας παραπέμπει στα χρόνια του Σαντάνα και σε άλλες μουσικές παλιότερες, μέσα στη δεκαετία του 70 και για την ακρίβεια μέσα στη δεκαετία του 80. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρετισμούς και στην Πάτρα και στο Άργος που μας κάνει τα κρόαση και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Όπου και αν βρίσκεστε, όσοι φεύγετε διακοπές, καλές διακοπές. Όσοι βρίσκεστε στην πόλη, μια χαρά είναι, αρχίζει και αδειάζει η πόλη. Ξέρετε, όταν αδειάζει η πόλη είναι ό,τι πρέπει. Βέβαια, όταν έχει συναυλίες, καταλαβαίνουμε εκεί πού πάει τελικά ο κόσμος, έτσι. Γιατί κάπου λέμε ότι κάπου πάει όλος αυτός ο κόσμος. Και η πόλη, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν αδειάζει ολόκληρη. Αδειάζει και φεύγει τμήματικά και κατά κύματα. Αλλά και πάλι όμως, όταν ξεκινούν οι άδειες, η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα μπορείς να μετακινηθείς πιο εύκολα. Ακούγοντας λίγο τον ήχο του TY, χθες λέγαμε και στην εκπομπή και προχθές για τον θάνατο της, το χαμό της Bonnie Tyler, αυτής τόσο σπουδαίας φωνής, και κοίταγα σήμερα και φωτογραφίες και πολλοί Έλληνες μουσικοί και καλλιτέχνες, γιατί είχε έρθει πολλές φορές Bonnie Tyler στην Ελλάδα και ιδιωτικά είχε έρθει, την έχουμε πετύχει και έχω δει και σήμερα και χθες φωτογραφίες και στα μπουζούκια και σε νυχτερινά κέντρα και με λαϊκούς τραγουδιστές και μέσα σε στούντιο έχει ηχογραφήσει και κάνει πράγματα η Bonnie Tyler. Αγαπούσε την Ελλάδα ούτως ή άλλως και ερχόταν και για διακοπές. Σήμερα, φίλες και φίλοι, ανακοινώθηκε η ρίστο παρόδο περισσότερο με το κομμάτι του TY, αλλά είναι μια είδηση που ούτως ή άλλως την έχουν βγάλει όλοι. Έφυγε ο Brian Potter. Ο Brian Potter ήταν παραγωγός των Player, των Take That, του Santana. Έφυγε τον 87, δεν ήταν μικρός, αλλά θεωρείται και θεωρήθηκε ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς παραγωγούς και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ένας από τους ανθρώπους που έκανε και έγραψε το Rhinestone Cowboy του Glen Campbell, το It Only Takes a Disco, A Minute, την επιτυχία των Ταβάρες, αργότερα του Take That, φυσικά το Ain't No Woman, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Four Tops. Μέσα στη δεκαετία του 60-65 ως τυχουργός για τους Small Faces έγραψε το What You Gonna Do About It. Μιλάμε για πολύ μεγάλες επιτυχίες και μέσα σε όλα αυτά, γιατί ήταν ο ίδιος και ο Lambert, δηλαδή πως είναι ο Bart Baccarat με το Hal David, έτσι ήταν Lambert Potter την δεκαετία του 60-70, αλλά στα τέλη της δεκαετίας του 70-78 έγραψε το Inner Secrets του Santana, ένα εξαιρετικό άλμπουμ, και κοιτάξτε πόσο κοντά είναι στον ήχο του TY στο Electric Spanish που μόλις ακούσαμε. Για τον Brian Potter που έφυγε από τη ζωή.

φυσικά, φίλες και φίλοι, ο Σαντάνα δεν είναι μόνο το Σαν Παπαντή και το Black Magic Woman, είναι πάρα πολλά πράγματα και το λέτε και εδώ και πολύ και στο Viber και με μηνύματα. Φυσικά ο Σαντάνα έχει, είναι μια εποχή και έχει κάνει, έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική, έτσι, και στο Spanish Rock και από την εποχή που μεσουρανούσαν οι El Chicano και οι Malo μες δεκαετία του 60 και στα τέλη του 60 στο San Francisco, και αργότερα βέβαια βάζοντας αυτό τον Spanish Latin ήχο, όπου ξέρετε, αν δεν υπήρχε ο Feliciano στην Αμερική, δεν θα υπήρχε Spanish Latin μουσική με την έννοια που την ξέρουμε. Ο πρώτος άνθρωπος και ο πρώτος διδάξας και αυτός που άνοιξε τον δρόμο ήταν ο José Feliciano. Από την άλλη όμως, καταλαβαίνετε ότι ο Santana, όπως ακριβώς και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, μπήκαν μέσα στο νόημα της εποχής, ήταν αν θέλετε και λίγο διορατικοί και μπορούσαν πραγματικά να παίξουν μουσικές όπου να αγγίξουν το κοινό, είτε αυτό ήταν το ισπανόφωνο είτε ήταν το αγγλόφωνο, πάντα μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που ποτέ δεν έμεινε πίσω. Με κάθε δεκαετία ο Σαντάνα ήταν πάντα update. Απλά εδώ έβαλε το χέρι του και ο Λάμπερ με τον Πότερ, μιας και μιλάμε για τον θάνατο του Μπράιαν Πότερ αυτή τη στιγμή, όπου μπορεί κάποιοι στην Ελλάδα να μην τον ξέρουμε, να μην τον ξέρετε μάλλον με την έννοια του ότι έχει γράψει Four Tops, έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες, ζωήρεψε την pop προς τον ήχο της R&B στη Motown, ήταν ένας πολύ σπουδαίος μουσικός αλλά και παραγωγός, και ήταν και ο λόγος που όταν έβγαλε το Inner Secrets το Santana το 78, ήταν και ένα άλμπουμ το οποίο ανέβηκε στην κορυφή και είχε κάνει και την παραγωγή των Players βέβαια, το Baby Come Back. Μένουμε λίγο στον Butter και στον Lambert, γιατί ήταν ένα από τα νέα αυτές τις μέρες που φεύγει. Βέβαια ο Butter είναι ένας άνθρωπος που έκλεισε τα 87, κλείνει μια ολόκληρη εποχή με την, και με το χαμό με το θάνατο του Butter. Με την Bonnie Tyler δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί όλοι περίμεναν ότι θα ανακάμψει η Bonnie Tyler, σε περιοδεία ήταν η γυναίκα και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η Bonnie Tyler έφυγε. Αύριο το βράδυ λοιπόν περιμένουμε τους Thievery, τους Hilton και Garza πάνω στη σκηνή. Κάθε φορά που βλέπουμε τους Thievery, εμένα προσωπικά μου θυμίζει, τους έχω δει 7-8 φορές, μου θυμίζει εκείνο το φοβερό βράδυ στο Λυκαβιτό, όπου ήταν τέρμα πίσω η σκηνή, είχα μαζευτεί 8-9 χιλιάδες άνθρωποι πριν από πολλά πολλά πολλά χρόνια. Thievery Corporation λοιπόν αύριο το βράδυ στο Release στην Πλατεία Νερού, 9 παρατέταρτο, εδώ στον Κόσμος 93,6.

Αύριο λοιπόν οι Thievery Corporation θα βρεθούν στην πλατεία νερού. Θυμάμαι έτσι τώρα ένα από τα live των Thievery. Ήταν αρχές Ιουνίου, ήταν 15-16 χρόνια πριν, γιατί σας λέω οι Thievery έχουν έρθει πολλές φορές. Όπου είχαμε βρεθεί, ήταν τότε και θυμάμαι ήταν με τον Γιώργο τον Μουχταρίδη. Ήμασταν πάνω στο θέατρο Βράχων και έχει πιάσει μια βροχή η οποία ήταν άνευ προηγουμένου. Και έλεγαν τότε οι διοργανωτές ότι τελικά θα βγούνε και θα τραγουδήσουν οι Θήβεροι. Είχε 3.500 ανθρώπους, μπορεί να έχει και παραπάνω. Ο δρόμος ήταν ούτως ή άλλως όπως ανεβαίναμε πάνω στο Βύρονα γεμάτος. Και αλήθεια ήταν ότι ήμασταν παπιά. Και βγαίνει κάποια στιγμή ο Χίλτον και λέει backstage, λέει: παιδιά, τελικά προτείνω να ανέβουμε να παίξουμε. Πάνω στη σκηνή πρέπει να έχει τουλάχιστον 2-3 δάχτυλα νερό. Και η απόφαση τελικά όλων ήταν μην ανέβει κανένας. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Γκάρζα έλεγε: παιδιά, να τα προσέξουμε λιγάκι. Διότι την τελευταία φορά που έγινε το τσαφ με τα μικρόφωνα ήταν όταν ο Τζάκερ τραγουδούσε πάλι σε μια βροχή που του είχε κολλήσει το μικρόφωνο στο χέρι στη δεκαετία του 60 στην Αμερική. Πάλι σε ένα βροχερό βράδυ, σε ένα live και έπαθε ηλεκτροπληξία. Και ήταν και ο λόγο. Και πολύ καλά έκαναν όλοι βέβαια, όπου η συναυλία τότε είχε ακυρωθεί και είχαν έρθει οι Θήβεροι ένα χειμώνα, αν θυμάμαι, στο Αθηνών Αρένα ή τότε στο Κλαμπ 22 στη Βουλιαγμένης. Όλα αυτά για την μπάντα που είναι ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό και θα τους ξαναδούμε για άλλη μια φορά. Πάμε να συναντήσουμε το Σαμπούζι. Σαμπούζι ήδη έχει βγάλει 2 σίγγλ καινούρια. Περιμένουμε και καινούριο άλμπουμ του.

0: see the flames, it's behind you. See the gold in the red, new horizons. Let it burn, let it burn.
1: Let it burn. Αυτός είναι ο Σαμπούζη και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με το Σεμπακάμπος.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιωτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μια μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεος, Μπάμπης Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μια μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Θέλω να βοηθήσω. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλυση, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος.

ιδιαίτερα καλοκαιρινό, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το Summertime. Αυτή είναι η Λουσέν. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή, βραδάκι 10 Ιουλίου. Με μεγάλη χαρά, μετά από καιρό, Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για την επόμενη μία ώρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αν έχετε φύγει, ετοιμάζεστε να φύγετε διακοπές, γιατί ανεβαίνοντας στην ΕΡΤ σήμερα. Τώρα το απόγευμα, μετά τις 7 η ώρα, είχε κίνηση στους δρόμους και είχε κίνηση και βλέπω αυτοκίνητα με μπαγκάζια, με πράγματα για να φύγουν διακοπές. Και είναι απόλυτα λογικό, διότι η ημερομηνία είναι 10 Ιουλίου και ήδη έχουν ξεκινήσει και οι άδειες για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιούλη. Και πολύ περισσότερο, όσο περνούν οι μέρες, θα βλέπουμε περισσότερο κόσμο και στην Αττική Οδό και στα ΚΤΕΛ και στα λιμάνια παντού. Ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει για τις μόνιμες καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε να συναντήσουμε τον Pearl Harbor. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που...

Αυτή είναι η The Secret Souls, άλλη μία από τις μπάντες, από τα συγκροτήματα που μας έρχονται από την Καλιφόρνια, από το Los Angeles, και κάνουν ένα revival στον ήχο των 60s και των 70s και τον αναβιώνουν πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, εμφανίστηκε στο Λυκαβητό ο μεγάλος Robert Plant. Ο Robert Plant και η Saving Grace μαζί με την τραγουδίστριά τους, την Susie Dian, όπου στο τελευταίο άλμπουμ, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ φίλες και φίλοι, στο τελευταίο άλμπουμ, ο άλμπουμ του Robert Plant, την αναφέρει κανονικά στο εξώφυλλο, δεν είναι ότι τραγουδάει μια κοπέλα και κάνει δεύτερα φωνητικά μαζί της, και μάλιστα της έδωσε και χώρο πάνω στο live να τραγουδήσει. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά αυτό δείχνει, αν θέλετε, και το μεγαλείο ενός καλλιτέχνη. Όταν ο καλλιτέχνης είναι γεμισμένος, είναι χορτάτος, και μιλάμε τώρα για έναν καλλιτέχνη στο μέγεθος της εμβέλειας και του θρύλου του ονόματος του Robert Plant, μπορεί να δώσει χώρο στον οποιοδήποτε. Και βέβαια, χθες το βράδυ ο Λυκαβητός άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο το έκλεισε ο Robert Plant. Φαντάζομαι φέτος θεωρητικά θα κλείσει με τον Robert Smith, τον Cure, και με τα ονόματα που έχουν έρθει φέτος. Δηλαδή, και ο Ζαν Μισελ Τζάρ, μην νομίζετε, είναι 76-77. Ο David Byrne το ίδιο, είναι 73-74. Και όμως βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι ιερόλογοι της ροκ, και βάζω μέσα και τον Ζαρ, ανεξάρτητα αν έχει την ηλεκτρόνικα, δεν έχει καμία σημασία, οι δρόμοι είναι παράλληλοι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο Ζαρ είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν αγγίξει ιδιαίτερα τον ήχο του progressive και της ηλεκτρόνικα εκεί στα 70, στα τέλη, στο 80. Στα 77 του λοιπόν, ο Plant δεν έχει καμία όρεξη και διάθεση να ανακυκλώσει το παρελθόν, αλλά ανοίγει καινούργιες σελίδες στη ζωή του και καινούργιες σελίδες πάνω στην μουσική. Και αυτό φαίνεται και με τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει αυτή τη στιγμή τους ήχους. Το θυμόμασταν παλιότερα με το Κασμίρ, όταν είχε τραγουδίσει στο Εσακανέ, στο Μάλι, είχε κάνει τότε τα live μέσα στην έρημο. Αργότερα με τις μελωδίες με τους Αφρικανούς καλλιτέχνες, τώρα με τον ήχο περισσότερο και με μια λυρικότητα, αν θέλετε, μέσα στα τραγούδια, στην Ιρλανδέζικη μουσική, στη folk, στη blues και φυσικά στην Αμερικάνα. Γνωρίζουμε όλοι για τον ήχο και για όλη αυτή την πρόκληση που υπήρχε από τον Τίμπον Μπέρνετ, βγάζοντας με την Alison Krauss το άλμπουμ. Δεν ήταν ότι άκουσε την Alison Krauss και τρελάθηκε, ήταν ότι ήθελε να κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο concept project στο μυαλό του, γιατί ακούγεται όλο αυτό το πράγμα, ότι την άκουσε και τρελάθηκε.

Και η Alison Krauss είναι ούτως ή άλλως μεγάλη καλλιτέχνητα, αλλά όταν έχεις απέναντί σου τον Blunt, είναι σαν να έχεις απέναντί σου. Οπότε από εκεί και πέρα ο ίδιος κάνει το ίδιο πράγμα σήμερα με τους Saving Grace. Κάνει με τη Susan Dian, η οποία ανέβηκε πάνω στη σκηνή, μια βαθιά υπόκληση στο κοινό, και ο Βίσονας, ο Αμερικάνικος, στο εικαστικό του Saving Grace, όπου όλοι το είδαμε πίσω ακριβώς από τη σκηνή. Και από εκεί και πέρα όλα τα κομμάτια, τα παλιά και τα ξένα. Καταρχήν ο ίδιος είπε ότι πέρασε πολύς καιρός, όμως νιώθω υπέροχα πάνω στη σκηνή και καλησπέρισε την Αθήνα, όχι την Athens, την Αθήνα. Έχει έρθει αρκετές φορές στη χώρα μας ο Plant, αλλά την τελευταία φορά περνούνε ούτε λίγο ούτε πολύ 19 χρόνια. Και Rumble On, Four Sticks και φυσικά το σύντομο πέρασμα από το Black Dog που έγινε χαμός από κάτω. Πάρα πολύ καλή η Susan Dian, πάρα πολύ καλή η μπάντα, ωραίος ο ήχος τέλειος, και μπαντολίνο και φυσαρμόνικα και κιθάρες και τσέλο όρθιο και ακορντεόν και drums και κρουστά και βρετανικό folk και βρετανική blues, και λέω βρετανική blues γιατί η βρετανική blues αυτό που έπαιξε και κλασική αμερικάνα και αρκετή country. Και βέβαια στέλος τραγούδι στο rock and roll και είναι χαμός.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ρόμπερ Πλάν και η τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ο Ρόμπερ Πλάν, ο οποίος είχε μιλήσει πριν από μερικές εβδομάδες στο BBC αλλά και στο Late Show στο Stephen Colbert και έλεγε ακριβώς ότι η folk υπήρχε μέσα του, στον ήχο του, πολύ πριν τους Led Zeppelin. Εξάλλου ο ίδιος είχε μεγαλώσει στη Δυτική Αγγλία σε μια περιοχή όπου συνυπήρχε η jazz, η folk, η ποίηση και φυσικά η τοπική θρύλη. Και γενικά όλες αυτές τις ιστορίες που περνούσαν από γενιά σε γενιά με τα ουαλικά τοπία, με τους κελτικούς μύθους και με τις αφηγήσεις και με τα μυθικά πλάσματα που αλλάζουν τις μορφές και διαμορφώνουν πολλές φορές τη φαντασία. Κάτι τέτοιο θυμάμαι όταν είχε πει πριν από πάρα πολλά χρόνια και ο Chris Ντεμπεργκ. Λίγο πολύ βγει παράλληλη όσον αφορά την τοποθεσία, όσον αφορά το location και όχι τόσο τη μουσική, γιατί άλλη μουσική παίζει ο Ντεμπεργκ, άλλη μουσική παίζουν οι Ζέμπελιν, άλλη μουσική πια παίζει ο Ρόμπερτ Πλάντ. Αλλά ο Ρόμπερτ Πλάντ δεν πάβει να είναι θρύλος. 20 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε χθες η παρουσίαση του άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι πραγματικά καλό το άλμπουμ των Rolling Stones και χαίρομαι περισσότερο όταν στέλνετε μηνύματα και μου λέτε να πούμε χρόνια πολλά στα πολύ μεγάλα ή στα πολύ μικρά παιδιά. Να πούμε λοιπόν στη Χαρούλα, στο παιδάκι, χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε. Να τη χαίρεστε. Αυτός είναι ο DZZ. So good. Από το νέο άλμπουμ του Γάλλου, που είναι γεννημένο στη Γαλλική Πολυνησία, αλλά δραστηριοποιείται στην Ευρώπη.

Ρομπέρτα Κάρλος, Ρομπέρτα Κάμπος μάλλον, και Μάρι Φρός. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. 33 λεπτά μετά τις 9. Πάντα παρέα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Άκρος καλοκαιρινό, άκρος επίκαιρο, όπως πάντα ήταν επίκαιρος ο Marvin Gaye. I want you. Time I like music mix. Έτσι για να πούμε όμορφα στο βράδυ, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye. Και εμείς πάμε να ακούσουμε κάτι classic.
1: Cosmos Classic.
0: Από τα παλιά, φίλες και φίλοι. Ακούστηκε το 1967, ο Πιλούσκι όμως το έφερε ξανά το 2007.

Αυτό λοιπόν είναι το Begging στο edit του Πιλούσκι, Frankie Valli and the Four Seasons. Και γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία το 67. Ένα από τα κομμάτια που ο Frankie Valli εκείνη την εποχή πεζόταν πάρα πολύ και στο αμερικανικό ραδιόφωνο, αλλά μεσουρανούσε και με πάρα πολλά live. Και στο ραδιόφωνο αλλά και στην αμερικανική τηλεόραση. Ερχόμαστε στο σήμερα. Kendra Morris και In My House.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ziggy Marley, εδώ παρέα με τον Τρομπόν Σόρτι από το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy Marley. Και αυτός είναι ο Bruno Mars. Bruno Mars που βρίσκεται σε περιοδία, σε World Tour, παρουσιάζοντας το καινούριο του άλμπουμ, στο πλευρό του και η Ράι. Και εξαιρετικό το άλμπουμ και εξαιρετική περιοδία σε όλο τον κόσμο.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα καλά σας λόγια. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8, για να ανοίξει όμορφα και η εβδομάδα που μας έρχεται. Πολλά φιλιά!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου. Στον αέρα του κόσμου η Maeve Staples, η οποία κλείνει τα 87. Αμερικανίδα τραγουδίστρια R&B and Blues. Με όλη την οικογένεια The Staples Singers. Τεράστιες επιτυχίες I'll Take You There, Let's Do It Again. Και μια δισκογραφία με τελευταία της δουλειά μόλις το 2025. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Amy Winehouse. Καλή ακρόαση.

My big bad handsome man. Εγώ έχω λείπει τον Ηλία Διαμάντη. Αυτή ήταν η φωνή της, η Μέλντα Μέι. Η Μέλντα Μέι σήμερα κλείνει τα 52. Και στιχουργός και τραγουδίστρια, βεβαίως καταγωγή από την Ιρλανδία. Πρώτο άλμπουμ το 2002, No Turning Back. Ακούσαμε από το Love Tattoo αυτό το καταπληκτικό. Ένα χωρίς το οποίο ένα συγκεκριμένο έτσι ηχόχρωμα στη φωνή, διαφορετικό, ροκαμπίλ λίγο. Και από εκεί στους Rolling Stones. Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν επίσημα λοιπόν τον 25ο δίσκο τους σήμερα. Έγινε και μια ακρόαση εδώ χτες στην ΕΡΤ για όσους δεν το ήξεραν. Μπορείτε να μπείτε να τον ακούσετε. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μέσα στα αξί άλλων και αυτό. Cover, Amy Winehouse. You know I'm not good. Από τους Γερόλυπους.

Jack Johnson στα φωνητικά, Ερμάνος Γκουτιέρες στις κιθάρες, Hold on the Light, και αυτή είναι η ΕΟΚΑ. Με καταγωγή από την Ιγυρία, η βάστης Νέα Υόρκη, η ΕΟΚΑ εδώ, Happy Face. Ένα χαρούμενο τραγούδι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ακούτε Κόσμος

Σήμερα γεννιέται ο τρομερός και φοβερός Lee Morgan. Ο Lee Morgan, Αμερικανός τρομπετίστας και συνθέτης, βεβαίως μεσουράνησε εκεί την εποχή του hard bop, ακρογωνιαίος λίθος του Blue Note Label, και είχε την τύχη βεβαίως να ηχογραφήσει με όλους τους σπουδαίους: John Coltrane, Dizzy Gillespie, Hank Mobley, Wayne Shorter, και βεβαίως να παίζει και στους Jazz Messengers του Art Blakey. Θα ακούσουμε και άλλες συνθέσεις του Lee Morgan λίγο αργότερα. Να πάμε όμως σε μια διαφορετική μουσική, στο John Whitehead που έφυγε νωρίς, αλλά εξαιρετικά ντουέτα μαζί με τον McFadden, και ένα από αυτά η τεράστια επιτυχία Ain't No Stopping Us Now.

της Philadelphia Records, ο John Whitehead γεννιέται σαν σήμερα. Επιτυχημένο του. Η τεράστια επιτυχία του 1979, ένα stop in his name.

μουσικός που γίνεται γνωστός από ένα ντοκιμαντέρ Searching for Sugar Man το 2012. You carry jumpers, coke, sweet Mary Jane. Ο λόγος για τον Σίξτο Ντίας Ροντρίγκες που γίνεται σαν σήμερα το 42 στο Detroit του Michigan. Αλλά ταξίδεψε, έφυγε, πήγε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Και η μουσική του είχε τεράστια επιτυχία στην Νότια Αφρική. Μάλιστα, λέγεται ότι είχε πουλήσει περισσότερους δίσκους για τον Elvis Presley.

ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε κερδίσει πάρα πολλά βραβεία εκείνη τη χρονιά, Μπάφτα, Όσκαρ. Αλλά και ένας σπουδαίος μουσικός ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό πιο πολύ μέσω του ντοκιμαντέρ παρά της μουσικής του και κυρίως στην Αμερική.

0: So there we go.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes. This is a skeleton from outer
1: space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. Have a good
1: time. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Μιχάλης Καμάκας.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα σπουδαίο τρομπετίστα, ο Έντουαρντ Λι Μόργαν, γεννιέται σαν σήμερα. Το 1938. Με άπειρες συνεργασίες και σε αυτό το σύντομο διάστημα που έζησε, έφυγε στα 33, τον πυροβόλησε η φιλενάδα του σε ένα jazz club. Άφησε μια τεράστια δισκογραφία.

Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6. Λέει Διαμάντη είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου. Εμίλια Τωρίνη από την Ισλανδία. Acetone. Let's keep dancing. Καλή ακρόαση.

Σβέχτ, βουάλα λέτε, να το καλοκαίρι. Και εδώ στην παρέα του Μανουτσάου, Αμαντούε Μαριάμ, Σενεγκάλ, Fast.

Ο Κις Μοβαρίας με την τεράστια επιτυχία του Follow the Sun, και εδώ θα θυμηθούμε μια επιτυχία της Lana Del Rey πίσω το 2011, Video Games.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Ακούτε Κόσμος.

Red Stars. Και εδώ η φωνή της Maven Staples, η οποία σήμερα κλείνει τα 87 και είναι ακόμα ενεργή. Μέθαυρο τραγουδάει στη Νέα Υόρκη. We go back με Buddy Guy.

Wright με την τεράστια επιτυχία της My Heart πίσω στο άλμπουμ The Orchard. Και εδώ ένα σπάνιο τραγούδι του Σίξτο Ροντρίγκες από το άλμπουμ του Coming From Reality, ένα πολύ γλυκό I Think Of You.

Ένα νέο κορίτσι από το δυτικό Λονδίνο είναι η Ολύμπια Βιτάλης, η οποία φωνή της ακούγεται έτσι πολύ όρημη, αλλά είναι μικρή και περιμένουμε πάρα πολλά από αυτήν στο μέλλον. Ολύμπια Βιτάλης, κρατήστε το όνομα. The Sidewinder, σύνθεση του Lou Morgan, η πιο γνωστή του σύνθεση. Ηχογραφήθηκε για ένα άλμπουμ της Blue Note και έμελε να γίνει ένα jazz standard του 1963.

Αλεξάνδρος, ακούμε μία μικρή εκδοχή του. Εγώ έβαλα εδώ πέρα μία τεράστια εκδοχή, σχεδόν δεκάλεπτη, για να το ευχαριστηθείτε και να το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και της μουσικής θα είναι Ρουμπίνη Σταγκούρα, και θα έχουμε πάλι τη Δευτέρα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στυλώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στυρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Κόσμος 93,6.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of...
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Σήμερα Παρασκευή, με θέα το Σαββατοκύριακο, και η αποστολή είναι απλώς να περάσουμε καλά.

Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο λιμάνι της Γαλλίας και βεβαίως εκεί βρίσκονται και οι καλλιτέχνες μας, ο Yves Futuristic και η Jar One. Ένα funk hip hop άσμα ή αλλιώς το bebop, και ηχογραφούν στην Beat House Records.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και το αφεντικό έρχεται με τη συνταγή του. Mission Improbable. Ναι, είναι η Herbalizer που κάποτε μας χόρευαν για τα καλά.

που πήρε το μάτι μου την Έρικα Μπαντού, όχι δεν έρχεται στην Αθήνα, μαζί με την Λόριν Χίλ να περιοδεύει και να ταξιδεύει. Η Έρικα Μπαντού που πριν από ένα χρόνο μαζί με τον Alchemist βρέθηκε δίπλα μας, Next to You, το κομμάτι της.

κάθε φορά που το ακούω μου φαίνεται ακόμη καλύτερο. Είναι η Java που έρχονται να συνεργαστούν με τον μέντορα, τον Winston McAnuff, με τις μουσικές αυτές. Ο Boo Dubar είναι το κομμάτι που κρύβεται στην καινούργια τους δουλειά.

hip-hop after all. Ο Γκάτς, περίφημος. Από τη Μαδρίτη στη Γαλλία έζησε αρκετά χρόνια. Εννοείται πως γνώρισε τους London Loop, αλλά και τον Troy Berkeley, που έρχεται εδώ στο συγκεκριμένο remix Want It Back, με τη φωνή των παιδιών μας.

κομμάτι της ογδονταρίας, εκλεκτό και δισεύρετο, ο Skin Shape μαζί με τον Χόρους ηχογραφούν στο Λονδίνο πριν από ένα χρόνο. Κάνε πως γνωρίζεις, act like you know το κομμάτι. Γνωρίζεις, act like

says, yeah, right. The brothers tripping. Brothers Tripping, my friend, και ο Roy Ayers τα ωραιότερα μαζί με την Erica Badu μας εξηγεί πως δεν καίγεσαι.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει με τα μεσονύχτια στον κόσμο σας. Οι φανφάρες και ο Καρλία έχουν δοκιμαστεί και το Out to Lounge έρχεται να ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

περίπτωση Κοταράσκι έρχεται μαζί με τους Rain Dogs του, τους οποίους και εμπνεύστηκε από τον Tom. Ένας είναι ο Tom, ο Waits δηλαδή. Ένα Opa Hey από το debut το άλμπουμ.

τις ψευδεστήσεις του Ιμπραήμ Μαλούφ, νομίζω πως μπορούμε να ξεκουραστούμε. Ο Μίστερ Μπέ εκεί ηχογραφούσε πίσω στο 2013 αυτά τα illusions τα οποία έκρυβαν και το Nomad Slang.

Ένα ντουέτο μας περιμένει στην Μποκοτά, στην Κολομβία. Παίζουν Tropical Futurism μουσικές και οι Rizomagic, έτσι ονομάζονται, μόλις κυκλοφόρησαν αυτό το Cumbion Planetario που κρύβει και το κομμάτι που ακούμε με τίτλο Pluto.

Πολλοί κόσμος και οι μουσικές υπέροχες, ο Μίστα Σάντσες που έρχεται από τη Λισαβόνα, από τη Βαρκελόνη, αλλά και η Τζάντρα που τον περιμένουν για να ρημιξάρουν αυτό εδώ το κομμάτι με τίτλο «Μακάφι εντζεντίμα».

Μουσικές μοιάζουν να έρχονται από τη Βραζιλία και σωστά. Όμως τα παιδιά έχουν μετακομίσει από καιρό. Η Κούριο Κούριο, μια τραγουδίστρια Λουίζα Μοντέιρο, αλλά και ο Αυστριακός παραγωγός και μουσικός Ντάστιν Μπράουν, που πλέον ζουν και ηχογραφούν στη Γερμανία. Αυτά τα ωραία που ακούμε εδώ, καινούριο το άλμπουμ τους.

0: Hey, Donnie, can I get a martini? It's been a hard night. My story.
1: Ο Grand Fabio είναι παλιά ιστορία στα remixes. Όσο για το κομμάτι έρχεται με τίτλο Mr. Blue ή αλλιώς Donnie, can I have a martini?

στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια κρύβονται τα παιδιά που αγαπούν τη funk, το afrobeat, την κούμπια, τη soul, τη reggae, δηλαδή τις μουσικές μας. Cumbia No Get Enemy είναι το άλμπουμ που φτιάχτηκε πάνω στον Φέλα, σε αυτό το περίφημο κομμάτι που έγραψε Water No Get Enemy, και εδώ μέσα στο 2025 τα βαρύτονα σαξόφωνα και ο Μίτσαμ Γιακούμπ συγκεκριμένα παίρνει την εκδίκησή του.

Οι μουσικές ταξιδεύουν προς την Ανατολή. Ο Mr. ID έρχεται με το remix του. Ένα Amour en Soleil είναι το κομμάτι.

Γιασμίν Χαμντάν κάνει μεγάλο θόρυβο στο Λονδίνο με τις μουσικές της. Σήμερα ξεχνάει αλλά και θυμάται. I remember, I forget. Είναι το

δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζει όταν οι άλλοι σταματούν και εννοείται πως αυτή η συνεργασία θα κάνει πάταγο. Η Αρούφα αυτά με τη φωνή της και τη φωνή Fire on the Water, μας λένε.

καινούριο άλμπουμ και για τον Τρίκη, ο οποίος έρχεται εδώ με την Μάρτα Σλακόφσκα να δηλώσει εκτός πραγματικότητας. Λες και δεν το ξέραμε. Out of Place είναι το κομμάτι από την καινούρια δουλειά του με τίτλο Different When It's Silent. Πάντα ηχογραφεί στη δική του False

την Κούβα και πλέον ζουν εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Έχουν γεννηθεί στο Παρίσι. Η Μπεγή με το καινούριο τους άλμπουμ Offering από

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα, ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.